Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος και το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε γιατί άλλο για παιδιά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Παπαδακάκη, με αφορμή μια συνεργασία που έχει γίνει με τη UNICEF τις τελευταίες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για αρκετά και σοβαρά πράγματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και πρόεδρο του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα που αφορούν όλο τον πληθυσμό, πιστεύω. Κυρία Παπαδακάκη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσιγκλιτσάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποια εβδομάδα περίπου, είδαμε μία ανακοίνωση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα σας ξεκινάει μία συνεργασία με τη UNICEF. Ξεκινάει μια πιο στενή συνεργασία ουσιαστικά και σε αυτό το κομμάτι των παιδιών, εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω, να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Θα σας πω κύριε Τσιγκλιτσάκη, νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε καθημερινά τα μηνύματα από τα μέσα, αλλά και αυτά που βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε, τα παιδιά μας, μικρά, μεγάλα παιδιά, οι έφηβοι μας βιώνουν πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται ουσιαστικά αστήριχτοι και απροστάτευτοι πολλές φορές μπροστά σε νέες καταστάσεις, σε νέες συνθήκες που και οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα μιλούμε πάρα πολύ για την παιδική φτώχεια επίσης, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες, φτώχεια, οικονομική ανέχεια και πολλές άλλες καταστάσεις που τα παιδιά μέσα στην οικογένεια έρχονται να βιώσουν τις συνέπειες αυτών των συνθήκων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αμέτωχο. Τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από πολλές πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες, αλλά και με το κύρος και την παρουσία μιας διεθνής οργάνωσης όπως είναι η UNICEF, ξεκινήσαμε και εμείς ως πανεπιστήμιο να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, ακόμη πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται και με τη διεθνή παρουσία αυτή της UNICEF και του γραφείου της στην Ελλάδα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών μας, μέσα από

0: εμβάσεις και έρευνα που το Πανεπιστήμιο μας μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή η UNICEF ήρθε, προσέγγισε τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα θα έλεγα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μας προσκάλεσε να ενωθούμε μαζί της και βρέθηκε δίπλα μας ώστε να συντονίσει τις τοπικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που δημιούργησε μέσα στο Πανεπιστήμιό μας και αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει και τελικά ήρθε να γίνει και πράξη είναι ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο Πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και σε άλλα πανεπιστήμια στη χώρα. Και μέσα από αυτό το δίκτυο των πανεπιστημίων, των κέντρων δικαιωμάτων του παιδιού που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα, την καλύτερη διδασκαλία, την πιο στοχευμένη διδασκαλία, με πιο ουσιαστικές μεθόδους διδασκαλίας, που θα έχουν πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και έξω από αυτό.
1: Κυρία Παπαδακάκη, βλέπουμε ότι και σε συνέχεια αυτό που είπαμε ότι οι νεαρές ηλικίες βάλλονται συνεχώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κομμάτι πλέον το αυτοκτονιών, των καταθλίψεων είναι κάτι καθημερινό στα δελτία ειδήσεων σε αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, κάτι που μπορούμε να υπάρξει, να βοηθήσει αυτό το πράγμα και πού οφείλεται?
0: Δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το πώς μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά που είμαστε μιας άλλης γενιάς, η γενιά που τα νέα παιδιά μας αποκαλούν γενιά X, γενιά Y, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι πραγματικά οι νέες ορολογίες που πρέπει και εμείς να
1: προσαρμοστούμε.
0: Και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά αλάνα. Ζήσαμε αυτές τις ελεύθερες και όμορφες στιγμές της ανθρώπινης επικοινωνίας, της παιδικής ανεμελιάς, της ανθρώπινης επαφής. Ζήσαμε αυτές τις στιγμές που δεν μπήκε στη μέση η τεχνολογία, να το πω έτσι. Κάτι που πραγματικά όταν βλέπω τα νέα παιδιά θλίβομαι να βλέπω τα παιδιά απομονωμένα να συνομιλούν μέσα από ένα κινητό, μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τρόπους και κανάλια που πραγματικά δεν φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να τους δώσει αυτή την στήριξη και την δύναμη που χρειάζονται, αυτό το resilience που λέμε, που ψάχνουμε να βρούμε στα παιδιά μας και να το ενισχύσουμε. Προφανώς λοιπόν μέσα σε οποιοδήποτε, όταν βιώνουν ένα στρεσογόνο παράγοντα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα να διαχειριστούν τον οποιοδήποτε παράγοντα που θα έρθει να διαταράξει την ηρεμία και την συγκεκριμένη ισορροπία που έχουν κατακτήσει. Άρα οι γονείς πολλές φορές είναι απορροφημένοι, πολλές φορές δεν βρίσκονται δίπλα τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν την αποδοχή από την οικογένεια. Και μέσα σε όλο αυτό βλέπουμε λοιπόν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά να έχουν φτάσει πραγματικά στην εποχή μας σε ένα αποκορύφωμα. Και οι δομές που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Πραγματικά είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο που πρέπει όλοι να στρέψουμε τη ματιά μας, πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά. Από πάνω έως και εμείς κάτω, τόσο ο απλός πολίτης όσο και οι αρμόδιοι στα υπουργεία, στην κυβέρνηση, πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι δομές, οι ανύπαρκτες δομές και τα προβλήματα από την άλλη μεριά της ζυγαριάς που έρχονται να πολλαπλασιάζονται θα μας οδηγήσουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που χώρο πραγματικά, αν μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό πλέον, αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες οι δύσκολες έχουν οδηγήσει και τη UNICEF σε αυτές τις πρωτοβουλίες που συζητάμε σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία, να δημιουργήσει δηλαδή αυτά τα κέντρα και να προσπαθήσει να βγάλει τους πανεπιστημιακούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, να τη φέρει κοντά στην κοινότητα, στο πεδίο, κοντά στην κοινωνία, να φέρει τη γνώση που φέρει η κοινότητα η πανεπιστημιακή, να τη φέρει κοντά στην κοινωνία και να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση που χρειάζεται, γιατί σαν χώρα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε την τεκμηρίωση που χρειάζεται ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι αίριες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτσιτσάκη, μου μιλάτε για αυτοκτονικότητα στις νεαρές ηλικίες. Συζητάμε για φτώχεια. Συζητάμε για προβλήματα στα παιδιά, για χρήση τεχνολογίας, για απομόνωση. Για χρήση ουσιών, για άτμισμα των παιδιών, για κάπνισμα, για όλα αυτά. Και συζητάμε, θα έλεγα, θεωρητικά, φιλολογικά, δημοσιογραφικά. Απουσιάζει αυτή η έρευνα, η τεκμηρίωση, η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες με ένα σωστό τρόπο να κατευθύνουν και την πολιτική, τις πολιτικές μας. Ως αποτέλεσμα μιλάμε, λέμε διάφορα, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε. Αλλά όλο αυτό δεν αποτυπώνεται με επιστημονικό λόγο, με επιστημονικό τρόπο και δεν καταλήγει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να υιοθετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πολύ σωστά η UNICEF σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρει το πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στην παραγωγή της γνώσης, στην μετάφραση της γνώσης σε πολιτικές και στην στήριξη προσπαθειών στην κοινότητα που θα έχουν αυτή την απαιτούμενη τεκμηρίωση και παρεμβάσεων που θα έχουν την τεκμηρίωση που απαιτείται.
1: Μου αρέσει αυτό που είπατε και είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Δυστυχώς είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Ενώ υπάρχει η γνώση, ενώ υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αυτό δεν τεκμηριώνεται. Αυτό δεν έχει στατιστικά. Αυτό δεν μπορείς να το δώσεις σε μια διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Οι κινήσεις που γίνονται, όπως αυτή εδώ που συζητάμε, είναι ιδανικές, αλλά θεωρώ ότι είναι καθυστερημένες. Δηλαδή ότι έχουμε σαν χώρα, έχουμε καθυστερήσει το να ενώσουμε τα δύο κομμάτια, την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία έχει τη γνώση και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές υγείας, με την κοινωνία.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Τσιτσιτσάκη. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δυστυχώς τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οι ευρωπαϊκοί αριθμοί αυτό δείχνουν, με τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια να πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν κλεισμένα μέσα στα αμφιθέατρά τους.
1: Έτσι.
0: Τα πανεπιστήμια παράγουν με σημαντικό βαθμό γνώσης και σημαντικό όγκο πληροφορίας πραγματικά και μάλιστα τα πανεπιστήμια στην περιφέρειά μας, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, έχουν πραγματικά ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκές κατατάξεις μεταξύ άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Και όμως πολλές φορές τελικά αυτό που λείπει είναι η μετάφραση αυτής της γνώσης, δηλαδή το πώς θα μετεμφυτευτεί η γνώση και πώς θα μεταφραστεί μέσα σε παρεμβάσεις και πολιτικές. Εκεί πάσχουμε πραγματικά. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πολλές φορές δημοσιεύουμε όλα μας τα ερευνητικά δεδομένα στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα πολλοί από τους ξένους ερευνητές γνωρίζουν το έργο μας μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσα από τα διεθνή περιοδικά στα οποία δημοσιεύουμε. Και αυτό που τελικά χάνουμε είναι να απλοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και τον πολύτιμο επιστημονικό λόγο που έχουμε βάλει μέσα στις δημοσιεύσεις μας, να τον φέρουμε και να τον απλοποιήσουμε και να τον δώσουμε στην κοινωνία, αλλά και να το δώσουμε και στην πολιτική μας ηγεσία, με προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά μια νέα πολιτική ή μπορεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές μας. Άρα οι πολιτικοί μας, οι πολιτικοί μας ηγέτες, δεν θα έλεγα ότι σπάνια διαβάζουν το διεθνή επιστημονικό, τις διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις και τον επιστημονικό τύπο που υπάρχει πέραν των ελληνικών δεδομένων που ανακοινώνονται και που κοινοποιούνται γενικότερα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ουσιαστικά δεν βοηθάει το να συνδεθεί αυτό που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο με αυτό τελικά που χρειάζεται η κοινωνία. Και δεν είμαστε μακριά. Για παράδειγμα, εμείς αυτά που οι έρευνες που υλοποιούμε μέσα στο πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι πραγματικά δομημένες και σχεδιασμένες πάνω στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε οι διδακτορικές μας διατριβές, ούτε οι μεταπτυχιακές μας εργασίες, ούτε ακόμη και οι πτυχιακές εργασίες δεν είναι έξω από αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Πρώτα βλέπουμε τι χρειάζεται η κοινωνία και μετά σχεδιάζουμε τις έρευνές μας από την απλή πτυχιακή μέχρι και τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική μας έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία μέσα στα πανεπιστήμια που πρέπει να την αφουγκραστεί η πολιτική μας ηγεσία. Γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες, εκεί γεννιούνται οι πατέντες, εκεί γεννιούνται πραγματικά καινοτόμες παρεμβάσεις που πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε μία άλλη γλώσσα, άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε ένα περιοδικό που δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάζει η πολιτική μας ηγεσία, άλλοτε γιατί δεν έχει γυρίσει το βλέμμα της πολιτική ηγεσία να αγκαλιάσει λίγο αυτή τη γνώση που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια. Και να επενδύσει σε αυτή.
1: Εγώ, αγαπητή μου, θέλω να πω, λόγω που το παρακολουθώ και λόγω που σαν επάγγελμα είμαι κοντά, ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, να πω, προσπάθειες, να πω, εξωτερήκευσης αυτής της γνώσης και το να κάνει το βήμα της σύνδεσης του παραγόμενου έργου μέσα στο πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Το βλέπουμε και από αυτή τη δράση, αλλά και από άλλες πολλές δράσεις που κάνετε, ομολογουμένως, και από τη συνολική εικόνα του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Κύριε Τσιτριτάκη, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είσαι στο πανεπιστήμιο μας, έχετε σπουδάσει σε εμάς και είμαστε πραγματικά, αισθανόμαστε υπερήφανοι που σας βλέπουμε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που έχετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά το πανεπιστήμιο το δικό μας έχει, νομίζω, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα από τη UNICEF που βγήκαμε έξω. Έχουμε δημιουργήσει και κινητές μονάδες, γνωρίζετε, για τα παιδιά μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε βγει έξω με επαγγελματίες στην κοινότητα σε απομακρυσμένες περιοχές να υποστηρίξουμε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά που βιώνουν φτώχεια, ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, φροντιστές ασθενών, γιατί μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πραγματικά, όπως μιλάμε για τα παιδιά τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με αναπηρίες, που όποιο και να ρωτήσετε, κύριε Σεκριτσάκη, αυτή τη στιγμή δίπλα σας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που βιώνει μία δυσκολία, μπορεί να είναι κατάκητος, αποκλεισμένος σε ένα σπίτι, μη αυτοεξυπηρετούμενος, δίπλα του υπάρχει ένας φροντιστής, άτυπος, που καλείται να τον υποστηρίξει.
1: Και αποσηκώνει το μεγαλύτερο βάρος ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, κύριε Τσιτρυφάκη. Και έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση, καθώς πρέπει να συμβιβάσουν την δική τους οικογενειακή ζωή, την εργασιακή τους ζωή, με τη φροντίδα ενός χρόνιου ασθενούς, ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία, που πραγματικά δεν υπάρχουν δομές, ειλικρινά. Ένα άλλος τομέας που χρήζει πραγματικά την προσοχή μας είναι αυτός. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ανθρώπους τα σπίτια που να χρήζουν υποστήριξης και να στηριζόμαστε στο συγγενή, σε έναν άνθρωπο που και αυτός έχει ανάγκες, που τον καλούμε να βρει χρόνο, δυνάμεις, ψυχικές και την ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να ρίξει τον ασθενή.
1: Σε αυτό, αγαπητή μου, το πρόβλημα ίσως θα ήταν μια κάποια γύση η Κύπρος. Η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα όπως γίνεται στην Κύπρο.
0: Και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες.
1: Μπράβο.
0: Συναντώνται πολύ καλές πρακτικές.
1: Έτσι.
0: Το
1: οποίο δυστυχώς εδώ είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Τσιτρυφάκη, και πραγματικά από τη μία λέμε ότι πόσο τελικά θα στηριχθούμε, πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετανάστες που πολλές φορές έρχονται και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι, που χρειάζονται, δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες θεωρητικά, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μόλις έρχονται στη χώρα μας, μόλις φτάνουν στη χώρα μας, απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς. Όμως δεν μπορείς να αφήνεις και να επαφίεσαι σε αυτό το άτυπο δίκτυο φροντίδας και άτυπες. Γιατί πραγματικά χρειάζονται και δεξιότητες. Δεν μπορείς. Χρειάζονται δεξιότητες, χρειάζονται ειδικές ικανότητες και γνώσεις για να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προβλήματα και που βρίσκεται στο σπίτι. Άρα αυτό δεν μπορεί να μένει έτσι. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά να το διαχειριζόμαστε με τον πρόχειρο τρόπο και τον ανεπίσημο τρόπο όπως το έχουμε σήμερα. Και πρωτίστως αυτή την επιβάρυνση των ανθρώπων, η οποία καταλήγει να είναι ένα τεράστιο συναισθηματικό, σωματικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάμε την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους συζύγους, τους συντρόφους τους, αλλά από την άλλη να μην έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες, και πολλές φορές να φτάνουν σε σημεία να βγαίνουν, δηλαδή να μην μπορούν να προσφέρουν όσα θα ήθελαν, και αυτό να δημιουργεί και συναισθηματική κόπωση στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που συμβάλλει και στα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που βιώνει ο πληθυσμός μας αυτών των κατηγοριών,
1: αγαπητή,
0: αυτών των ομάδων.
1: Αγαπητή μου, σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα στο κομμάτι μιας άλλης αναπηρίας, τέλος πάντων, το ποσοστό που μου ανέφεραν διαζυγίων μετά από τη γέννηση ενός παιδιού με πρόβλημα υγείας είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο λόγω του βάρους αυτού που ο ένας από τους δύο γονείς συνήθως δεν μπορεί να αντέξει.
0: Η διάλυση της οικογένειας, η κατάρρευση της οικογένειας μετά από την εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας είναι πάρα πολύ σύνηθες, ένα σύνηθες πρόβλημα,
1: έτσι.
0: Ένα πολύ κοινό. Είτε αυτό ανεξαρτήτως της αναπηρίας, ακόμα και στην πορεία να προκύψει το που λέμε ένα χρόνιο νόσημα που χρήζει συστηματικής βοήθειας, υποστήριξης, και είναι απαιτητικός προς το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος όταν χρήζει συστηματικής υποστήριξης, καθημερινής, πολύωρης υποστήριξης. Χρειάζεται ένα σύστημα πίσω από τους ανθρώπους, και δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο σε αυτή την τακτική που προάγεται σήμερα, δηλαδή της εκπαίδευσης και μόνο των ασθενών και των φροντιστών τους. Δεν φτάνει μόνο η γνώση που πρέπει να δώσουμε, γιατί ξέρετε, εν ελλείψη δομών και συστήματος υποστήριξης, έχουμε στραφεί τώρα και λέμε ας εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να αυτοφροντίζονται. Ναι. Ας εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να γνωρίζει το πρόβλημά του και να το ελέγχει. Ας εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές τους να ξέρουν πώς να φροντίζουν τους ασθενείς, γιατί οι επαγγελματίες μας είναι λίγοι. Δεν γίνεται όμως, δεν φτάνει, δεν επαρκεί αυτό. Χρειάζονται άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι να αναλαμβάνει τη φροντίδα, την πολύωρη ενός ανθρώπου με πολλαπλές ανάγκες.
1: Και να κάνει τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, το
0: ακριβώς.
1: Βοηθό, το μάγειρα, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν καλές πρακτικές. Και στην Κύπρο και σε πολλές άλλες συστήματα πολύ προηγμένα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας. Τα σκανδιναβικά συστήματα έχουν φτάσει πραγματικά σε πάρα πολλές καινοτομίες, πράγματα που μπορούμε να δανειστούμε και όχι να τα δανειστούμε αυτούσια. Να τα προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε.
1: Και να τα καταγράψουμε. Να καταγράψουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες εδώ και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά σε εμάς.
0: Ακριβώς, και σε κάτι τέτοιο, κύριε Σικλητάκη, πρέπει να πω ότι προσπάθειες γίνονται και εμείς διαρκώς μελετάμε. Έχουμε, σας λέω, δημιουργήσει πάρα πολλές καινοτομίες από τη δική μας ανάγκη να προσφέρουμε στην κοινωνία μας. Από τη δική μας ανάγκη να μην είμαστε μόνο δάσκαλοι μέσα στα έδρανα και στα αμφιθέατρα. Από την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε κάτι που θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε στο κράτος μας και στην κυβέρνησή μας, ώστε να το κάνει πραγματικά, να το θεσμοθετήσει και να το δώσει στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Όμως δεν φτάνουν οι αποσπασματικές επενδύσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι.
0: Πολύ καλές είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που κάνουμε και εγώ είμαι ένας λήπτης τέτοιων συμβάσεων. Είμαι συμμετέχω σε συμβάσεις, σε προγραμματικές. Όμως δεν φτάνει ένα έργο ενός έτους, δύο ετών, το οποίο ολοκληρώνεται και μετά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε από την περιφέρεια, από τους δήμους, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνονται και να μπαίνουν και να εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή τα χρήματα που δίνονται καμιά φορά στα πανεπιστήμια μας για να υλοποιηθούν κάποιες σύντομες έρευνες, παρεμβάσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνεται δυνατότητα αυτές μετά να έχουν μια συνέχεια, να κοινοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη κεντρικά τα αποτελέσματά τους, να μην μένουν μια έρευνα σε ένα σιρτάρι ή μια παρέμβαση σε ένα σιρτάρι που έκλεισε και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια εμφανίζεται ξανά μια παρόμοια έρευνα να ξεκινήσει κάτι ξανά από την αρχή.
1: Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
0: Ακριβώς, και το λέω εγώ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί βλέπω την ασυνέχεια πολλές φορές.
1: Τη μη σύνδεση της γνώσης που παράγεται με την πραγματικότητα και τον κόσμο. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε φύγει από το απλώς είμαι στο αμφιθέατρο και απλώς παίζω παλαμάκια, στο να γίνονται κινήσεις, στο να εξωτερικεύεται η γνώση, έστω και με μικρά βήματα πλέον, εξωτερικεύεται. Δηλαδή αυτές οι δράσεις βγάζουν, παράγουν έργο το οποίο μένει κάτι. Απλά το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή, όπου εκεί οι δράσεις θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά τους για παραγωγή πολιτικών υγείας. Ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς, κύριε Σιδρυσάκη, και νομίζω ότι μιλώντας και για το παιδί και πάλι για το λόγο για τον οποίο σήμερα συναντιόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια πρόσκληση που θα έρθει να χρηματοδοτήσει και παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συντάσσονται προτάσεις που νομίζω ότι θα έρθουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία μέσα από έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό νομίζω ότι κάτω και από την επίβλεψη, όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και από την εποπτεία της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να συνδέσει από μία άκρη της Κρήτης με την άλλη, να δημιουργήσει γνώση, να έχει υπηρεσίες σημαντικές για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια, γιατί γι' αυτό θα γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και μαζί με όλες τις άλλες δράσεις, νομίζω ότι όλα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη, από την κεντρική πολιτική ηγεσία, ώστε να μεταφραστούν αυτά σε θεσμούς πραγματικά, σε θεσμούς που θα έχουν κάτι να προσφέρουν πλέον πιο συστηματικά, πιο δραστικά, να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, νομίζω, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσα από την κινητή μονάδα των μαθησιακών δυσκολιών, όπου βρέθηκε, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε περισσότερα από 20 σημεία, 20 δήμους της Κρήτης, για να αξιολογήσει παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαν την εγγραμματοσύνη αυτή που χρειαζόταν για να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Και βρεθήκαμε εμείς, το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες μας, δίπλα τους, για να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε τα παιδιά, να τα γνωματεύσουμε και να δώσουμε τις συμβουλές στους γονείς για το πώς να τα υποστηρίξουν. Όλο αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ήρθε και δημιούργησε τη γνώση, έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμο και μπορεί να τη μεταφέρει στη σημερινή δύσκολη στιγμή που βιώνει το κράτος, με τα κεδαστή που πραγματικά βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον όγκο τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης που έχουμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, τους χρόνους αναμονής που έχουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Λοιπόν, μέσα σε ένα βαλτωμένο πραγματικά σύστημα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καινοτομίες. Βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση μία από αυτές και καλώ μέσα από αυτό το παράδειγμα να γυρίζουν οι αρμόδιοι τοπικοί αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία το βλέμμα και την προσοχή τους, τη γνώση αυτή, τις παρεμβάσεις στους πιλότους που δοκιμάζονται κατά τόπους γεωγραφικά, και να γυρίζουν το βλέμμα τους να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές που φέρουν την τεκμηρίωση, που φέρουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται, και να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις που έχουμε σαν πανεπιστήμια να προσφέρουμε για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του κρατικού μηχανισμού.
1: Έτσι, έτσι. Κυρία Παπαδακάκη, η αλήθεια είναι ότι συζήτηση μαζί σας είναι ευχάριστη και θα μπορούμε να μιλήσουμε με τις ώρες για πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν είναι αυτός που μας επιτρέπει, και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστώ καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά και πραγματικά πρέπει να ακούγονται για να παράγεται και το ανάλογο έργο. Ευελπιστώ πως θα αποδεχτείτε και μια επόμενη πρόσκλησή μας για να ξανασυζητήσουμε ό,τι νέο προκύψει και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και στις συνεργασίες σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, τις κοινωνικές ευαισθησίες. Θα είμαι πάντα διαθέσιμη, το γνωρίζετε πολύ καλά, να συζητήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί τις εξελίξεις, τα νέα που θα έχουμε και εμείς σαν Πανεπιστήμιο, αλλά και τους προβληματισμούς που έχετε και εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας που ήμασταν μαζί σήμερα και μας άκουσαν.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Με όλα αυτά τα σπουδαία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να ξαναευχαριστήσω τη συνομιλητριά μας, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα κάνουμε λόγο για αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και μιλάμε για πρόσωπα, για θρησκευτικές προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν, έζησαν, έδρασαν σε αυτή την περίοδο πριν δηλαδή την έλευση του Χριστού στον κόσμο, πριν την ανθρώπιση του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για όλο αυτό το περιβάλλον, για όλες αυτές, για όλη αυτή την περίοδο, τη μακρά περίοδο, που ο κόσμος βρίσκεται σε μία αναζήτηση. Όλοι ζητούν κάποιον κάτι να γίνει, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, η μίζερη και η σκοτεινή. Μοιάζουν πάρα πολύ τα χρόνια μας με τα χρόνια πριν από την πρώτη έλευση του Χριστού. Υπάρχει μία αναστάτωση, μία αντίδραση, υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει από τους ανθρώπους μια έλλειψη ελπίδας. Όλα αυτά δεν έλειψαν ποτέ από το ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, πριν την πρώτη έλευση του Χριστού ήταν και τέτοιο το ηθικό τέλμα που σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά οι άνθρωποι και έλεγαν: αν υπάρχεις Θεέ, έλα να μας βοηθήσεις, έλα να το αλλάξεις όλο αυτό. Μοιάζει λοιπόν πολύ η δική μας εποχή με εκείνη την πρώτη εποχή. Και μέσα σε αυτές τις σελίδες, τις δύσκολες, τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, όταν ο άνθρωπος εξαθλιώνεται, όταν μια κοινωνία έχει χάσει τον προσδιορισμό της, ότι όταν υπάρχουν τόσες κοινωνικές ανισότητες, τότε δίνει ο Θεός πρόσωπα τα οποία έρχονται και λειτουργούν σαν φωτεινή, σαν φάρι. Έρχονται σε μία σκοτεινή κοινωνία και δίνουν από το φως τους. Αυτό το φως το μεταφέρουν, το φως του Χριστού που φαίνει πάση. Αυτό είναι το έργο των ανθρώπων, των δικαίων, των κριτών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μίλησαν για το Χριστό που έρχεται, μίλησαν για μια καθαρότητα στη λατρεία, μίλησαν για αποφυγή της ειδωλολατρείας κάθε είδους, και ένας εξ αυτών με τον οποίο ασχολούμαστε είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, προφήτης και βασιλιάς και ποιητής και στρατιωτική προσωπικότητα και πολιτική προσωπικότητα και θρησκευτικός σταγός του λαού, του Ισραήλ, αλλά με το έργο του και κυρίως με τα ποιήματα, τα οποία είναι οι ψαλμοί του Δαβίδ, μιλάει για μια παγκοσμιότητα του Θεού και μιλάει για κοινά συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι σε όποιο μέρος, τόπο του πλανήτη αυτού, όπου και να υπάρχουν. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτόν, έχουμε πει βιογραφικά στοιχεία, θα προχωρήσουμε και θα πούμε ότι ενώ καταφέρνει και έγινε αυτό επί των ημερών του και έγινε αυτό με τον κόπο του και έγινε βέβαια αυτό και επειδή ο Θεός το ήθελε να ενωθεί σε ένα βασίλειο, τα δύο βασίλεια,
να ενωθούν σε ένα ισχυρό βασίλειο, ενώ γίνονται όλα αυτά και ενώ ζουν μέρες ακμής οι Ισραηλίτες και ευδαιμονίας για όλους τους ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουν από ένα στραβοπάτημα, κινδυνεύουν από έναν πειρασμό, από ένα πάθος, από μία άσχημη ώρα και στιγμή, που είναι ικανό όμως όλο αυτό να σου αλλάξει τη ζωή. Έτσι λοιπόν έγινε δυστυχώς και στο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ενώ βρίσκεται στο απόγειο, στο αποκορύφωμα της, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, καριέρας του, της πορείας του, πέφτει. Και πέφτει πολύ χαμηλά και πέφτει με δυνατά, κάνει μια ελεύθερη πτώση, η οποία ελεύθερη πτώση στην ηθική του εν πρώτης θα επιφέρει πολύ μεγάλες αλλαγές και σε αυτόν και στο κράτος. Όταν ένας άνθρωπος ανεβαίνει πολύ ψηλά, υπάρχουν άνθρωποι που τον καμαρώνουν, υπάρχουν άνθρωποι που τον ζηλεύουν, που τον εχθρεύονται, και κάποιοι ακόμα μπορούν να οργανώσουν και τον τρόπο που θα τον ρίξουν. Εδώ βέβαια υπήρξε μία κατάπτωση, γιατί ο βασιλιάς, ο Δαβίδ, μια μέρα περπατούσε μέσα στα βασιλικά του ανάκτορα και από ένα παράθυρο βλέπει να λούζεται μία ωραιότατη γυναίκα, η Βηρσαβέ, σύζυγος ενός από τους συνεργάτες του, τους στρατηγούς του, του Ουρία. Βλέπει την γυναίκα αυτήν και το πάθος φουντώνει και ο ίδιος συνάπτει σχέση μαζί της, συνευρίσκεται μαζί της. Η ίδια δεν λούζεται τυχαία σε αυτό το σημείο, πιθανόν ξέρει ότι είναι ορατή από τα δώματα του βασιλιά και προκαλεί αυτή η πρόκληση εκ μέρους της, όντως έχει αποτέλεσμα και ανάβει ένας πόθος μέσα στον Δαβίδ για να την αποκτήσει, να την κάνει η γυναίκα του. Οι σκέψεις του δεν είναι καθαρές, γι' αυτό και δημιουργεί μέσα στο μυαλό του ένα σχέδιο για το πώς, χωρίς να φανεί ο ίδιος, θα μπορέσει να την αποκτήσει. Είναι μια παντρεμένη λοιπόν γυναίκα, θα το λέγαμε έτσι, έχει σχέση με τον στρατηγό Ουρία και στο μυαλό του μπαίνει μία ιδέα, ένα σχέδιο να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή του πολέμου, έτσι ώστε το πιο πιθανό είναι αυτοί που έμπαιναν στην πρώτη γραμμή να σκοτώνονται, γιατί είναι μια επικίνδυνη θέση αυτή. Οι πρώτοι που σκοτώνονται είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή. Έτσι έγινε και με τον Ουρία και πράγματι σκοτώνεται, και για τον Δαβίδ ανοίγει ο δρόμος με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο, ανοίγει ο δρόμος για να αποκτήσει την Βηρσαβέ.
Δύο λοιπόν τα άσχημα και τα μεγάλα, και η μοιχεία και ο φόνος. Και κάνει εντύπωση ότι η Αγία Γραφή δεν κρύβει αυτά τα γεγονότα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γινόταν όπως κάποιοι μας κατηγορούν ότι έγινε επιλογές, έχουμε επιλογή των κειμένων της Γραφής κατά τη δική μας κρίση. Θα έλεγε κάποιος, δεν θα ήθελε να περιγράφει την πτώση ενός τόσο σημαντικού Ισραηλίτη, ενός τόσο σημαντικού πολιτικού, στρατιωτικού και θρησκευτικού ηγέτη. Ωστόσο η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια και περιγράφει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Περιγράφει λοιπόν όλο το γεγονός αυτό που είπα, που προείπα για τον Δαβίδ, και το γεγονός αυτό φαίνεται μέσα από τα κείμενα ότι δεν έμεινε κρυφό, έγινε φανερό αυτό που έκανε, και φυσικά με την πράξη του αυτή χάνει το κύρος του. Χάνει το κύρος του ενώπιον του λαού, χάνει πρώτα την άμεση αυτή όμορφη ζωντανή σχέση που έχει με το Θεό. Αλλά δεν μένει μόνο εκεί, γκρεμίζεται και η σχέση με τους συνανθρώπους του, γκρεμίζεται και αυτή η εικόνα που υπάρχει για εκείνον από τον απλό κόσμο, και ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο η παρακμή του.

Οι προφήτες, οι γνήσιοι προφήτες, γιατί έχουμε πει ότι υπάρχουν και οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι ερμηνεύουν με βάση δικά τους συμφέροντα ή συμφέροντα που εξυπηρετούν, οι γνήσιοι προφήτες ελέγχουν το γεγονός του βασιλιά και ειδικά ο προφήτης Νάθαν. Ελέγχει το βασιλιά και αυτό σήμερα μπορεί να θεωρείται πάρα πολύ απλό να γίνει, να ελέγξεις τον πολιτικό σου ηγέτη, να τον χαρακτηρίσεις. Για την εποχή εκείνη όμως δεν είναι καθόλου απλό το να ελέγξεις τον βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι σαν να είναι θεός επί γης. Πάει λοιπόν ο Νάθαν και η προφητική κύκλη και τον ελέγχουν. Δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτό που έκανες και με τον τρόπο που το έκανες. Και βέβαια τώρα, μετά από αυτό τον έλεγχο που δέχεται και τον δέχεται και δημόσια, θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να ασκήσει την εξουσία του, να μην αποδεχθεί αυτό που έκανε, να το δικαιολογήσει, να το υποστηρίξει, να επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτό και να επιβάλλει τη γνώμη του. Όμως ο Δαβίδ γι' αυτό επενείται και ιδιαίτερα μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας. Ο Δαβίδ δεν κάνει έτσι. Αντιλαμβάνεται το μεγάλο λάθος που έχει κάνει. Και όχι μόνο ως πρόσωπο απλό, αλλά ως ο επικεφαλής ενός λαού. Γιατί ο βασιλιάς τι άλλο είναι από έναν εκπρόσωπο όλου του λαού. Έτσι λοιπόν, αντί να αντιδράσει, αντί να αμφισβητήσει, αποδέχεται αυτό που έκανε. Και τι ωραίο είναι αυτό, τι ωραίο είναι αυτό, αφού το έκανες, αποδέξου το. Αποδέχθηκε αυτό που έκανε. Και με ταπεινότητα και συντριβή και πραγματικό αίσθημα μετάνοιας πλησιάζει το Θεό. Γιατί όλους μπορούμε με κάποιο τρόπο να τους κοροϊδέψουμε και να πούμε δικά μας πράγματα για να δικαιολογηθούμε. Υπάρχει όμως ένα άγρυπνο μάτι, το μάτι του Θεού, το οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να το μπερδέψει. Έτσι λοιπόν, με έναν συντριπτικό τρόπο γονατίζει και ζητά από το Θεό τη συγγνώμη και το έλεος. Σε μια τέτοια βιωματική κατάσταση πρέπει να είναι, λένε οι ειδικοί, όταν έγραψε τον 50ο ψαλμό, τον πιο χαρακτηριστικό ψαλμό της μετανοίας. Πρέπει να είναι σε μια κατάσταση συντριβής, έχει αποδεχθεί, έχει νιώσει αυτό που έκανε, έχει καταλάβει ότι έχει μεγαλύτερο βάρος επειδή το έκανε ως βασιλιάς, ως αρχηγός ενός κράτους. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι που ασκούν εξουσία να είναι παραδείγματα αγαθά μέσα στις κοινωνίες, διότι όταν βλέπει και ο απλός πολίτης έναν άνθρωπο που κρατάει, που έχει εξουσία, να παρανομεί, να κάνει άσχημα πράγματα, και αυτός βρίσκει αφορμή και λέει, αφού αυτό κάνουν οι μεγάλοι, τι κακό είναι να κάνω εγώ κάτι που είναι πολύ μικρότερο, φαίνεται πολύ μικρότερο. Έχει χάσει ο Δαβίδ το έρισμα που είχε στο λαό. Ο λαός τον αγαπούσε πάρα πολύ,
τον τιμούσε πάρα πολύ, τον υποστήριζε. Και βλέπουμε ότι όταν χάνει, όταν πέφτει στα μάτια του Θεού, όταν πέφτει σε αυτά τα βαριά αμαρτήματα, χάνει και σε υλικά αγαθά, χάνει τα πάντα ο άνθρωπος. Όταν χάσει τον προσανατολισμό του σε σχέση με τον Θεό, αρχίζει και χάνει και από την καθημερινότητά του πράγματα. Φιλίες, γνωριμίες, χάνει την περιουσία του, κινδυνεύει η οικογένειά του, σαν να λειτουργούν κάποιοι άλλοι πνευματικοί νόμοι που φαίνεται να λειτουργούν όταν ο άνθρωπος με εκούσια κυρίως καταπατά τον νόμο του Θεού. Υπάρχει όχι μια τιμωρία εκ μέρους του Θεού, αλλά μια αυτοτιμωρία των ανθρώπων. Και σαν να έχει βάλει ο Θεός κάποια όρια και ο άνθρωπος πηγαίνει για να τα ρίξει αυτά τα όρια κάτω. Ένα πράγμα τέτοιο συνέβη με τον Δαβίδ. Υπάρχει και γι' αυτόν ο χρόνος που θα πρέπει να αποσυρθεί. Πέρασε μια μεγάλη στιγμή, κορυφαία στιγμή για το Ισραήλ, που απογειώνει πραγματικά το κράτος σε όλα τα επίπεδα. Μετά όμως από τώρα

0: καλή κατάσταση ο άνθρωπος, πνευματική κατάσταση. Εδώ πέρα μετά την πτώση του ο Δαβίδ φαίνεται να έχει ο ίδιος επιλέξει ότι τελειώνει. Γι' αυτό και υπάρχει το θέμα της διαδοχής του. Ο προφήτης Νάθαν, άλλοι προφήτες ετοιμάζουν το διάδοχο του Δαβίδ. Και αυτός, ο διάδοχος του Δαβίδ, είναι ο Σολομώντας. Ο Σολομών είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο και στα χρόνια τα δικά του θα υπάρξουν πολύ λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Ισραήλ. Να θυμηθούμε ότι σχετίζεται με τον ναό. Ο ναός του Σολομώντα είναι γνωστός στην ιστορία. Είναι μεγάλο πράγμα ότι συνέδεσε με την ανοικοδόμηση του ναού το όνομά του Σολομώντας. Ως προς τον Δαβίδ, ο Δαβίδ έχει βασιλεύσει όχι για λίγα χρόνια, αλλά για 40 περίπου συναπτά έτη. Και πεθαίνει μετά από αυτά τα έτη, που είχε αρκετές στιγμές μεγάλης χαράς, αλλά και αρκετές στιγμές μεγάλης πικρίας και πτώσεως. Ο Δαβίδ όμως θα μείνει στην ιστορία, έχει μείνει ήδη στην ιστορία σαν το πρόσωπο εκείνο το οποίο έδειξε τόση μετάνοια, λένε κάποιοι. Ναι, ορίστε, και ο Δαβίδ έκανε φοβερά πράγματα. Η απάντηση είναι ναι, έκανε φοβερά πράγματα, αλλά φοβερή ήταν και η μετάνοιά του. Εσύ κάνεις τα λάθη του Δαβίδ, ακούς τις δικές του, ακολουθείς τις δικές του λανθασμένες στιγμές και πορείες, αλλά μακάρι να έχεις και τη μετάνοια του Δαβίδ. Γιατί όπως είπαμε, ο Δαβίδ έδειξε πραγματική μετάνοια.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας». Τι σημαίνει η αγιότητα στη ζωή της Εκκλησίας, ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πώς καρποφορούν στους αγιασμένους ανθρώπους, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Νικόλαο. Ο πατέρας Νικόλαος είναι εφημέριος της

0: Αγίου Μύρωνος Ηρακλείου. Την ευχή σας, Πατέρ Νικόλα, ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, τον Ποιμενάρχη μας, ο οποίος έδωσε την ευχή του και την αντιά του να είμαστε εδώ απόψε και πάλι και να μιλήσουμε για τη μεγάλη εορτή των Αγίων Πάντων που η Εκκλησία μας με αυτή την εορτή κλείνει ένα μεγάλο κύκλο από την Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου που ανοίγει
0: τόσο μακριά. Ναι.
1: Ένα μεγάλο κύκλο και τον κλείνει με ένα πολύ έτσι σημαντικό τρόπο και ρόλο που μας δίνει στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ποια είναι, δηλαδή μας τονίζει και μας λέει ποια είναι η, ποιος είναι ο σκοπός όλης αυτής της περίοδου του Τριωδίου, του Κατανυκτικού, του Πεντηκοσταρίου, των εορτών. Ο σκοπός είναι η αγιότητα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε θερμά και μέσω Viber είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί στη φιλόξενη εκπομπή σας στα ραδιοκύματα, στην τηλεόραση του Κρήτη TV.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Νικόλα, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την αγιότητα, οι Άγιοι της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η αγιότητα στη ζωή της Εκκλησίας?
1: Καταρχήν, εάν προσέξουμε στη Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία μας, αφορμόμενη από, ένα λόγο του Αποστόλου Παύλου, ονομάζει όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς και τους χρειωμένους με το Άγιο Μύρο, τους ονομάζει Αγίους.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και όταν ο ιερέας εκφωνεί πρόσκομεν τα Άγια, πιάνοντας τον Άγιο Άρτο των Αμνών και υψώνοντάς τον στη Θεία Λειτουργία, τις Αγίες.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι Άγιοι? Αυτοί που είναι στον τοίχο, ναι. Αυτοί που είναι στις αγιογραφίες, ναι. Αλλά εκείνοι έχουν περάσει αυτό το στάδιο του αγώνος, της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης. Εφτάσανε στη θέωση, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αυτοί λοιπόν όλοι μας καλούν και εμάς που ευρισκόμαστε στην σύναξη της Θείας Ευχαριστίας και θα μετάσχομαι στο κοινό ποτήριο μετά από λίγο και μας καλούν σε αυτήν την χαρά, σε αυτή τη μέθεξη της αγιότητας. Όταν λοιπόν ο ιερέας εκφωνεί τα Άγια της Αγίας, εννοεί τους Αγίους τους που βρισκόμαστε στην στρατευωμένη Εκκλησία. Λοιπόν, Άγιοι της Εκκλησίας εν δυνάμει είμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε και ενδυθήκαμε τον Χριστό και συνταφήκαμε και συναναστηθήκαμε μαζί του, η Εκκλησία μας μπόλιασε, μας κέντρισε και μας έκανε από ανθρώπους μεταπτωτικούς, ανθρώπους χριστοκεντρικούς, ανθρώπους οι οποίοι έχουμε μέσα μας τη δυνατότητα, μέσα από το Άγιο Πνεύμα το οποίο λάβαμε από το Άγιο Βάπτισμα, να υπερβούμε, να νικήσουμε τη φύση μας, τον κόσμο και τον διάβολο και να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση της αγιότητας που φτάσαν και οι Άγιοι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια οι Άγιοι χωρίζονται σε κατηγορίες, αυτά δεν ξέρω αν θα τα πρέπει να τα πούμε τώρα. Ανάλογα με το πώς έζησε ο καθένας, ναι, αν μαρτύρησε είναι μάρτυρας ή μεγάλο μάρτυρας, αν ασκήτευσε είναι όσιος, αν ομολόγησε τον Χριστό και ομολογητής, αν ήταν ιεράρχης της Εκκλησίας και ποιμένας πατέρας και ιεράρχης, ανάλογα με το πώς έζησε ο καθένας, έτσι κατατάσσονται και οι κατηγορίες, κατατάσσει η Εκκλησία κατηγορίες στους Αγίους. Όμως όλοι αυτοί ονομάζονται Άγιοι.
0: Ναι. Άρα οι κατηγορίες που ακούμε, μεγαλομάρτης, όσιος, είπατε,
1: είναι ιεράρχης, ο τρόπος που αγίασε ο καθένας. Ναι. Ο τρόπος. Όλοι όμως αυτοί είναι Άγιοι.
0: Και να ρωτήσω τον κύριο Σαμουράκη. Κύριε Σαμουράκη, είπε ο πατέρας Νικόλαος, από το βάπτισμα και μετά ξεκινάει ουσιαστικά ο αγώνας που κάνουμε και να ενεργοποιήσουμε ή να καρποφορήσουμε τα χαρίσματα. Να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Πώς καρποφορούν τα χαρίσματα στη ζωή μας και γιατί το βάπτισμα παίζει καταλυτικό ρόλο.
2: Πολύ ωραία. Καταρχάς να θυμηθούμε ότι η λέξη Άγιοι μέσα στην Καινή Διαθήκη αποδίδεται αδιακρίτως σε όλους τους χριστιανούς. Mm. Γιατί η λέξη Άγιος έχει την έννοια του ξεχωρισμένου για τον Θεό. Mm. Και δείχνει ταυτόχρονα και τον σκοπό της ζωής του κάθε χριστιανού. Άρα από τη στιγμή που ο καθένας γίνεται δεκτός στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, δια του Αγίου Βαπτίσματος, λαμβάνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει όσα του έχει χαρίσει το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, προκειμένου στην υπόλοιπη ζωή του να κατορθώσει αυτά τα χαρίσματα, να τα αξιοποιήσει προς όφελος δικός του και προς όφελος της Εκκλησίας, του συνόλου δηλαδή των πιστών. Αυτά τα χαρίσματα περιγράφονται σε διάφορα σημεία της Καινής Διαθήκης. Αρχίζω από τα τρία σημαντικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι πίστης, ελπής και αγάπη. Ναι. Αλλά έχει αλλού και έναν κατάλογο των καρπών του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει και άλλες αρετές που είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ξέρουμε βέβαια ότι από την δημιουργία όλες οι ενέργειες, οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι χαρίσματα προς τον κόσμο, αρχίζοντας από το ίδιο το γεγονός της δημιουργίας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην πηγή των χαρισμάτων στον Θεό και μετέχουμε των ακτίστων ενεργειών, τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται αυτά και φαίνονται στη ζωή μας καθημερινά. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά και σε πιο πρακτικό επίπεδο βέβαια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα χαρίσματα δεν είναι απλώς θέμα προσωπικού αγώνα που είναι απαραίτητος, είναι απαραίτητη η συνέργεια του ανθρώπου στην δωρεά του Θεού, στο να αποδεχτεί και να αξιοποιήσει αυτήν την δωρεά, αλλά ταυτόχρονα ότι είναι δώρα του Θεού, από την πηγή λοιπόν του αγαθού προέρχονται όλα αυτά τα οποία θα ωφελήσουν τον άνθρωπο ως σύνολο και την κτήση που τώρα συστενάζει και συνοδύνει με τον άνθρωπο και δια των χαρισμάτων και αυτή θα αξιωθεί ένα είδος, ας το πούμε έτσι, σωτηρίας μαζί με την σωτηρία του ανθρώπου.
0: Ναι. Κύριε Σαμουράκη, αναφέρατε εισαγωγικά στην απάντησή σας ότι στην Παλαιά Διαθήκη Άγιοι ήταν, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν Άγιοι. Τι διαφορά έχουν με εμάς που είμαστε στην Καινή?
2: Η ολοκληρία της σωτηρίας βέβαια δίνεται με την σάρκωση, τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Mm. Τότε λέμε συμβολικά ότι ανοίγει ο παράδεισος και για τους ανθρώπους προ της γεννήσεως του Χριστού, αλλά και για όλους εμάς κατόπιν. Αυτό πολύ ωραία το εικονίζει η Εκκλησία και στην εικόνα της εισάδου καθόδου του Χριστού. Ωστόσο, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αποτελούσαν πάντοτε το λίμα, δηλαδή το εκλεκτό υπόλοιπο, που μέναν μέσα σε αντίξωες συνθήκες πιστοί στο Θεό. Μάλιστα. Πολλοί από αυτούς καταγόταν από ειδωλολατρικά έθνη, αλλά είχαν γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Άλλοι βρισκόταν μπροστά σε ηθικούς πειρασμούς και είχαν αντισταθεί. Μην ξεχνάμε τους προφήτες που είχαν αυτά τα ειδικά χαρίσματα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα για να καθοδηγηθεί ο λαός του Θεού. Έτσι λοιπόν υπήρχαν Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη και είναι φανερό αυτό διότι η Εκκλησία μας τους έχει εντάξει στο ερωτολόγιο τους. Και νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε κάποια στιγμή πώς καταρτίστηκε αυτό το ερωτολόγιο στην περίοδο των νεότερων χρόνων.
0: Ναι, ναι, θα το πούμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να ρωτήσω τον πατέρα Νικόλα, αφού ο δικός μας αγώνας δεν είναι μόνο αυτός που χρειάζεται, αλλά η χάρις που έρχεται και μας αγιοποιεί και μας χαριτώνει. Ο αγώνας ο δικός μας γιατί χρειάζεται τότε?
1: Θα σας απαντήσω με τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας ο δικός μας γίνεται από αγάπη στο Χριστό.
0: Ναι, από αγάπη στον, ναι.
1: Και από υπακοή σε εκείνο που εκείνος μας είπε, αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύργης. Mm. Την οποία λέει ο Χριστός, πολλοί θα εκείνη την ημέρα της κρίσεως θα του πούν, Κύριε, δεν αφάγαμε μαζί σας.
0: Ναι,
1: δεν ήπιαμε μαζί σας.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει ο Χριστός, φύγετε από μπροστά μου, δεν σας αναγνωρίζω.
0: Ναι.
1: Απέρθετε απ' εμού, λέει, όλοι αυτοί που εργάζεστε την ανομία. Επομένως, το να ακολουθήσει κανείς τις εντολές του Χριστού είναι εντολή του Χριστού και είναι και μία ελεύθερη εσωτερική κατάσταση του κάθε ανθρώπου το να θέλει να ακολουθήσει από αγάπη και όχι από φόβο τις εντολές του Θεού. Πότε... Ο Χριστός μας το είπε καθαρά. Ή αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Και οι εντολές οι δικές μου, λέει ο Χριστός, δεν είναι βαριές. Άρα λοιπόν απόδειξη ότι αγαπούμε τον Χριστό είναι να τηρούμε τις εντολές του.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις οποίες ο ίδιος μας άφησε και κυρίως την εντολή της αγάπης. Τα υπόλοιπα είναι θέμα του Θεού.
0: Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται και ο δικός μας
1: από αγάπη στο Χριστό.
0: Ελεύθερα,
1: ελεύθερα. Από αγάπη στο Χριστό αγωνιζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι δικά του.
0: Ναι.
1: Όπως και οι Άγιοι δεν κάνανε παζάρια με τον Χριστό. Δεν του πάνε, ξέρεις, μα αν μαρτυρήσω, αν χύσω το αίμα μου για σένα, αν πάω στα σπήλαια να κλειστώ, αν σε ομολογήσω στους ανθρώπους, τι θα μου δώσεις, τι θα κερδίσω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνανε παζάρια. Δώσανε ελεύθερα τη ζωή τους και εκείνος τους αξίωσε να ζουν εις τους αιώνας μέσα στο αναστάσιμο φως και τη χαρά της παρουσίας του στην ουράνια βασιλεία.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι η αγιότητα δεν είναι μια στάσιμη κατάσταση του ανθρώπου. Είναι μια συνεχώς αυξανόμενη κατάσταση μέσα από τη μετάνοια και μέσα από την εφαρμογή των εντολών του Θεού και μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και ελεύθερα χωρίς βία. Και έτσι ο άνθρωπος αλλάζει. Ξέρετε, άκουσα προχθές κάποιον θεολόγο που είπε το εξής.
0: Ναι.
1: Τι είναι, λέει, όταν λέει δεις έναν Άγιο, τι είναι, λέει, ο Άγιος. Είναι η εισρωή της Θείας Χάριτος μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν τα τελευταία χρόνια, γιατί πάντοτε έχουμε Αγίους στην Εκκλησία μας, Αγίους ανθρώπους και αυτούς που αγιοκατάταξε η Εκκλησία και αυτούς που ακόμα περιμένουμε να αγιοκατατακτούν, άλλαξαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Γιατί είδαν μέσα από την ζωή, μέσα από τα μάτια, μέσα από το πρόσωπο των ανθρώπων, τον ίδιο τον Χριστό.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, τα πρόσωπα που έχουμε επίσημα ως Αγίους, φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτά που είναι Άγιοι και άλλοι δίπλα μας άνθρωποι που ίσως επίσημα δεν θα τους αγιοκατατάξει ποτέ η Εκκλησία, αλλά είναι αγιασμένοι στη ζωή τους. Κάποια πρόσωπα που τα βάζει ξεχωριστά να τους γνωρίζουμε στους αιώνες των αιώνων, γιατί το κάνει ως παράδειγμα, ως δείκτες στη ζωή μας.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λίλη. Πραγματικά οι Άγιοι είναι αναρρύθμιτοι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό άλλωστε έχει καθιερωθεί και η Κυριακή των Αγίων Πάντων, που ξεκίνησε ως ερωτή των πάντων των μαρτύρων, αλλά εξελίχθηκε και στις υπόλοιπες κατηγορίες των Αγίων μέσα στο διάβα των αιώνων. Ωστόσο, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, και παρατηρήστε ότι είναι άνθρωποι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, ναι, και στην ηλικία και στην κοινωνική κατάσταση και στη μόρφωση και σε πολλά άλλα, προβάλλονται ιδιαιτέρως από την Εκκλησία, ώστε ο καθένας από μας να μπορεί να βρει ένα πρότυπο για την ζωή του.
0: Ναι.
2: Είπατε πολύ σωστά τη λέξη παράδειγμα. Ενώ η ζωή του Χριστού είναι το ύψιστο παράδειγμα, παράλληλα όμως οι φίλοι του Θεού, αυτοί που ζήσαν μία ζωή εν Χριστώ, είναι για μας πολύ κοντινά και άμεσα παραδείγματα. Άρα, πέρα από τις μεσητείες των Αγίων και το παράδειγμα της ζωής τους, είναι για μας κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί προς την σωστή κατεύθυνση, να ζηλέψουμε εντός εισαγωγικών και να τους μιμηθούμε με την καλή έννοια των όρων, ώστε και εμείς να φτάσουμε κοντά στο Θεό, ακολουθώντας ακριβώς τον βίο των Αγίων, όχι στα επιμέρους στοιχεία. Για παράδειγμα, αν ένας Άγιος φορούσε τρίχινο κοιτώνα, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά κάποιος από εμάς πρέπει να φορέσει ένα αντίστοιχο ρούχο,
0: ναι,
2: αλλά να μιμηθούμε, ναι, το φρόνημα, τη γενναιότητα, το ήθος, την στάση ζωής, την αγάπη, όπως είπε πολύ σωστά και ο πατήρ προς τον Χριστό, των ανθρώπων αυτοί που ήταν ομοιοπαθείς άνθρωποι σαν και εμάς και κατόρθωσαν όμως να βρίσκονται σε κοινωνία κοινωνία με τον Θεό.
0: Μάλιστα. Λέμε οι Άγιοι Πάντες, που είπε και ο κύριος Σαμουράκης, μεγάλη εορτή, λέμε και η Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία, γιατί ξεχωρίζει τόσο πολύ στη ζωή της Εκκλησίας? Είναι και αυτή η Αγία και έχει κάτι ιδιαίτερο?
1: Δεν είναι μόνο Αγία, είναι πάνω από τους Αγίους.
0: Πάνω
1: είναι
0: από τους Αγίους. Η πρώτη.
1: Η μία μετά την Αγία Τριάδα. Mm. Την έχει ψηλά η Εκκλησία μας, ακριβώς για το γεγονός του ότι εκείνη εδάνησε τη σάρκα της, το αίμα της και έγινε άνθρωπος ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Mm. Και όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν ευρέθηκε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ούτε και θα βρεθεί άνθρωπος καθαρότερος από την υπεραγία Θεοτόκου.
0: Καθαρότερος, η καθαρότητα είναι αυτή που την ξεχωρίζει.
1: Η καθαρότητά της,
0: ναι.
1: Και τα χαρίσματα τα οποία της έδωσε ο Θεός και την πλούτησε, και κυρίως εκείνο το οποίο έκανε με την συνεργία τη δική της, το ναι του Ευαγγελισμού στον Αρχάγγελο, που ήταν ναι και ανέρεσε το όχι της πρώτης Εύας, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον ονομάζει Δευτέρα Εύα. Αυτό το ναι ήταν και η αιτία της εισρωής της Θείας Χάριτος στη ζωή μας με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου και Υιού της.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό η Παναγία μας είναι πάνω από όλους τους Αγίους, γιατί κανείς Άγιος
0: ναι.
1: και κανείς Άγγελος δεν μπορεί να φτάσει στα χαρίσματα και στην δόξα και την τιμή που έχει η υπεραγία Θεοτόκος. Κανείς. Και είναι ανεπανάληπτο πρόσωπο.
0: Είχε μόνο το προπατορικό αμάρτημα, λέει η διδασκαλία. Δεν είχε κάνει, οπότε δεν είχε
1: τίποτα.
0: Ανάγκη μετανοίαση.
1: Και επίσης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στη μέρα του Ευαγγελισμού καθαρίστηκε εντελώς από την προπατορικό αμάρτημα και έγινε η μητέρα του Θεού, του Υιού και Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, η ζωή των Αγίων όπως διαβάζουμε στα συναξάρια είναι μια πολύ μακρινή εποχή που δεν μπορεί να συγκριθεί σήμερα με εμάς. Έχουμε κοινά στοιχεία με εκείνους έτσι ώστε να συγκρίνουμε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε? Γιατί ήταν στη ρωμαϊκή εποχή, στις γαλέρες, στο Κολοσσέο. Τι κοινό υπάρχει με τη σημερινή εποχή που είναι πιο πολιτισμένη?
2: Πραγματικά ο κόσμος εξελίσσεται τεχνολογικά, αλλά δεν εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο ηθικά και πνευματικά. Τα προβλήματα που έχουμε οι άνθρωποι στην καθημερινή μας ζωή είναι κοινά. Μπορώ να σας πω ότι έχουν βρεθεί επιστολές στην Αίγυπτο πατεράδων προς τους γιους τους που σπουδάζαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν οι άνθρωποι ήταν εντελώς ίδια και οι συμβουλές παρόμοιες με αυτές που θα έδινε ένας σύγχρονος πατέρας στα παιδιά του.
0: Α, μάλιστα.
2: Πέρα από αυτά όμως, να μην ξεχνάμε, υπόθηκε πριν πολύ σωστά, ότι η Εκκλησία είναι ένα, ας το πω έτσι, εργαστήριο συνεχούς παραγωγής Αγίων. Άρα έχουμε Αγίους που έζησαν και στην δική μας εποχή και μοιραστήκαν τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα και μας έδειξαν τον τρόπο δια του Αγίου Βίου τους να τα ξεπεράσουμε. Πάντως επιμένω ότι κανείς Άγιος δεν είναι ξεπερασμένος. Ακόμη και τα κείμενα των Αγίων, αλλά και η ζωή των Αγίων, πολλές φορές μπορούν να μας δώσουν φωτισμό και λύσεις σε προβλήματα. Βλέποντας τα πράγματα μέσα από την προοπτική των Αγίων, ξαναλέω, όχι μιμούμενη επιμέρους πράξεις των Αγίων, αλλά το πνεύμα των Αγίων, είναι σίγουρο ότι δεν βγαίνουμε χαμένοι. Η ανθρώπινη φύση είναι παρόμοια σε όλες τις εποχές. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε πνευματικά και ηθικά θέματα είναι παρόμοια, άρα και οι λύσεις που δεν είναι άλλο από τη μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, είναι και αυτή που μένει αιώνια, αφού και ο Χριστός είναι χθες και σήμερα ο Αυτός.
0: Κάνατε μία ανοίξη και ήθελα να ρωτήσουμε, διαβάζουμε περιστατικά, ζούσαν σε απόκρημνα βουνά. Μακριά από όλο τον κόσμο, δεν έτρωγαν τίποτα. Και πολλές φορές θα αναρωτιέται κάποιος σήμερα.
2: πραγματικά οι συνθήκες της εξωτερικής ζωής μπορεί να φαίνονται ότι έχουν αλλάξει. Ναι. Και ό,τι αποτελούσε άσκηση σε μια προηγούμενη εποχή να μην είναι ίσως άσκηση με τον ίδιο τρόπο σήμερα. Ωστόσο, πέρα από το ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους αντίστοιχους ασκήσεως και σήμερα, όχι μιμούμενοι, ξαναλέω, επιμέρους πράξεις των Αγίων, αλλά για παράδειγμα έχει υποθεί προσφυώς κατά τη γνώμη μου ότι η αποχή από το διαδίκτυο, ας πούμε, μαζί με την νηστεία θα ήταν και αυτό ένας σύγχρονος τρόπος άσκησης. Μπορεί να μην έχουμε τις σπηλές, μπορεί να μην αντιμετωπίζουμε τα ξύφη ή τα θηρία στο Κολοσσέο, μπορεί να μην αντιμετωπίζουμε φανερούς αιρετικούς, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα μεταλλαγμένα υπάρχουν και στην εποχή μας και οι άνθρωποι έχουμε πειρασμούς μπροστά μας. Ναι. Αυτό βρίσκουμε να είναι κοινό με τους ανθρώπους εκείνης της εποχής είναι η θέλησή τους να μείνουν κοντά στο Χριστό. Και αυτή τη θέληση οφείλουμε και εμείς να δείξουμε και την δύναμη να παραμείνουμε κοντά στο Χριστό. Να μιμηθούμε, ξαναλέω, το φρόνημα και το θάρρος των ανθρώπων εκείνων που αντιμετωπίσαν δύσκολες συνθήκες, εκούσια ή ακούσια, και όμως αυτά δεν τους λυγίσαν. Καμιά φορά νομίζουμε ότι περνάμε δύσκολα εμείς σήμερα. Ναι. Διαβάζοντας το βίο των Αγίων μπορούμε να πάρουμε πολύ θάρρος βλέποντας τις δύσκολες εξωτερικές συνθήκες που αντιμετώπισαν εκείνοι στην εποχή τους. Οι κατορθώματα που σε εμάς σήμερα ασκητικά μας φαίνονται λίγο υπερβολικά έτσι όπως έχουμε καλομάθει. Ωστόσο, να ξέρουμε ότι σύμφωνα με την δύναμη του κάθε ανθρώπου του δίνεται και ο Σταυρός. Άρα, ό,τι μπορούμε να σηκώσουμε στην εποχή μας υπό την καθοδήγηση της Αγίας μας Εκκλησίας, του πνευματικού μας, του επισκόπου μας, είναι αυτό που προσυδειάζει στην εποχή μας και ας έχουμε θάρρος. Η Εκκλησία ανέδειξε και μάρτυρες και νεομάρτυρες και αρχαίους ασκητές και σύγχρονους ασκητές. Πάντα έχει τον τρόπο να παράγει Αγίους.
0: Μάλιστα. Θέλατε να πείτε κάτι σε αυτό, πατέρα Νικόλε, πριν?
1: Θέλω να κάνω μια προέκταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια ίσως, παλιοί Άγιοι οι οποίοι είχαν μαρτυρήσει και έμειναν άγνωστοι κάτω από τη γη και δεν τους γνώρισε κανείς, ούτε έγραψε κανείς κάτι για αυτούς, αυτοαποκαλύφθηκαν. Και μιλάω για τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, το μεγάλο αυτό Άγιο που επιτελεί ένα αναρρύθμιτα θάμα, τον Άγιο Ραφαήλ.
0: Χάρη σου φανέρωσε, όχι εδώ.
1: Ο Θεός σου φανέρωσε. Τον Άγιο Ραφαήλ, ας πούμε, στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο. Που αυτοί οι Άγιοι ευδόκησε ο Θεός να αυτοαποκαλυφθούν και να μας δώσουν οι ίδιοι τη μαρτυρία της ζωής τους.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας λέει πολλά πράγματα. Δηλαδή ότι ο Χριστός μας δεν αφήνει ποτέ την Εκκλησία Του αμαρτύρητη. Μέσα από την μαρτυρία των Αγίων και μέσα από το φρόνημα και το θάρρος και τη δύναμή τους μας ενισχύει για τον αγώνα που κάνει ο καθένας, για τον όποιο αγώνα που μπορεί να κάνει ο καθένας. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής πάρα πολύ σωστά, με την πνευματικό του, με την υπακοή του στην Εκκλησία, δια του πνευματικού, δια του επισκόπου πάνω απ' όλα, και ο καθένας αγωνίζεται με το δικό του τρόπο. Ξέρετε, υπήρξε ένα ζήτημα επί μεγάλου βασιλείου, όταν σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών με το διάταγμα των Μεδιολάνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επειδή οι πρώτοι χριστιανοί είχαν φρόνημα μαρτυρικό και θέλαν να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού, το ζητούσαν. Υπήρχε ένας προβληματισμός μετά που σταμάτησε η διωγμή. Τώρα, μετά τους διωγμούς, πώς θα δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό?
0: Ναι, που δεν υπάρχουν διωγμοί.
1: Δεν υπάρχουν διωγμοί να μαρτυρήσουμε, να ξέρουμε πάει μαζί μας τον Χριστό. Και απαντεί ο Μέγας μας Ήγιος. Γίνεστε μάρτυρες χωρίς τροχούς, χωρίς διωγμούς, χωρίς αίματα, αλλά με τη φωνή της συνειδήσεως.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γίνεστε μάρτυρες με αυτή τη φωνή. Λοιπόν, και στη σημερινή εποχή μας, που μπορεί να φαίνεται δύσκολη και να, οι άνθρωποι να έχουν λίγο παρεκτραπεί και να λέμε για διάφορες πτώσεις των ανθρώπων, όμως και στη σημερινή εποχή να ξέρετε ότι υπάρχουν Άγιοι που αγωνίζονται με αυτή ακριβώς την προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου. Ναι. Γίνονται μάρτυρες στη συνειδήση. Ναι. Όταν κανείς ακούει τη φωνή της συνειδήσεώς του, που είναι η φωνή του Θεού μέσα του, ακούει τον Ευαγγελικό Λόγο, ακούει τον Πνευματικό του και ζει μέσα στην Εκκλησία, τότε η αγιότητα δεν είναι μακριά από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και κάτι. Το ποιος θα γίνει Άγιος, ποιος δεν θα γίνει, είναι θέμα του Θεού. Δεν είναι δικό μας θέμα. Εμείς αγωνιζόμαστε φιλότιμα, αγαπούμε τους Αγίους, τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας. Είναι μεγάλο, ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Οι πρεσβείες των Αγίων στο θρόνο του Θεού για τη στρατευωμένη Εκκλησία. Και το πόσο έχουν μεγάλη δύναμη και ισχύ, το βλέπουμε καθημερινά από τα διάφορα θαύματα τα οποία επιτελούν οι Άγιοι στη ζωή μας. Και αυτή την στάση, αν κάποιος χριστιανός την κρατάει με αυτόν τον τρόπο, τον απλό, δεν χρειάζεται να ξέρει πολλά θεολογικά πράγματα και να έχει βαθιές θεολογικές γνώσεις. Απλά και όμορφα και τίμια και φιλότιμα, όπως έλεγε ο Γιάννης Προφύριος, αν αγωνιστεί με αυτόν τον τρόπο, έχει ελπίδα όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, ότι ο Θεός θα τον κατατάξει εκεί που ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν κάνουμε παζάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Αγαπούμε τον Χριστό, φιλότιμα αγωνιζόμαστε και εκείνος ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, βλέπουμε στο αγιολόγιο, εορτολόγιο της Εκκλησίας μας Αγίους, στρατιωτικούς, γυναίκες, μικρά παιδιά, προκαθημένους, ιεράρχες, θεολόγους, συγγραφείς. Και είπατε κάτι ότι πρέπει να πούμε πώς καταρτίστηκε το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και όλη αυτή η πληθώρα προσώπων και κατηγοριών. Να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό.
2: Ωραία. Πρώτα, τους Αγίους δεν υπήρχε διαδικασία αναγνώρισης και αγιοκατάταξης. Ναι. Οι Άγιοι ήταν οι τοπικοί ήρωες της πίστεως, ας το πούμε έτσι, αρχίζοντας βέβαια από τους μάρτυρες, γύρω από την ετήσια μνήμη των οποίων, τη μνήμη του θανάτου τους, του μαρτυρίου τους, μαζευόταν οι χριστιανοί πάνω στον τάφο και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτοί οι ήρωες της πίστεως ήταν αυτοί που μπήκαν πρώτοι στα ημερολόγια και τιμήθηκαν ως Άγιοι. Κοντά σε αυτούς υπήρξαν οι επισκοπικοί κατάλογοι και πρόσωπα επισκόπων επιφανή και που είχαν προσφέρει πολλά στις εκκλησίες μπήκαν και αυτά με τη σειρά τους στο αγιολόγιο. Προσθεθήκαν φυσικά πολλά πρόσωπα από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη και οι δεσποτικές θεομητορικές γιορτές μαζί με τις γιορτές των Αγίων άρχισαν να πληθαίνουν στο διάβα των αιώνων. Όταν προκλήθηκε η Εκκλησία από τους αιρετικούς, τόνισε σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες γιορτές, ας πούμε ξεχώρισε τα Θεοφάνεια από τα Χριστούγεννα ή έβαλε έναν ολόκληρο κύκλο θεομετωρικών ερωτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικές αιρέσεις, τέλος πάντων να μην μακρηγορήσουμε πάνω σε αυτό. Αλλά μέσα στο εορτολόγιο βλέπουμε επίσης ακόμα και γεγονότα που θα τα χαρακτηρίζαμε λίγο κοσμικά, με την έννοια αναμνήσεις σεισμών, εγγένεια ναών, πόλεων και διάφορα ανακομιδές λειψάνων ή κτισίματα ναών κτλ. Και έτσι παράλληλα με το ημερολόγιο εμπλουτίστηκε και καταρτίστηκε και το εορτολόγιο της Εκκλησίας που περιλαμβάνει όλα αυτά τα γεγονότα και τα πρόσωπα που είναι τόσα πολλά, που είναι επώνυμα και ανώνυμα, δηλαδή έχουμε πολύ συχνά αναφορές στα αγιολόγια ότι μαρτύρησε ο Άγιος Τάδε επώνυμος και η συναυτό ας πούμε 50 στρατιώτες ή η συναυτό τόσες παρθένες γυναίκες κτλ. Όταν, όπως είπε σωστά και ο πατήρ πριν, άρχισε το μαρτύριο της συνειδήσεως να αντικαθιστά το μαρτύριο του αίματος, ναι, οι όσοι οι ασκητές και οι πνευματικοί οδηγοί μπήκαν και αυτοί στο εορτολόγιο. Όταν συγκροτήθηκαν οι μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι για να αντιμετωπιστούν προβλήματα της Εκκλησίας, οι πατέρες που έγραψαν και έδρασαν σχετικά μπήκαν και αυτοί στο ερωτολόγιο και συνεχώς εμπλουτίζεται το ερωτολόγιο στις μέρες μας. Βλέπουμε πόσες αγιοκατατάξεις έχουν γίνει και επί του νυν ευκλεός πατριαρχεύοντος κ. Βαρθολομαίου μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε τοπική εκκλησία πλέον στην εποχή μας έχει δικό της τρόπο κατά τάξεως των Αγίων. Και αν κάποιος Άγιος αναγνωριστεί από μια τοπική εκκλησία, μπορεί να τιμηθεί και σε άλλες τοπικές εκκλησίες. Σαν τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, για παράδειγμα, που έχει Αγίο καταταχθεί από τη Ρωσική Εκκλησία, αλλά τον τιμούμε και στην Ελλάδα. Yeah. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι ελληνόφωνες εκκλησίες σήμερα που μιλάμε καταρτίζουν φάκελο συνήθως, που είναι ένα τοπικό αίτημα του Επισκόπου και της Εκκλησίας του προς τον Σύνοδο του καθενός, ας πούμε στην Ελλάδα προς τη Σύνοδο των Αθηνών, και αυτή κατόπιν διαβιβάζει αυτό το φάκελο στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώστε να μελετηθεί το θέμα και να καθοριστεί και η ακολουθία του Αγίου και η ημέρα μνήμης του, και να διακηρυχθεί στον κόσμο ότι μπορεί ελεύθερα πλέον να τιμά το πρόσωπο αυτό για το οποίο υπάρχει το αίτημα από την τοπική εκκλησία. Είναι μια διαδικασία που την τηρούμε. Αλλά σκεφτείτε ότι οι παλιοί μεγάλοι Άγιοι, σαν τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Κατερίνα, δεν είχαν πράξεις αγιοκατάταξης. Η συνείδηση του λαού ήταν αυτή που τους έβαζε μέσα στο ερωτολόγιο της εκκλησίας.
0: Μας είπατε πολύ σημαντικές πληροφορίες πώς ξεκίνησε ως τοπικοί ήρωες της πίστεως με κάποια γεγονότα. Αλλά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβαιναν, και αυτό κάποια στιγμή έφερε αυτό που έχουμε σήμερα, επίσημη πράξη αγιοκατατάξεως. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος, δεν είναι γνωστό. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία αυτή, αλλά και τις τόσες κατηγορίες που έχουμε πιστών. Μικρά, είπατε τον Άγιο Ραφαήλ, την Αγία Ειρήνη. Να πείτε κάτι.
1: Επίσης, ναι, πρέπει να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν κατατάσσει, μιλάμε για αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ναι, ή από τους κατατόπους Πατριαρχία. Όταν κατατάσσει κάποιο πρόσωπο στο δέλτο της των Αγίων που έχει, αγιοκατατάσσει, δεν αγιοποιεί.
0: Είναι ήδη σαν λιμάγι με τη χάρη, αγιοκατατάσσει.
1: Ο Θεός φανερώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει γνωρίσματα αγιότητος. Mm. Πώς? Καταρχήν, το πρώτο γνώρισμα της αγιότητος είναι το ορθόδοξο βίωμα, ο ορθόδοξος τρόπος που έζησε. Αν έζησε ορθά μέσα στην Εκκλησία, να αγωνίστηκε μέσα στην Εκκλησία. Το πρώτο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα άλλα είναι και η μυρολογική των γυρογυψάνων και πολλές φορές και η αυθαρσία του σώματος, όπως συνέβη και εδώ τώρα τελευταία στην Λαμία με τον Άγιο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό. Τον Άγιο Βυσσαρίωνα. Όλα αυτά είναι ενδείξεις και αποδείξεις από το Θεό ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έτυχε και της χαράς της εισόδου του στη Βασιλεία του Θεού και της αγιότητος. Και έρχεται μετά η Εκκλησία και επικυρώνει αυτό το πράγμα που ο Θεός έχει δείξει, και η συνείδηση του λαού,
0: ναι,
1: έχει βιώσει, και η φωνή του λαού φωνάζει ότι για αυτό το πρόσωπο. Και έρχεται μετά η Εκκλησία και επικυρώνει. Αυτό, βέβαια, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, είναι τελευταία. Έχει γίνει τελευταία, όχι. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και επικυρώνει. Εν αντιθέσει με τους Ρώμαιο καθολικούς, οι οποίοι στείλουν ένα δικαστήριο και...
0: Εκεί γίνεται δικαστήριο για την αγιοκατάταξη.
1: Γίνεται μια δίκη, υποτίθεται.
0: Ναι. Και υπάρχουν τα αρνητικά και τα θετικά.
1: Ναι, λένε, τα αρνητικά και τα θετικά, οι αξιομιστίες και όλα αυτά τα οποία έχουν αυτοί.
0: Ναι,
1: δεν μας ενδιαφέρουν τώρα αυτά. Και αγιοποιούν αγίωση, και όποτε θέλουν τους ανεβάζουν, όποτε θέλουν τους κατεβάζουν από το αγιολόγιο το δικό τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε έχει ακολουθεί αυτό το οποίο ο Θεός επικυρώνει άνωθεν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν είναι δικές μας οι αγιοκατατάξεις. Ο Θεός τις δείχνει. Και εμείς ακολουθούμε αυτό που ο Θεός μας δείχνει. Mm-hmm. Δεν κάνουμε ό,τι λέει το μυαλό του καθενός.
0: Το είπατε με τη αγιοκατατάσσουμε, δεν αγιοποιούμε.
1: Όχι, σωστά.
0: Το λέτε ωραία, ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι άλλη δική μας δουλειά μέσα στην ιστορία. Να δούμε
1: το γνωρίζει ο κόσμος αυτό.
0: Ναι, ναι. Το είπατε πολύ καθαρά.
1: Να το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα.
0: Βέβαια.
1: Και λέγονται διάφορα. Ναι, και, και για αγίους οι οποίοι ήδη είναι στην βασιλεία, ήδη είναι έχουν αγιοκαταταχθεί, και μεγάλοι άγιοι. Και όμως, ας πούμε, ακούγονται πολλές φορές και μας λένε διάφορα. Πέρα από τους αιρετικούς που λένε αυτά τα δικά τους τα οποία λένε. Αλλά και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία λένε διάφορα. Όχι. όταν η Εκκλησία αγιοκατατάσσει κάποιον, τον ακολουθεί αυτό που ο Θεός έκανε πρώτα, έδειξε πρώτα, και αυτό που η φωνή του λαού, η συνείδηση του λαού ομολογεί για αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, είπατε για τις αγιοκατατάξεις αυτή την περίοδο της Πατριαρχίας του νυν Οικουμενικού Πατριάρχου. Παρατηρούμε ότι τώρα τα πρόσωπα από αυτά τα 30 χρόνια που είναι ο νυν Οικουμενικός είναι συνήθως μοναχοί του Αγίου Όρους, σπάνια πιο πολύ ιερομόναχοι, με πολλά πνευματικά παιδιά μοναχούς στο όλο το Αγίου Όρο, σε όλο τον κόσμο. Γιατί συμβαίνει αυτό, κάθε αιώνα ή κάθε περίοδο ειδική κατηγορία αγιοκατατάσσεται?
2: Όχι αναγκαστικά, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες των πιστών καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν ασφαλώς και τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή τα αιτήματα, αν θέλετε, των τοπικών εκκλησιών προς αυτούς. Και εξηγώ αμέσως τι θέλω να πω. Όταν υπάρχει μια περίοδο πολέμων, ας πούμε όταν βρισκόταν υπό την τουρκοκρατία το ελληνικό έθνος, ήταν πολύ φυσικό να κατατάσσονται άνθρωποι που είχαν σχέση για να δίνουν θάρρος στους πιστούς με την καρτερία απέναντι στη σκλαβιά και στην πίστη, όπως είναι οι νεομάρτυρες, ενώ σε μια εποχή πνευματικής συγχύσεως όπως είναι η δική μας, που χρειαζόμαστε τους οδηγούς για να μην ξεφύγουμε από τον ασφαλή δρόμο για να συναντήσουμε τον Θεό, καταλαβαίνετε ότι αγιοκατατάσσουμε πιο πολύ ασκητές οι οποίοι υπήρξαν πνευματικοί και οδηγοί μεγάλων ομάδων ανθρώπων. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι και στην εποχή μας και σε προηγούμενες εποχές κατατάσσονται και έγγαμοι ως Άγιοι, κατατάσσονται από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, όπως προείπα, Άγιοι. Νομίζω λοιπόν ότι η εποχή μας που είναι λίγο συγκεχημένη και λίγο μπερδεμένη και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές μπροστά μας και θέλουμε, ας το πούμε έτσι, φωτεινά αστέρια ως οδηγούς για να κρατήσουμε την πορεία. Σε αυτό οφείλεται η αγιοκατάταξη πολλών ασκητών και μοναχών. Εξέλιπε λίγο το ασκητικό φρόνημα στην εποχή μας. Ο καταναλωτισμός και η ανέση είναι σε όλους αρεστά και θέλουμε να τα έχουμε στη ζωή μας. Δεν θέλουμε να κουραστούμε πολύ. Οπότε μας είναι απαραίτητα τέτοια παραδείγματα που να μας δείχνουν ότι μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, Άγιοι στο κέντρο των Αθηνών, αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα ο Άγιος Προφύριος, ασκήτευσας κρατώντας τι, τον τρόπο. Δεν είναι θέμα τόπου η αγιότητα, αλλά είναι θέμα τρόπου ζωής. Έτσι λοιπόν, μας δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα. Έχουμε και Αγίους που ξεφεύγουν από τα συμβατικά μέτρα. Και στην αρχαία Εκκλησία είχαμε τους διαχρηστών σαλούς, ναι, αλλά και στις μέρες μας, Αγίες σαν την Μαρία των Παρισίων, έχει αμφισβητηθεί, ας το πούμε έτσι, ο τρόπος της ζωής και της κοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, ναι, που είχαν και φαίνονται παράξενοι στα μάτια των άλλων. Αλλά η αγιότητα είναι θέμα, ξαναλέμε, της σχέσης και της χάριτος του Θεού και αυτός, όπως υπόθηκε σωστά, αναδεικνύει τους Αγίους και εμείς σε πρώτο στάδιο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό τους την αγιότητα που υπάρχει και σε δεύτερο στάδιο να καλέσουμε τους ανθρώπους να τους τιμήσουν με την αγιοκατάταξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Νικόλα, επειδή είστε πνευματικός και ιερέας ποιμένας και μιλούμε ότι συνδέεται με τη μετάνοια η αγιότητα, υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις που μας απομακρύνουν από την αγιότητα ή όχι, είναι στάσεις ζωής κάτι γενικότερο, όπως και η μετάνοια που είναι κάτι βαθύτερο?
1: Αυτό που μας απομακρύνει από την αγιότητα, κύριε Γκίλη, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, είναι η αμετανοησία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν, βέβαια ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του αναφέρει για διάφορες βαριές αμαρτίες, ας πούμε, λέει, ναι, ότι μη πλανάστε ούτε ψεύτες, ούτε μοιχοί, ούτε πόρνοι, ούτε ασεργείς, ούτε βασιλεία Θεού κληρονομήσουσιν. Όμως αυτό, μέσα στην πράξη της Εκκλησίας μας, δεν είναι αναστρέψιμο, διότι, ναι, δεν υπάρχει αμαρτία που να μην συγχωρεί ο Θεός. Αυτό το οποίο εμποδίζει την αγιότητα είναι η αμετανοησία των ανθρώπων, ο εγωισμός. Γι' αυτό σας είπα και από την αρχή και το ξαναλέω, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε από την Κυριακή του Τενών και του Παρασίου που βάζομαι, αρχίζει το Τριώδιο, το τέρμα, ποιο είναι το τέρμα, τι μας δείχνει η Εκκλησία μας το τέρμα.
0: Τη μετάνοια.
1: Την καταξίωση, αυτό που ο Θεός θέλει από μας, το να φτάσουμε στο τέρμα του δρόμου, και το τέρμα του δρόμου είναι η αγιότητα. Λοιπόν, το τέρμα είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Ναι, το τέρμα είναι. Ξεκινάει με Τελώνη και Φαρισαίου, μετά και ναι.
1: Τι έκανε ο Τελώνης. Ναι. Ο Θεός, η λάστη τίμη, το αμαρτωλό, δεν ήθελε να σηκωθεί. Να σηκώσει ναι. Στους οφθαλμούς.
0: Είχε συνέστηση πόσο αμαρτωλό.
1: Είχε συνέστηση αμαρτωλότητάς του. Τι έκανε ο ληστής δίπλα στο Σταυρό. Πρόλαβε να κάνει καλά έργα. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
0: Ναι.
1: Τι έκανε. Μια ζωή λέει έκλεβε. Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Η μετάνοια που είχε εκείνη τη στιγμή και η αναγνώριση του ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα του και πάσχει άδικα με το μνήστητή μου Κύριε όταν έρθει στην Βασιλεία σου και η επισφράγηση αυτής της μετάνοιας από το αψευδές στόμα του Κυρίου μας που συνέπασχε μαζί του, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Και μπήκε στο παράδεισο πρώτο, σου λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολύ χαριτωμένα, όλη τη ζωή έκλαβε.
0: Ναι.
1: Και την τελευταία στιγμή της ζωής του, πρόλαβε και μπήκε και πρώτο στον παράδεισο. Έκλαψε στον παράδεισο και μπήκε πρώτος. Η μετάνοια. Η ταπείνωση και η μετάνοια. Που σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι μια κατάσταση στάσιμη.
0: Ναι.
1: Είναι μια εξελικτική κατάσταση του ανθρώπου. Καθόραν αμαρτάνων, αμαρτάνης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καθόραν μετανοεί. Και βέβαια η μετάνοια επισφραγίζεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όχι με το να πάμε σε μια εικόνα να τα πούμε. Εκεί η εικόνα είναι για προσευχή, δεν τελεί μυστήρια η εικόνα.
0: Ναι, δεν τελεί
1: μυστήρια. Πρέπει να πάμε στο πετραχύλιο του πνευματικού που έχει την εξουσία του δεσμή και εγγύη αναμαρτίας από τον ίδιο τον Κύριο και να τα εξομολογηθούμε με ταπείνωση και συντριβή και να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών και να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξελικτικής κατάστασης της αγιότητας ενός ανθρώπου.
0: Πατέρα Νικόλα, και αυτό που λέμε ότι η μεγαλύτερη μία είναι η αμαρτία, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και λένε ότι αυτό είναι η μετανοησία.
1: Για μετανοησία και η αίρεση.
0: Όχι μόνο
1: και
0: για
1: η
0: αίρεση.
1: Και η αίρεση.
0: Και η αίρεση. Το να φύγω από την Εκκλησία.
1: Πήγε από την Εκκλησία.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη βλασφημία. Το να μην υπάρχει μετάνοια και να. Ή το να εσχωρήσει κανείς να αρνηθεί την Εκκλησία, να αρνηθεί το Άγιο Βάπτισμα και να εσχωρήσει σε αιρετικές καταστάσεις.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, σχετικά με την αγιότητα, ειδικά σε πολύ μακρινές εποχές και δύσκολες, στα παιδιά μπορούμε σήμερα να τα διδάξουμε, γιατί είσαι ο ληστής δίπλα στο Σταυρό. Ήταν ληστής, δολοφόνος, βιαστής και λέει μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Αυτό πώς συνάδει με τη σημερινή κοινωνία.
2: Θα αρχίσω λέγοντας ότι αγιότητα και συμπληρώνοντας αυτά που υπόθηκαν πριν δεν σημαίνει αναμαρτησία. Ο μόνος αναμάρτητος είναι ο Χριστός. Οι Άγιοι οδεύουν προς την τελειότητα, είναι μια δυναμική κατάσταση, αλλά δεν είναι αλάθητοι και τέλειοι στη ζωή τους. Πολλές φορές έχουμε και γραπτά Αγίων που δεν συνάδουν με την Ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά είναι δεκτοί ως Άγιοι, και τρόπο ζωής Αγίων που πριν να μετανοήσουν όπως υπόθηκε σωστά δεν ήταν σύμφωνοι με τους κανόνες της Εκκλησίας. Ωστόσο, πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε η μεταστροφή και ο αγώνας και ο επαναπροσδιορισμός της ζωής προς τον Θεό. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας. Είναι γεγονός ότι οι νέοι μπορούν να εμπνευστούν πάρα πολύ και γίνεται νομίζω και στην εποχή μας ακόμη από το παράδειγμα των Αγίων. Διότι αν το καλοσκεφτούμε, οι περισσότεροι Άγιοι της Εκκλησίας υπήρξαν και νέοι άνθρωποι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι και η ίδια η Παναγία αποδέχεται το θέλημα του Θεού σε μια τρυφερή εφηβική ηλικία, αλλά και μάρτυρες της Εκκλησίας όπως η Αγία Μαρίνα, ακόμη και μικρά παιδιά τριετής σαν τον Άγιο Κύρικο, μαρτύρησαν για χάρη του Θεού. Νομίζω ότι διαβάζοντας τους βίους των Αγίων οι νέοι μας μπορούν να πάρουν πολύ καλές ιδέες για να εμπνευστούν ώστε να αντιμετωπίσουν δυσκολίες της ζωής τους σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι της δικής τους ηλικίας, αλλά μπορούν και από ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας να εμπνευστούν, βλέποντας την σταθερότητα που είχαν να μένουν πιστοί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και μέσα στο ήθος που είχαν διδαχθεί. Σε μία εποχή παραζάλης που τα μηνύματα από παντού έρχονται και κάνουν τους νέους μας καμιά φορά να φαίνονται, όχι να είναι αναγκαστικά, αδιάφοροι στα πνευματικά κελεύσματα, λίγο αν σκαλίσουμε την επιφάνεια της τάχτης που έχει επικαθίσει, θα δούμε μέσα στην ψυχή της τον σπινθήρα της πνευματικής αναζήτησης να καίει. Και αν φυσήσουμε κατάλληλα την πνοή του Αγίου Πνεύματος πάνω σε αυτό τον σπινθήρα, θα αναζωπηρωθεί η πίστη των νέων μας. Πραγματικά δεν έχω συναντήσει νέο που να έχει διαβάσει τα ασκητικά παλέσματα ή τα μαρτυρικά αγωνίσματα των ανθρώπων του παρελθόντος και να μην τα θαυμάσει. Μπορεί να φαίνονται εξωτερικά ασύμβατα με την εποχή μας, αλλά ωστόσο νομίζω ότι ηθικά είναι αυτά που μπορούν να του δώσουν κατευθύνσεις ζωής.
0: Μάλιστα. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε και θέλω να ρωτήσω έτσι προς το τέλος. Σημερινοί Άγιοι, ο Άγιος Πορφύρος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, κάποια χαρίσματα που είχαν πολύ ζωντανά επάνω τους που δείχνουν ακριβώς την αγιότητα, μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Ναι.
2: Θέλετε να πω εγώ?
0: Ναι.
1: Μπορεί να μιλήσει
0: και οι δύο.
1: Ας μιλήσει και ο καθηγητής.
0: Πείτε, κύριε Σαμουράκη.
1: Ναι.
2: Συνήθως οι άνθρωποι εντυπωσιαζόμαστε από τα πολύ εμφανή χαρίσματα, δηλαδή τονίζουμε το διορατικό, το προορατικό χάρισμα ή τις θεραπείες των ασθενειών και διάφορα τέτοια. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι ένα μεγάλο χάρισμα αυτών των ανθρώπων ήταν ότι μπορούσαν να δουν στην ψυχή και να μιλήσουν στην ψυχή των ανθρώπων, να επικοινωνήσουν σε βάθος μαζί τους. Και μεγάλο χάρισμα επίσης ήταν ότι οι άνθρωποι έβλεπαν την πραγματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό αποτελούσαν μαγνήτες κυριολεκτικούς που ελκύουν όχι προς το πρόσωπό τους αλλά προς την Εκκλησία και το Χριστό τους ανθρώπους. Αυτό να έχουμε υπόψη ότι θέλουν οι φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Όχι να αναδειχθούν οι ίδιοι, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις να δείξουν προς το Χριστό. Όπως ο πρόδρομος έδειχνε προς τον Χριστό και όλοι οι Άγιοι αυτό θέλουν στη ζωή τους. Όχι
0: αυτό
2: να
0: που είπατε
2: να
0: ότι έμπαινε στην ψυχή των ανθρώπων, μέχρι και σήμερα ακόμα εν ζωή πολλοί άνθρωποι λένε εντυπώσει από την επίσκεψη στον Άγιο Παΐσιο, τι τους είπε για μια ζωή και το θυμούνται, στον Άγιο Πορφύριο.
1: Κάποτε εμείς ομολογήθηκε κάποιο παιδί, είχε πολλές ερωτήσεις και είχε πολλούς προβληματισμούς. Πήγε λοιπόν σε ένα Άγιο Γέροντα. Δεν θυμάμαι βέβαια να σας πω σε ποιον πήγε, στον Άγιο Πορφύριο.
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Παΐσιο είναι πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι σε ποιον πήγε. Αλλά πήγε και μπήκε μέσα στο κελί, χτύπησε την πόρτα. Του λέει ο γέροντας, έλα παιδί μου, καλώς τον.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, πάτερ, δεν μπόρεσα να πω τίποτα. Καθυλώθηκα, μόλις τον είδα, μου γυθήκανε όλα. Τον κοίταξα μόνο, κάθομουν και τον κοιτούσα και δεν μπορούσα να πω τίποτα. Και όλα μέσα μου απαντηθήκανε χωρίς να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γι' αυτό και οι Άγιοι.
0: Ίσως το μεγαλύτερο χάρισμα μιλούν στην ψυχή του ανθρώπου τόσο απλά.
1: Γι' αυτό και οι Άγιοι είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην ιστορία. Είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι μας δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μια ουτοπία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανεφάρμοστο. Αλλά
0: σωστά, και φαίνεται μόνο με την στάση ζωής που έχουμε.
1: Είναι στάση ζωής.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είναι σωτηρία.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σαμουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα τόσο
2: και
0: σημαντικά
2: πολύ,
0: και πρακτικά.
2: Την κουβέντα μας.
0: Και πολύ ζωντανά και πρακτικά μας είπατε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαμουράκη. Πατέρα Νικόλα, θερμές ευχαριστήσεις.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα. Η βοήθειά μας οι όλοι Άγιοι.
0: Αμήν. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε
1: Χριστού
0: πολύ.
1: Μας, Χριστού μας.
0: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Η δουλειά είναι ευλογία. Γέροντα, παλιά έλεγαν «καλύτερα να λιώνει σόλες παρά κουβέρτες». Τι εννοούσαν? Ήθελαν να πούν «καλύτερα να λιώνει σόλες δουλεύοντας παρά να μένει στο κρεβάτι τεμπελιάζοντας». Η δουλειά είναι ευλογία, είναι δώρο Θεού. Δίνει ζωντάνια στο σώμα, φρεσκάδα στο νου. Εάν δεν έδινε ο Θεός την δουλειά, θα μούχλιαζε ο άνθρωπος. Όσοι είναι εργατικοί, ακόμη και στα γεράματά τους, δεν σταματούν να δουλεύουν. Αν σταματήσουν τη δουλειά, ενώ ακόμη έχουν δυνάμεις, μελαγχολία θα πάθουν. Αυτό είναι θάνατος για αυτούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στην Κόνιτσα, κοντά 90 χρονών, συνέχεια δούλευε. Τελικά πέθανε στο χωράφι, 2 ώρες μακριά από το σπίτι. Εξάλλου και αυτή η σωματική ανάπαυση που επιζητούν μερικοί δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Ίσα ίσα που ξεχνούν το άγχος τους εκείνη την ώρα. Έχουν το φαγητό τους, το γλυκό τους, το μπάνιο τους, την ξεκούρασή τους. Μόλις όμως τελειώσουν αυτά, ζητούν άλλη ανάπαυση. Έτσι είναι συνέχεια στενοχωρημένοι, γιατί πάντα κάτι τους λείπει. Νιώθουν ένα κενό και η ψυχή τους ζητά να το συμπληρώσει. Ενώ αυτός που κουράζεται με τη δουλειά έχει μια συνεχή χαρά, την πνευματική χαρά. Γέροντα, αν έχεις πρόβλημα με τη μέση, δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε εργασία. Καλά, και η μέση δεν χρειάζεται άσκηση. Μια εργασία που είναι σαν άσκηση για τη μέση δεν βοηθάει? Κοίταξε να σου πω. Αν κανείς τρώει, πίνει, κοιμάται και δεν δουλεύει, παθαίνει ένα ξεβίδωμα και θέλει όλο να κοιμάται, γιατί το σώμα του, τα νεύρα του χαλαρώνουν. Φτάνει σιγά σιγά να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Μόλις περπατήσει λίγο κόβεται, ενώ αν δουλέψει λίγο και κινηθεί, δυναμώνει και στα πόδια και στα χέρια. Βλέπεις, αυτοί που αγαπούν τη δουλειά δεν κοιμούνται πολύ ή από κούραση μπορεί και καθόλου να μην κοιμηθούν, αλλά έχουν δυνάμεις, γιατί με τη δουλειά ψήνονται και δυναμώνουν σωματικά. Η δουλειά, ειδικά για το νέο, είναι υγεία. Έχω παρατηρήσει ότι μερικά καλομαθημένα παιδιά, όταν πάνε στο στρατό, ψήνονται, σκληραγωγούνται. Ο στρατός τους κάνει πολύ καλό. Φυσικά αυτό περισσότερο γινόταν παλιά. Σήμερα φοβούνται να ζορίσουν τους στρατιώτες, γιατί με λίγο ζόρισμα κόβουν τις φλέβες, παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Εγώ λέω στους γονείς να πληρώνουν κάποιον και να στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτό να δουλεύουν, για να έχουν την υγειά τους. Φτάνει να κάνουν μια δουλειά που να την αγαπούν. Γιατί ένας νέος που έχει νεύρο, έχει και μυαλό,

Εκλογή επαγγέλματος. Γέροντα, μερικοί γονείς κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα και μάλιστα πολλές φορές γίνονται πιεστικοί. Όχι, δεν κάνουν καλά. Δεν πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που αναπαύει τους ίδιους, αν αυτό δεν αναπαύει και εκείνα. Γνώρισα ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει θεολογία και να γίνει ιερέας. Η μάνα του όμως δεν τον άφηνε. Τον πίεζε να πάει ιατρική. Το παιδί είχε μάθει βυζαντινή μουσική και έψελνε. Είχε κάνει μόνος του και ένα όργανο μουσικό και έβρισκε τους ήχους. Ήξερε τα μουσικά απ' έξω. Είχε χάρισμα. Έφτιαχνε τροπάρια, ακολουθίες. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη θεολογική σχολή. Η μάνα του έπαθε νευρικό κλονισμό από τη στενοχώρια της. Ερχόταν ύστερα και με παρακαλούσε: «Κάνε προσευχή, πάτερ, να γίνω καλά και ας κάνει ό,τι θέλει το παιδί μου». Μόλις έγινε καλά, πάλι δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε. Ύστερα και αυτός τα παράτησε όλα και τελικά χαραμίστηκε. Εγώ λέω στους νέους που βλέπω να προβληματίζονται ποια επιστήμη να ακολουθήσουν, δέστε ποια επιστήμη σας αρέσει, ώστε να κάνετε αυτό που είναι στην φύση σας. Αν δεν είναι στη φύση τους αυτό που σκέφτονται να κάνουν, προσπαθώ να τους κάνω να δώσουν την καρδιά τους σε αυτό που είναι στη φύση τους, για να βοηθηθούν. Τους βοηθάω δηλαδή να ακολουθήσουν την επιστήμη που θέλουν και να κάνουν το επάγγελμα που είναι ανάλογο με τις δυνάμεις τους. Φτάνει να το κάνουν κατά Θεόν. Έχει κλείσει κάποιος τη μουσική? Να γίνει μουσικός ή καλός ιεροψάλτης, που θα βοηθάει με τη ζωή του και με την ψαλτική του όσους θα τον ακούν, ώστε να αγαπήσουν την Εκκλησία και την προσευχή. Έχει κλείσει στη ζωγραφική? Να γίνει ζωγράφος ή αγιογράφος και να κάνει με ευλάβεια εικόνες που θα κάνουν θαύματα. Έχει κλείσει σε κάποια επιστήμη? Να αφοσιωθεί σε αυτήν και να εργαστεί με φιλότιμο. Και να δείτε, φαίνεται από μικρός κανείς τι κλείσει έχει. Μια φορά στο μοναστήρι στο Στόμιο είχε έρθει κάποιος με δύο ανιψάκια του. Το ένα 6-7 χρονών, κάθισε κοντά μας και συνέχεια μας έκανε διάφορες ερωτήσεις. Το ρωτάω: «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» «Δικηγόρος», μου λέει. Το άλλο το χάσαμε. Ρωτάω το θείο του: «Πού πήγε το άλλο το παιδί? Μήπως πέσει σε κανένα γκρεμό?» Βγαίνουμε έξω να το βρούμε και ακούμε κάτι χτυπήματα στο μαραγκούδικο. Πάμε μέσα και τι να δούμε? Το σανίδι που είναι στον πάγκο, όπου πλανίζουμε και είναι πολύ λίγο, το είχε κάνει με το σκεπάρνι χάλια. «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» τον ρωτάω. «Επιπλοποιός», μου λέει. «Να γίνεις», του λέω. «Χαλάλι που χάλασε το σανίδι. Δεν πειράζει».

Η αγάπη για τη δουλειά. Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ανία στη δουλειά? Μήπως δεν αγαπούν τη δουλειά τους? Ή μήπως ασχολούνται με το ίδιο πράγμα? Συχνά σε μερικές δουλειές, σε ένα εργοστάσιο ας πούμε, που φτιάχνει κουφώματα, ένας υπάλληλος από το πρωί ως την ώρα που θα φύγει κολλάει, κολλάει. Ένας άλλος περνάει συνέχεια τζάμια, άλλος στόκο. Κάνουν συνέχεια την ίδια δουλειά, ένα μονότονο πράγμα, και το αφεντικό τους παρακολουθεί. Και δεν είναι μια μέρα ή δύο. Όλο το ίδιο, το ίδιο, το βαριούνται. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ένας μαραγκός παραλάμβανε 4 τείχους από τους κτίστες και έπρεπε να παραδώσει στον νοικοκύρη τελειωμένο το σπίτι με το κλειδί. Θα έφτιαχνε τα πατώματα, τα κουφώματα, θα περνούσε τα τζάμια με στόκο. Ύστερα θα έκανε σκάλες γυριστές, τορναριστά κάγκελα. Μετά θα άσπριζε, θα έκανε τα ντουλάπια, τα ράφια. Στη συνέχεια θα έκανε και τα έπιπλα. Κι αν ακόμη δεν ασχολούνταν ο ίδιος με όλα αυτά, ήξερε όμως να τα φτιάχνει. Σε μια ανάγκη θα έκανε ακόμη και τη σκεπή. Θα έβαζε και τα κεραμίδια. Σήμερα πολλοί άνθρωποι είναι βασανισμένοι γιατί δεν αγαπούν τη δουλειά τους. Κοιτάζουν πότε να έρθει η ώρα να φύγουν. Ενώ όταν υπάρχει ζήλος για τη δουλειά και έχει κανείς ενδιαφέρον για αυτό που φτιάχνει όσο δουλεύει, τόσο ανάβει ο ζήλος. Αφοσιώνεται μετά στη δουλειά του και όταν είναι να φύγει λέει «Πότε πέρασε η ώρα?» Ξεχνάει και το φαγητό και τον ύπνο. Τα ξεχνάει όλα. Και νηστικός να είναι δεν πεινάει. Και άυπνος να είναι δεν νηστάζει. Αλλά και χαίρεται που δεν κοιμάται. Δεν είναι ότι βασανίζεται από την πείνα ή από την ίστα. Είναι πανηγύρι για αυτόν η δουλειά. Γέροντα, δύο άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, πώς γίνεται ο ένας να βγαίνει ωφελημένος πνευματικά από αυτό που κάνει και ο άλλος ζημιωμένος? Εξαρτάται από το πώς ο καθένας κάνει αυτή τη δουλειά και τι έχει μέσα του. Αν εργάζεται με ταπείνωση και αγάπη, όλα θα είναι φωτισμένα, λαμπικαρισμένα, χαριτωμένα και θα νιώθει εσωτερική ξεκούραση. Αν όμως βάζει υπερήφανο λογισμό ότι κάνει τη δουλειά καλύτερα από τον άλλον, μπορεί να νιώθει μια ικανοποίηση, αλλά αυτή η ικανοποίηση δεν γεμίζει την καρδιά του, γιατί η ψυχή του δεν πληροφορείται, δεν έχει ανάπαυση. Ύστερα, όταν κανείς δεν κάνει τη δουλειά του με αγάπη, κουράζεται. Ένας και μόνον που βλέπει ότι πρέπει να ανεβεί μια ανηφόρα για να τελειώσει κάποια δουλειά, κουράζεται, γιατί δεν αγαπάει αυτή τη δουλειά. Ενώ ένας άλλος που την κάνει με την καρδιά του, πάει και έρχεται στην ανηφόρα χωρίς να το καταλαβαίνει. Ώρες μπορεί λόγου χάρη να σκαλίζει ένας εργάτης μέσα στον ήλιο και να μην κουράζεται αν το κάνει με την καρδιά του. Ενώ αν δεν το κάνει με την καρδιά του, όλο σταματάει, χαζεύει, γκρινιάζει. «Ω, πολύ ζέστη κάνει», λέει, και υποφέρει. Μπορεί, γέροντα, να τον απορροφήσει κάποιον η επιστήμη του, η δουλειά του και να διαφορεί για την οικογένειά του κλπ. Τη δουλειά του θα την αγαπάει απλά, δεν θα την ερωτευθεί. Αν δεν αγαπήσει τη δουλειά του, θα κουράζεται διπλά, και σωματικά και ψυχικά. Οπότε και η σωματική ανάπαυση δεν θα τον ξεκουράζει, γιατί ψυχικά θα είναι κουρασμένος. Η ψυχική κούραση είναι αυτή που καταβάλει τον άνθρωπο. Όταν δουλεύει κανείς με την καρδιά του και είναι χαρούμενος, είναι ψυχικά ξεκούραστος και εξαφανίζεται η σωματική κούραση. Να, γνώρισα κάποιον στρατηγό που κάνει ακόμη και τις δουλειές των στρατιωτών. Και πώς πονάει για τους στρατιώτες, σαν πατέρας. Ξέρετε τι χαρά νιώθει? Κάνει το καθήκον του και χαίρεται.
Μια φορά ξεκίνησε μεσάνυχτα από τον Εύρο για να πάει στη Λάρισα στη μνήμη του Αγίου Αχιλλείου και να προλάβει να είναι στη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν δικαιολογημένος να πάει και αργότερα στη δοξολογία που θα έκαναν στο τέλος. Αλλά σου λέει, πρέπει να είμαι εγκαίρος για να τιμήσω τον Άγιο. Όλα τα κάνει με την καρδιά του. Η ευχαρίστηση που νιώθει όποιος κάνει φιλότιμα τη δουλειά του είναι καλή ευχαρίστηση. Την έδωσε ο Θεός για να μην κουράζεται το πλάσμα του. Αυτή είναι ξεκούραση από την κούραση.

καθένας να αξιοποιήσει πνευματικά το χάρισμα που έχει. Το χάρισμα που έχει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το αξιοποιήσει στο καλό, γιατί ο Θεός για να του το δώσει έχει και απαιτήσεις. Το μυαλό λόγου χάρη είναι μια δύναμη, αλλά ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Ένας που έχει πολύ εξυπνάδα, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να κάνει εφευρέσεις που θα βοηθούν τον κόσμο. Αν όμως δεν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να εφευρίσκει, ας υποθέσουμε, πώς να ληστεύει τον άλλον. Ή αυτοί που κάνουν γελιογραφίες σε εφημερίδες κλπ, σε μία γελιογραφία, σε ένα σκίτσο, κρύβουν ολόκληρο γεγονός. Και αν αυτό έχει σχέση με εκκλησιαστικά θέματα κλπ, μπορεί να κρύβει και ολόκληρη θεολογία. Μερικοί από αυτούς, αν σπούδαζαν θεολογία, επειδή ο νους τους παίρνει στροφές, θα μπορούσαν να εμβαθύνουν πολύ στα θεία νοήματα. Θα αξιοποιούσαν δηλαδή αυτή την ευστροφία, θα την αγίαζαν και θα βοηθούσαν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Ενώ τώρα πολλοί κάνουν αρνητικό έργο. Αν είναι αισχροί, αισχρό. Αν είναι γελοί, γελίο. Όσοι δηλαδή έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα θα γίνουν ή χρήσιμοι ή καταστρεπτικοί. Ενώ όσοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα δεν μπορούν βέβαια να κάνουν κάποιο μεγάλο καλό, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεγάλο κακό.

Άγχος και εργασία. Γέροντα, πολλοί όταν επιστρέφουν στο σπίτι από τη δουλειά είναι εκνευρισμένοι. Εγώ συνιστώ στους άνδρες, μετά τη δουλειά τους, αν βρίσκουν καμιά εκκλησία ανοιχτή, να μπαίνουν να ανάβουν ένα κερί, να μένουν μέσα 10-15 λεπτά ή να κάθονται σε κάποιο πάρκο να διαβάζουν ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο για να γαλινεύουν λίγο και ύστερα να πηγαίνουν στα σπίτια τους ήρεμοι και χαμογελαστοί και όχι να πηγαίνουν εκνευρισμένοι και να στείνουν τον καυγά. Να μην μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους μέσα στο σπίτι. Να τα αφήνουν έξω από την πόρτα. Γέροντα, μερικοί όμως είναι και κάπως δικαιολογημένοι, γιατί η ευθύνη που έχουν στη δουλειά τους γεμίζει άγχος. Τους γεμίζει άγχος γιατί δεν βάζουν και τον Θεό στις υποθέσεις τους. Ο τεμπέλης που λέει έχει ο Θεός, είναι καλύτερος από αυτούς. Εγώ προτιμώ να είναι κανείς υπάλληλος, να κάνει σωστά και με φιλότιμο τη δουλειά του, αλλά να απλοποιεί τη ζωή του, να περιορίζεται στα απαραίτητα και να έχει ήσυχο το κεφάλι του, παρά να είναι εργοστασιάρχης και να είναι συνέχεια αχ και βαχ, γιατί συνήθως είναι χρεωμένος. Μπαίνει και η υπερηφάνεια. Θα πάρω τόσο δάνειο, να παρουσιάσω και αυτό και το άλλο για να τακτοποιηθώ καλύτερα. Και μετά πέφτει έξω, χρεοκοπεί, οπότε μετά πληστηριασμός κλπ. Ύστερα πολλοί στην εργασία τους δεν δουλεύουν το μυαλό τους, κουράζονται άσκοπα και δουλειά δεν βγάζουν. Δεν μπορούν μετά να ανταποκριθούν και τους πιάνει άγχος. Κάποιος λόγου χάρη θέλει να μάθει μια τέχνη και επειδή δεν προσέχει, χρόνια πάει έρχεται χωρίς να κάνει προκοπή, γιατί δεν δουλεύει το μυαλό του. Πρέπει να δει τι του χρειάζεται στη δουλειά του και να το προσθέσει. Να, όταν δούλευα στον κόσμο σαν μαραγκός, είδα πως για τα έπιπλα που έκανα μου χρειαζόταν και ένας τόρνος. Τι, να πήγαινα σε άλλον να μου τα φτιάξει? Πήρα ένα τόρνο και έμαθα να τον δουλεύω. Στη συνέχεια είδα ότι χρειαζόταν να φτιάξω κυκλικές σκάλες. Κάθισα, θυμήθηκα και την γεωμετρία και την αριθμητική και έμαθα να τις φτιάχνω. Αν δεν δουλεύεις το μυαλό, θα παιδεύεσαι. Θέλω δηλαδή να τονίσω πως πρέπει κανείς να δουλεύει το μυαλό του, γιατί επάνω στη δουλειά παρουσιάζονται ένα σωρό περιπτώσεις. Έτσι θα γίνει κανείς καλός τεχνίτης και από εκεί και πέρα θα ξέρει τι να κάνει και θα προχωράει. Όλη η βάση εκεί είναι. Το μυαλό να γεννάει σε όλα. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει υπανάπτυκτος και χάνει το χρόνο του.

Ο αγιασμός της εργασίας. Ο καθένας πρέπει με την προσευχή του, με τη ζωή του, να αγιάζει την εργασία του και να αγιάζεται. Αλλά αν είναι αφεντικό και έχει ευθύνη, να βοηθάει πνευματικά και τους υπαλλήλους του. Αν έχει καλή εσωτερική κατάσταση, αγιάζει και τη δουλειά του. Όταν λόγω χάρη πηγαίνουν νέοι σε ένα τεχνίτη να τους μάθει τη δουλειά, παράλληλα πρέπει να βοηθηθούν να ζουν πνευματικά. Αυτό θα ωφελήσει και τον ίδιο και τους υπαλλήλους και τους πελάτες του, γιατί ο Θεός θα ευλογεί την εργασία του. Το κάθε επάγγελμα αγιάζεται. Ένας γιατρός λόγου χάρη δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στην ιατρική αυτό που βοηθάει πολύ είναι η χάρις του Θεού. Γι' αυτό να προσπαθήσει να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος. Ο γιατρός που είναι καλός χριστιανός, παράλληλα με την επιστήμη του, βοηθάει τους αρρώστους με την καλοσύνη και με την πίστη του, γιατί τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν την αρρώστια τους με πίστη. Σε μια σοβαρή αρρώστια μπορεί να πει στον άρρωστο: «Μέχρι εδώ έχει προχωρήσει η επιστήμη. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει και ο Θεός που κάνει θαύματα». Ή ένας δάσκαλος πρέπει να προσπαθήσει να κάνει τη διακονία του δασκάλου με χαρά και να βοηθάει τα παιδιά για την πνευματική αναγέννηση, πράγμα που δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι γονείς να το κάνουν, έστω και αν έχουν καλή διάθεση. Να φροντίσει παράλληλα με τα γράμματα που μαθαίνουν τα παιδιά να γίνουν και σωστοί άνθρωποι. Διαφορετικά, τι θα τους ωφελήσουν τα γράμματα? Η κοινωνία έχει ανάγκη από σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι όποιο επάγγελμα και αν κάνουν, θα το κάνουν καλά. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να κοιτάζει μόνον αν οι μαθητές ξέρουν καλά το μάθημα, αλλά να λαμβάνει υπόψη του και άλλα καλά που έχουν τα παιδιά, όπως την ευλάβεια, την καλοσύνη, το φιλότιμο. Οι βαθμοί του Θεού δεν συμφωνούν πάντοτε με τους βαθμούς των δασκάλων. Μπορεί το 4 ενός παιδιού για το Θεό να είναι 10 και μπορεί το 10 ενός άλλου για τον Θεό να είναι 4.

Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Γέροντα, όταν κάποιος ζορίζεται σε μια δουλειά, τι φταίει? Μήπως δεν την αντιμετωπίζει με καλούς λογισμούς? Αν την αντιμετωπίζει όμορφα, τότε όποια δουλειά και αν κάνει θα είναι πανηγύρι. Γέροντα, και όταν κανείς στενοχωριέται γιατί κάνει μια δουλειά βαριά ή καταφρονητική, λόγου χάρη χτίζει ή πλένει κατσαρόλες σε κάποιο μαγειρίο κλπ, πώς πρέπει να τοποθετηθεί? Αν σκεφτεί ότι ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, θα πάψει να στενοχωριέται. Με αυτό που έκανε ο Χριστός ήταν σαν να μας έλεγε: έτσι πρέπει να κάνετε και εσείς. Είτε κατσαρόλια πλένει κανείς, είτε σκάβει, να χαίρεται. Άλλος καθαρίζει υπονόμους, γιατί δεν έχει άλλη δουλειά και είναι ο καημένος συνέχεια μέσα στα μικρόβια. Αυτός δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι εικόνα Θεού. Ήταν ένας οικογενειάρχης που είχε σαν επάγγελμα να καθαρίζει υπονόμους και είχε φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Είχε πάθει φυματίωση και ενώ είχε τη δυνατότητα να φύγει, δεν ήθελε, επειδή σκεφτόταν γιατί να παιδεύεται κάποιος άλλος. Αγαπούσε την περιφρονημένη ζωή, γι' αυτό ο Θεός τον χαρίτωσε. Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Εγώ γνώρισα έναν αχθοφόρο που είχε αναστήσει νεκρό. Όταν ήμουν δικαίως στη σκήτη των Ιβύρων, με επισκέφθηκε μία μέρα κάποιος που ήταν περίπου 55 χρονών. Είχε έρθει αργά το απόγευμα και δεν χτύπησε για να μην ενοχλήσει τους πατέρες και κοιμήθηκε έξω. Όταν τον είδαν οι πατέρες, τον πήραν μέσα και με ειδοποίησαν. «Καλά», του είπα, «γιατί δεν χτύπησες το καμπανάκι για να σου ανοίξουμε και να σε τακτοποιήσουμε?» «Τι λες, πάτερ μου, πώς να ενοχλήσω τους πατέρες?» μου είπε. Βλέπω το πρόσωπό του είχε μια λάμψη. Κατάλαβα ότι θα ζούσε πολύ πνευματικά. Μου είπε μετά ότι είχε μείνει μικρός ορφανός από πατέρα και γι' αυτό όταν παντρεύτηκε αγαπούσε πάρα πολύ τον πεθερό του. Πρώτα περνούσε από το σπίτι των πεθερικών του και μετά πήγαινε στο σπίτι του. Στενοχωριόταν όμως γιατί ο πεθερός του έβριζε πολύ. Πολλές φορές τον είχε παρακαλέσει να μην βρίζει, αλλά εκείνος γινόταν χειρότερος. Κάποτε αρρώστησε βαριά ο πεθερός του. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες πέθανε. Εκείνος δεν ήταν κοντά του την ώρα που ξεψύχησε, γιατί έπρεπε να ξεφορτώσει ένα πλοίο. Όταν πήγε στο νοσοκομείο και τον βρήκε στο νεκροστάσιο, προσευχήθηκε με πολύ πόνο. «Θεέ μου, σε παρακαλώ», είπε, «ανάστησέ τον για να μετανοήσει και μετά πάρτον». Αμέσως ο νεκρός άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να κουνάει τα χέρια του. Το προσωπικό, μόλις τον είδαν, εξαφανίστηκαν. Τον τακτοποίησε και τον πήγε στο σπίτι του εντελώς καλά. Έζησε 5 χρόνια με μετάνοια και μετά πέθανε. «Πάτερ μου», μου είπε, «ευχαριστώ πολύ το Θεό που μου έκανε αυτή τη χάρη. Ποιος είμαι εγώ για να μου κάνει ο Θεός τέτοια χάρη?» Είχε πολλή απλότητα και τέτοια ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε από το μυαλό ότι ανέστησε νεκρό. Είχε διαλυθεί από ευγνωμοσύνη προς το Θεό για αυτό που του έκανε. Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται γιατί δεν κατορθώνουν να δοξαστούν με μάταιες δόξες ή να πλουτίσουν με μάταια πράγματα. Δεν σκέφτονται ότι αυτά στην άλλη, την αληθινή ζωή, ούτε χρειάζονται αλλά ούτε και μεταφέρονται. Εκεί μόνον τα έργα μας θα μεταφέρουμε, τα οποία θα μας βγάλουν από εδώ και το ανάλογο διαβατήριο για το μεγάλο και αιώνιο ταξίδι μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνησης στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα έργα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στην πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύντουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά αντίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό. Ο Θεός εκφύσεως αγαθός και απαθής, όλους τους αγαπά εξίσου ως δημιουργήματά του, αλλά τον ενάρετο τον δοξάζει επειδή αποκτά και τη γνώση, ενώ τον κακό άνθρωπο τον ελεεί λόγω της αγαθότητάς του, παιδεύοντάς τον σε αυτόν τον κόσμο, τον φέρνει σε μετάνοια και διόρθωση. Έτσι και ο καλοπροαίρετος και απαθής άνθρωπος όλους τους ανθρώπους τους αγαπά εξίσου, τον ενάρετο και για την ανθρώπινη φύση του και για την καλή του προαίρεση. Τον κακό τον ελεεί και σαν συνάνθρωπό του και από συμπάθεια επειδή ως ανόητος βαδίζει στο σκοτάδι. Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη Θεία Αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε χτήμα του τη Θεία Αγάπη, δεν κουράζεται να ακολουθεί συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε εξευτελίσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής, μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με τον ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή τον φωτισμό της γνώσεως. Όπως το φως του ήλιου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικώς τον καθαρό νου στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το Θείο Φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη Θεία Αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Εκείνος που απόκτησε τους καρπούς της αγάπης με το ζήλο του, δεν χωρίζεται από αυτή, ακόμη και αν υποφέρει μοίρια κακά. Ας επίσης γι' αυτό ο Στέφανος, ο μαθητής του Χριστού και οι όμοιοι του, που προσευχόταν για εκείνους που τον φώνευαν και ζητούσε να τους συγχωρήσει ο Θεός επειδή ενεργούσαν έτσι από άγνοια. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η Χριστότητα, τότε εκείνος που θυμώνει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη, είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Μην πείτε, λέει ο θείος Ιερεμίας, ότι είστε ναός του Κυρίου, και εσύ μην πεις ότι η απογυμνωμένη από έργα πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό μπορεί να σε σώσει. Αυτό είναι αδύνατο, αν δεν αποκτήσεις και την αγάπη προς Αυτόν με τα έργα. Η γυμνή από έργα πίστη δεν ωφελεί, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουν και τρέμουν. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή
και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά τον Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόχειρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει τη σωτήρια λύπη την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορίνθιους. Εκείνος που αγαπά τον Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη. Νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό? Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη. Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη Θεία Γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης τον φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της χειροδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη Θεία Γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει γι' αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την καινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη Θεία Γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απόκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε τον Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη». Εκείνος που φοβάται τον Κύριο έχει πάντοτε σύντροφό του την ταπεινοφροσύνη και με τις ενθυμίσεις που αυτή προκαλεί φτάνει στη Θεία Αγάπη και Ευχαριστία. Φέρνει στο νου του τη ζωή που έκανε πρωτύτερα στον κόσμο και τα διάφορα αμαρτήματα και τους πειρασμούς που αντιμετώπισε από τον καιρό της νεότητάς του και πώς απ' όλα εκείνα τον γλίτωσε ο Κύριος και τον μετέφερε από τη ζωή των παθών στον κατά Θεό βίο. Και μαζί με το φόβο αποκτά και την αγάπη, ευχαριστώντας πάντοτε με πολύ ταπεινοφροσύνη τον ευεργέτη και κυβερνήτη της ζωής μας. Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με τον Θεό όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη όταν αναστατώνεται από τον θυμό βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Στον καιρό των πειρασμών μη εγκαταλείψεις το μοναστήρι σου, αλλά υπόμενε με γενναιότητα τα κύματα των λογισμών και μάλιστα της λύπης και της ακηδείας. Έτσι, αφού δοκιμαστείς κατά θεία οικονομία με τις θλίψεις, θα αποκτήσεις βέβαια η ελπίδα στο Θεό. Αν όμως το εγκαταλείπεις, θα φανείς ανάξιος, άνανδρος και άστατος.

Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στεναχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στεναχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στον Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή. Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτε σύμφωνα με το Θείο Απόστολο. Πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο και ο νόμος του Χριστού είναι αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος τον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά το πλησίον σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή. Μην δέχεσαι κατηγορίες κατά του πνευματικού σου πατέρα, μήτε να διευκολύνεις εκείνον που τον προσβάλλει, για να μην οργιστεί ο Κύριος για τα έργα σου και σε εξολοθρεύσει από τη χώρα της ζωής. Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί τον άλλο, για να μην αμαρτάνεις μαζί του διπλή αμαρτία, και συνηθίζοντας ο ίδιος σε καταστρεπτικό πάθος και μη σταματώντας εκείνον που φλιαρεί κατά του πλησίον. Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν. Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και τη μνησικακία και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους κατά μίμηση του Θεού, ο οποίος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά αν κανείς χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης. Των πραγμάτων με τα οποία κάποτε μας έδαινε κάποιο πάθος, έχουμε μέσα μας τις εμπαθείς φαντασίες. Όποιος λοιπόν νικά τις εμπαθείς φαντασίες, καταφρονεί οπωσδήποτε και τα πράγματα που αυτές απεικονίζουν. Γιατί ο πόλεμος εναντίον των ενθυμίσεων είναι τόσο χειρότερος από τον πόλεμο εναντίον των πραγμάτων, όσο είναι πιο εύκολο να αμαρτάνει κανείς με τη διάνοια από το να αμαρτάνει με έργα. Αλλά από τα πάθη, άλλα είναι σωματικά και άλλα ψυχικά. Τα σωματικά έχουν τις αφορμές τους από το σώμα, τα ψυχικά από τα εξωτερικά πράγματα. Και τα δύο αυτά είδη παθών τα αφανίζουν η αγάπη και η εγκράτεια. Η πρώτη τα ψυχικά, η δεύτερη τα σωματικά. Από τα πάθη άλλα ανήκουν στο θυμικό μέρος της ψυχής, άλλα στο επιθυμητικό. Και τα δύο αυτά είδη κινούνται διαμέσου των αισθήσεων και κινούνται τότε όταν η ψυχή βρίσκεται έξω από τα όρια της εγκράτειας ή της αγάπης. Τα πάθη του θυμικού μέρους της ψυχής είναι πιο δυσκολοπολέμητα από τα πάθη του επιθυμητικού. Γι' αυτό και δόθηκε από τον Κύριο εναντίον των παθών του θυμικού δυνατότερο φάρμακο, το οποίο είναι η εντολή της αγάπης. Όλα τα άλλα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας όλες τις δυνάμεις της ψυχής,
κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό και είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καλώς λοιπόν ο Κύριος δίνοντας το αντίδοτό της λέει «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας». Μην προσβάλλεις ποτέ κανένα αδελφό και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μην τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μην μπορώντας να αντέξει τη θλίψη. Και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς τον Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Τον ένα παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλο τον μισεί. Ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν την βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση και να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει την διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε μας, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο είτε για δόξα είτε για κόλαση. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την εξουδένωση, τον πλούτο και τη φτώχεια, την ειδονή και την λύπη, δεν απόκτησε ακόμη τέλεια αγάπη. Γιατί η τέλεια αγάπη δεν καταφρονεί μόνον αυτά, αλλά και την πρόχειρη ζωή και το θάνατο. Άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιώθηκαν να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς λέει η Γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή. Αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά, ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη χτίση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτης μου ο Χριστός δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί και αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κτλ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και την φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη.

Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μια τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου». Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της Θείας Γνώσης. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό ή στα ορατά και τα αόρατα ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού γι' αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει το νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από εμένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια, για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον ευτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Τον δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντοτε μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος. Με τον φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό. Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος. Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο. Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπραυτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Η μνήμη στην αρχή φέρνει στο νου το λογισμό χωρίς εμπάθεια και όταν αυτός μένει στο νου για καιρό, κινείται το πάθος. Αν αυτό δεν εξολοθρευτεί, λυγίζει το νου στη συγκατάθεση. Μετά τη συγκατάθεση αρχίζει η έμπραχτη αμαρτία. Ο Πάνσοφος λοιπόν Απόστολος, γράφοντας προς τους χριστιανούς που ήταν πρωτύτερα ειδωλολάτρες, διατάζει πρώτα να αφανίζουν το αποτέλεσμα της αμαρτίας και έπειτα με αντίστροφη σειρά να καταλήγουν στην αιτία της αμαρτίας. Και η αιτία είναι, όπως είπαμε, η πλεονεξία που γεννά και αυξάνει το πάθος. Νομίζω ότι εδώ σημαίνει τη γαστριμαργία, η οποία είναι μητέρα και τροφός της πορνείας. Γιατί η πλεονεξία είναι κακή όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά και για την τροφή, όπως και η εγκράτεια δεν εννοείται μόνο για τα φαγητά, αλλά και για τα χρήματα. Όπως ένα σπουργίτη δεμένο από το πόδι όταν πάει να πετάξει πέφτει στο χώμα επειδή το τραβάει το σχοινί, έτσι και ο νους που δεν απόκτησε ακόμη την απάθεια και πετά προς τη γνώση των νεπουρανίων, τραβιέται από τα πάθη στη γη. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Όταν είναι καθαρός ο νους, δεχόμενος τα νοήματα των πραγμάτων, προχωρεί μέσω αυτών στην πνευματική θεωρία. Όταν όμως από ραθυμία γίνει ακάθαρτος, τότε τα μεν νοήματα των άλλων πραγμάτων τα φαντάζεται απλώς, χωρίς να οδηγείται σε θεωρία. Τα δε ανθρώπινα νοήματα που δέχεται τα μετατρέπει σε αισχρούς ή πονηρούς λογισμούς. Όταν πάντοτε κατά τον καιρό της προσευχής δεν ενοχλεί το νου σου κανένα νόημα του κόσμου, τότε να ξέρεις ότι δεν είσαι έξω από τα όρια της απάθειας. Όταν η ψυχή αρχίζει να αισθάνεται την ίδια την υγεία της, τότε και τις φαντασίες του ύπνου τις βλέπει χωρίς εμπάθεια και ταραχή. Όπως το μάτι το ελκύει η ομορφιά των ορατών, έτσι και τον καθαρό νου η γνώση των αοράτων. Αόρατα εννοώ τα ασώματα. Μεγάλο πράγμα είναι να μην κινείται κανείς σε κάποιο πάθος από τα πράγματα. Πολύ μεγαλύτερο όμως είναι να μένει απαθής απέναντι στις φαντασίες των πραγμάτων.
Γιατί ο πόλεμος των δαιμόνων εναντίον μας με τους λογισμούς είναι πολύ πιο φοβερός από τον πόλεμο μέσω των πραγμάτων. Εκείνος που κατόρθωσε τις αρετές και πλούτησε με θεία γνώση, επειδή βλέπει τα πράγματα στη φυσική τους κατάσταση, πράττει τα πάντα και μιλά για αυτά κατά τις υπαγορεύσεις του ορθού λόγου, χωρίς να ασφάλει καθόλου. Γιατί από την ορθή ή μη ορθή χρησιμοποίηση των πραγμάτων είναι που γινόμαστε ή ενάρετοι ή κακοί. Σημάδι τέλειας απάθειας είναι να αναδύονται πάντοτε στην καρδιά χωρίς πάθος τα νοήματα των πραγμάτων, τόσο όταν είμαστε ξυπνητοί όσο και στον ύπνο μας. Ο νους αποβάλλει με την εκτέλεση των εντολών τα πάθη, με την πνευματική θεωρία των ορατών τα εμπαθή νοήματα των πραγμάτων, με τη γνώση των αοράτων τη θεωρία των ορατών, τέλος και αυτή την αποβάλλει με τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Όταν ο ήλιος ανατέλει και φωτίζει τον κόσμο, φανερώνει και τον εαυτό του και τα πράγματα που φωτίζονται από αυτόν. Έτσι και ο ήλιος της δικαιοσύνης όταν ανατέλει στον καθαρό νου, φανερώνει και τον εαυτό του και τους λόγους όσων έχουν γίνει από αυτόν και όσων μέλουν να γίνουν. Δεν γνωρίζομαι το Θεό από την ουσία του, αλλά από τα θαυμαστά έργα του και την πρόνοιά του για τα όντα. Από αυτά σαν μέσα από καθρέφτη βλέπουμε την άπειρη αγαθότητα και σοφία και δύναμή του. Ο καθαρός νους κινείται ή μέσα στα χωρίς πάθος νοήματα των ανθρωπίνων πραγμάτων ή στη φυσική θεωρία των ορατών ή των αοράτων ή μέσα στο φως της Αγίας Τριάδας. Όταν ο νους φτάσει στη θεωρία των ορατών ερευνά ή τους φυσικούς λόγους τους ή τους λόγους που αυτοί υποδηλώνουν ή ζητεί την ίδια την αιτία τους. Όταν πάλι κινείται στη θεωρία των αοράτων, ζητεί και τους φυσικούς τους λόγους και την αιτία της υπάρξεώς τους και τα επακόλουθά της και ποια είναι η σχετική με αυτά πρόνοια και κρίση. Όταν ο νους φτάσει στο Θεό, ζητεί πρώτα να μάθει τους λόγους περί της ουσίας του, καθώς φλέγεται από τον πόθο. Δεν μπορεί όμως να ικανοποιήσει τον πόθο του αυτό, γιατί κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο σε όλα γενικώς τα λογικά δημιουργήματα. Έτσι παρηγορείται από τη γνώση των σχετικών με τις ιδιότητες του Θεού, δηλαδή της αιωνιότητας, της απειρίας, της απεριοριστίας, της αγαθότητας, της σοφίας, της δυνάμεως να δημιουργεί, να προνοεί και να κρίνει τα όντα. Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε γι' αυτόν είναι η απειρία του και το ότι είναι αδύνατο να γίνει γνωστός, όπως έχουν πει οι θεολόγοι Γρηγόριος και Διονύσιος Αεροπαγίτης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς.

0: Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και η οικία στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σιδε παντός. Σήμανο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθειαν ηγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλσα απ' εμού. Απότος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σιένε δωκάν ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε ήλω της εντολάς σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε συνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου, το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλήψει ω φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα μία απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψει από μου τε εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνη επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσιν τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επικουσάζουν δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας, βεβαίως όν με εν της λόγης οδόν αδικίας, απόστησον απεμού και τον όμως σου ελέη όν με. Οδόν αληθείας ήρε της άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίου σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο τένε πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστεψαν τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκε σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη πάρει νόμου νέο σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτου σου απαιώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου.

0: παρικίας μου, εμνήσθη την ενικτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κυρία, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίσης με το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, δίδαξό με τέτοιες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός, Κύριε, και την Χριστότητα σου δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεως επίησαμε και επλασάνουμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελέος του, παρακαλέσαι με κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέτω αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τες εντολές σου. Επίστεψά του, αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιον σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Το ότι αγινήθινο σασκό εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσεν το λέω αλήθεια, δίκω κατ' ιδίω ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετελεσά με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριο, λόγου σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσε με εγώ, σώσε με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίχνος της ποσίμου νόμου σου και φως της τρίβης μου όμως και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσια του στόματό με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντό και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα, βοηθό μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκλείνα τα επαιμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοώ με τι αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφαντισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερχρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα συντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακεντρευσά του πάσα ανομία. Λύτρωσόμε από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύντησαν. Εγγύση κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσω με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με. Εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα κύριε, εν το ελέη σου ζήσομαι. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τι πάσε ο δήμον αντίον σου κύριε. Εγγυσάτε το ιδέε σύσμου ενώπιον σου κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιον σου κύριε, κάτα το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσεμοντα τη εντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβο τον απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών, των επίουσαν δώσει εμεί σήμερα και άφεση με τα φίλημετα ημών. Ω και εμεί αφήμε του οφειλέτε ημών και εμεί ενέγγε εμά ει πειρασμών, αλλά ρίση εμά από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι να νευρίσει ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα. Ουγαρίδες πότε προσέπελεψε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελεοποιον νίκη δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκη και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα. Θεότο και παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψαν τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο έμπαντη κύριο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασεντεύξης και ήθυνον της ζωνιών προς τας εντολά σου. Τα σπιχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνειά κάθαρον, και ρίσε εμά από πάση θλίψο, κακών και οθύνη. Τύχησον εμά, αγίου αγγέλου, για να την παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν ει την ενότητα τη πίστεω και συνεπίγνωση τη αποστολή του δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και Υι και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγο τεκούσαν την όντω στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονε γενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμειων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτριμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημήν, εν αγρύπνο καρδία, και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξη σε πηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και για νεκρόσας ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες τις ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημασίγγυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου.
3: Διώδης όπου με την ανήκαστον σου αγαθότητα φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογίστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρα Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδε υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε ουδε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστότε σε νίκο Κύριο ένα βλέσει κου Θεό ημών. Εν τες νίξην επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ύματος συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμεση χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδων Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνε πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και την μέθεξε να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την ηκεσία, νους δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστής ημίς φόδρα, μη δεμνηστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμίας το χείσομεν, Χριστή με διέ σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένου.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας,

0: Ομεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήσεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των πραγμαπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευώσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Λείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στην καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής κι σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατενάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρκύρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενής εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρών. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτο σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέ μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέμιλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολέμων πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτον, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιό σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσασι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφης, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε εν λόγης, ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασιν, και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελία φανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφίαν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Απορεί παρών χιλέων από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξώ με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε του σους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες τους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ειναμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ειναμή χωρίς ευρώμε της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, κοίτα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωή φόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσε, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπου μη μετανία υποτιθέμενο. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσδελμα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Και αξίω όμε δια τη των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακήτου πνεύματο σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητά εργαζάμενο, δοχείο καμέν τη αυτού ανάδειξον επελεύσεω. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη. Εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν. Αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσουμε ανάξιους. Εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξαν ορθοδόξαν πολιτείαν, σώζουσι και κέλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιώσου, δεόμεθα σου υπάρξουν και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ήγε στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και διρέ το Τριάδι πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληνθήρισαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, καίσου σωτήρι αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άρμη και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ούκ έστειν ίαση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ούκ έστειν ειρήνη τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήρων την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύ έπεσαν επ' εμέ. Προσώζασαν και σάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα και θεροπάζων επορευόμενη. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, κι ουκ έστειν ίαση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο ολιόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντας ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρικών και ως άλλαντα σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμηνα σε άνθρωπο σου κακούων και ουκ έχουν εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι σ' ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσικη και κρατέοντι υπέρ εμέ και πληνθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Άγιο φθήνηση του δίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το λιό σου περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου ερώτας χείρας μου, ως εξτέτος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εντικέπτω μου τελείγουν σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσοντι στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσον της χείρας δρομφέας μερίδες ελοπέκον έσοντι. Ο δε βασιλεύσε φραντίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι ενεθράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εντικέπτω μου τερίμου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός.

0: εντόμευδέλιγ με αυτής, παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμην, η οφθαλμία μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς εκείρι όλην την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσαι, ιατρή αναστήσους και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσε τέτησεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετεν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ, δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα ποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου. Τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου. Το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσεται ως αετού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πας της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολή από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατηριούς ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ό,τι αυτούς έγνων το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα θήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνας επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτουν. Διεπέτασα προσθέτως χείρας μου, ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το πριν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε καθλίψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δε

0: Χρυσάδοθεν ειρήνης και τσωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμιος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί.

αυγαζέν, ο μεν κόσμος αγάλετε δεχόμενος τη λύτρωση. Τα δε σπράχνα μου φλέγονται ορώσει σου τη σταύρωση.

0: Αγίας κατατρυφήσαμεν, εν το σταυρόν αρέσωσε Χριστός το γένος των ανθρώπων.
1: Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων ηργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης,

Όσιν του σταυρού δε το ξύλον τη ζωή στο ένδυμα. Ανθρώπι φέρον επάγει επί τη γη και κόσμο όλο επλήστη πάση χάρα. Ονορώντε υψούμενο.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτούν, διεγκρατίας των παθώντας πυριφλέκτους, από νεκρός αντες ορμάς και τας κινήσεις,

Ελέησον με Θεός κατά το μέγελό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου βογινώσκω και αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίες εν ελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειεν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον με εντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασύν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοντού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία να δω κάνω λοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε ευδοκίες θυσιών και οικοδομηθήτωτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπτωθυσιαστηριών σου μόσχος.

Ως ημοδόξεσι, ως εφυπλωθεί επί ξύλου άμπελος η αγεώργητος, ίνον ημιν θείας χάριτος απέσταξε, καρδίας των εφραίνοντα και της πλάτης.

Ιερήσεστη μας οι Χριστού οι μάρτυρες και αθλήτων πόνης εγκαλοπιζόμενοι, καλοποιώ παρίσταστε με τα δόξης δεσπό.

0: δόκου αμαρτημάτων συγχώρησιν, δόρισε ημίν ως φιλάνθρωπο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, έτινες πλάχνης δεξαμένη άχραντε το πυρτό άστεκτον, εκ δυσοποπίστη της γέννης ρίσεμεν και της αποκειμένης μη διαπλήθος τεσμάτων κολάσεως ελευθέρωσον

0: κατάνοιξην, όπως πενθήσον ούτα συμφία εντα μη πάθη, σαρκικό φρονήμα τη Θεό χαρίτωτε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς συμπαθίας με θείες, ο συμπαθής άχραντεν ειν κατά Διός καταξιός ενδυσόπιν των ευσυμπάθητων, τρόπους σας πλάχνος γάρα συμπαθής και εκτιμένων.

שמות זהובות.

0: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των μαρτύρων έλαμψη η αξιέπαινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και ενημνήσομεν πιστός, εν επιγνώση κραυγάζοντες, Συ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
0: Συ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
1: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμωθέου Επισκόπου Προύσης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κανίδου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Επισκόπου Απόλλωνος. Ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Συ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε, προκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε, ευχαριστούμεν Σε δια την μεγάλην Σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Βουράνιε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον, γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωση και ενέσαι το όνομά Σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε λεϊσόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά Σου της ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί Σου ψώμεθα φως, παράτηνον το λαιό Σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριεν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου, εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.

Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και εγαλιασάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν. Ανθών ημερών εταπείνωσες ημάς.

Θεούς αυτών. Ο ένε δεν παράδεισος ποτέ το ξύλο της γνώσεως, ανεβλάστης ένεν μέσω των φυτών η αιτησία σου Χριστέ, τον σταυρό σου εξήθησεν, τον πηγάσαντα το κόσμο την ζωή.

το η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων μάρτυρες Χριστού οι αίτητοι οι νικήσαντες την πλάνη τη δυνάμη του Σταυρού απολάβετε τη χάρη αιωνίως τη ζωής τυράννων απειλάσου και πτωήθητε βασάνισε κυζόμενοι εφραίνεστε και νυν

Ενώ Κύριε, όσε ώρα και να σπόρος η τεκούσα σε αμνάς, κατεξένετο τα σώψεις και εγώ εκλαθώ. Ιέ μου, πως φαγείς φέρεις την άδικον, πως νίσκεις, ο αθάνατος ως άνθρωπος,

0: Αγαθόν το εξομολογήστε του Κυρίου και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσαι της ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Σου αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόπου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με Κύριε εν της ποίημασής σου και εν της έργης

0: πατέρ, ως έχων παρησίαν πονήν, φώτισον θείο φωτήν.
1: Τη συνόδου.

Ελλήνες θεωρούντες οι Ιουδαίοι την του Πέτρου Παρισία και Ιωάννου και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εσύ και ιδιώτε εθαύμαζον επεγίνος κόντε αυτούς ότι σύν το Ιησού ήσαν τον δε άνθρωπον βλέποντες συν αυτής εστώ

Και καλέσαντες αυτούς παρήγγειλαν αυτοί στο καθόλου μη φθέγγεστε, μη δε διδάσκην επί το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων,

Από εσένα, Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και οράτων. Και εσένα, Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετου. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και εναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροκινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωή του.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

Σε ευλογούντα η Κύριε και η Ελιάδου, σε επισήπε πειθώτας, σώσ' το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία στο πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίασον τους αρκαπώντας την πρέπει εν πλήγου σου. Συ, αν ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες του εις ιερεύς της άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου και πάσα δώσε κατ' και πάντο ρηματέριον άνωθεν εις τι καταβαίνον εξ ούτου πατρός των φώτων.

0: ενός η Θεόνας πόρος κοιήσασα, πρέσβευε του σοφήνε την ψυχή του δούλου σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Γεωργίου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκουσιώντε και ακούσιον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπαύνονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
0: Ράσχου Κύριε.
1: Του Κυρίου δεϊθόμεν,
0: Κύριε λέησο.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Γεωργίου, και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν εν λόγω, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ό,τι ουκ έστειν άνθρωπος σου ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
2: Κυρίου δεϊθόμεν,
0: Κύριε λέησον.
1: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Γεωργίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αιωνία είναι η αξιωματάρηση και η αιώνια.

0: ημάς την ευτυχία κάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναγωμαγίας από Μητρός, Θεία δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού. Προστασίες ατιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες τιμίων δόξου προφητικού δρόμου και παπιστού Ιωάννου. Των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου, τύπου πρώτου Ιεράρχου. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγένη εκτελέσσα. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρή και Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Νικίας των Θαυματουργών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη φυλάει πάντα σε εμάς. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουνίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Η Αγία Αντωνίνη ήταν χριστιανή παραθένος που διήγε βίο εθεάρεστο σε χωριό ονομαζόμενο Κροδάμον. Συνελήφθη κατόπιν διαταγής του επάρχου Φίστου, ο οποίος της πρότεινε να γίνει ιέρια της Αρτέμιδος. Εκείνη απέρριψε την πρόταση με περιφρόνηση και ομολόγησε με ζήλο τον Χριστό. Ο δικαστής διέταξε να την ξυλοκοπήσουν και κατόπιν την έριξαν στη φυλακή χωρίς τροφή και νερό. Είχαν περάσει τρεις ημέρες όταν κεραυνό συγκλώνησε τη φυλακή και ουράνια φωνή ενθάρρυνε την Αγία στον αγώνα της, ενώ την κάλεσε να λάβει τροφή και νερό που εμφανίστηκαν μπροστά της. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστού και γελώντας του ανήγγειλε ότι σύντομα θα έπεφτε σε δυσμένεια. Έξαλλος ο Φίστος την παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι την χτυπούσαν με το πλατή μέρος των σπαθιών, ενώ η Αγία δεν έπαυσε να προσεύχεται και επανέλαβε την πρόρησή της. Ο δικαστής διέταξε τότε να την οδηγήσουν σε ένα πορνείο. Μετά από εμφάνιση αγγέλου, ένας στρατιώτης 23 ετών, ο Αλέξανδρος, παρουσιάστηκε στο εσχρό του το μέρος και ζήτησε να τον οδηγήσουν στην Παρθένο με το πρόσχημα ότι ήθελε να επωφεληθεί από τα θελήγητρά της. Μόλις έμειναν μόνοι όμως, αποκάλυψε στην Αντωνίνη ότι είχε σταλεί από τον Κύριο και καλύπτοντάς την με τη χλαμίδα του τη φυγάδευσε δίχως να γίνει αντιληπτή. Όταν λίγο αργότερα κατέφθασαν 4 στρατιώτες σταλμένοι από τον έπαρχο με σκοπό να την ετοιμάσουν, βρήκαν εκπληκτή αντί για αυτήν τον Αλέξανδρο. Τον οδήγησαν στον Φίστο, όπου ομολόγησε ότι ήταν δούλος του Χριστού έτοιμος να δώσει τη ζωή του για αυτόν. Τη στιγμή που τον έσερναν προς το μαρτύριο, η Αντωνίνη παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αμέσως την έδεσαν στο πλευρό του. Έκοψαν τα άκρα των χεριών και των ποδιών τους, αφού κατέκοψαν τα πλευρά τους, εν συνεχεία δε τους άλυψαν με πίσα και τους έριξαν σε ένα λάκκο με καιόμενα υλικά, τον οποίο οι στρατιώτες κάλυψαν κατόπιν με χώμα, για να μην μπορέσουν οι χριστιανοί να βρουν τα τίμια λείψανά τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δύο ήρωες της Αγνίας έφτασαν θριαμβευτές στη Βασιλεία του Θεού. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Ο Άγιος και ένδοξος αυτός μάρτης του Χριστού ζούσε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτη και διοικούσε την εκκλησία του τόσο με την ποιμαντική σοφία του όσο και με τη δύναμη των θαυμάτων του. Μια ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία κάποιοι πιστοί του παρέδωσαν προσφορές τυλιγμένες σε ένα λινό κάλυμα και του ζήτησαν να τις δώσει σε μια θεοσεβή γυναίκα ονόματι Βασίλισσα, καταγόμενη από την Απολωνιάδα, η οποία είχε έλθει να εγκατασταθεί κοντά στις ιαματικές πηγές της Προύσας εξαιτίας των θεραπευτικών ιδιωτήτων τους. Στο μέσο του δρόμου, μεταξύ της Προύσας και των πηγών, υπήρχε ένα πελώριο κυπαρίσι κοντά σε μια σπηλιά που ήταν το άντρο ενός φοβερού δράκοντα που έσπερνε τον τρόμο σε όλη την περιοχή. Περνώντας από εκεί, ο Άγιος ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και κάλεσε τον Θεό σε βοήθεια. Τη στιγμή εκείνη πρόβαλε το τέρας κάνοντας τη γη να τρέμει με μάτια σαν φωτιές και ρίχθηκε κατ' επάνω του. Ο Άγιος στήληξε το κάλυμα που κρατούσε σε σχήμα μπάλας και το έριξε στην κεφαλή του δράκοντα που σωριάστηκε στη γη νεκρός. Ο Τιμόθεος συνέχισε το δρόμο του και πήγε να παραδώσει τις προσφορές στη Βασίλισσα. Μετά από αυτό, ο Ιουλιανός, μαθαίνοντας για τις θαυματουργικές δυνάμεις του Αγίου Επισκόπου και την επιρροή που είχε στο λαό, διέταξε να τον συλλάβουν. Ο Τιμόθεος αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστό ως αληθινό Θεό και αποκεφαλίστηκε.

του Αγίου Μάρτυρος Νεανίσκου του Σοφωτάτου. Ο Άγιος Νεανίσκος, ονομαστός για τη σοφία του, καταγγέλθηκε στο διοικητή της Αλεξάνδρειας Μάξιμο από τη δική του δούλη. Αφού ανακρίθηκε επί 7 ημέρες και παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Χριστού, καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο δρόμο προς τον τόπο του μαρτυρίου διέκρινε μέσα στο πλήθος τη δούλη που τον είχε προδώσει και της ένευσε να πλησιάσει. Της έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλο λέγοντας: «Σε ευχαριστώ για τη χάρη στην προδοσία σου, αποκόμισα τόσο μεγάλα αγαθά». Κατόπιν παρεδόθη με χαρά στο ξύφος. Όσιος πατήρ ημών Κανίδης εν ειρήνη τελειούται. Όσιος Κανίδης καταγόταν από την Καπαδοκία και ήταν ιός ευλαβών γονέων. Εξαπαλών ο Νίχων έμαθε από τη μητέρα του να ζει με εγκράτεια και ταπείνωση. Σε ηλικία 7 ετών άφησε την οικογένειά του για να αποσυρθεί σε σπήλαιο πάνω σε γειτονικό βουνό. Τρεφόταν μία φορά την εβδομάδα με ομά λάχανα χωρίς αλάτι και περνούσε

Λάβε τότε το Άγιον Βάπτισμα και εγκλείστηκε σε ένα μικρό κελί, όχι μακριά από την Αντιόχεια, για να εργαστεί εκεί προς εξαγνισμόν της ψυχής του. Μαθαίνοντας ότι μία πόρνη ονόματι Πανσέμνη ήταν αιτία για την απώλεια πολλών χριστιανικών ψυχών, προσευχήθηκε πρώτα και έπειτα, αφήνοντας το ερημητήριό του, μετέβη στο σπίτι του πατέρα του και του ζήτησε 10 λίτρες χρυσό για να νυμφευθεί. Έβγαλε τον τρίχινο χιτώνα και φόρεσε λαμπρά ενδύματα, εν συνεχεία δε μετέβη στο σπίτι της Πανσέμνης. Αφού έφαγε και ήπια, την ερώτησε πόσο καιρό είχε σε αυτό το άθλιο επάγγελμα. 12 χρόνια, αποκρίθηκε, όμως από όλους τους εραστές μου εσύ είσαι ο ομορφότερος. Ο Θεοφάνης της πρότεινε να την πάρει γυναίκα του. Αφού δε της άφησε το χρυσάφι που είχε μαζί του, της ανακοίνωσε ότι πηγαίνει να φροντίσει για τις προετοιμασίες του γάμου. Πήγε λοιπόν και έκτισε άλλο ένα κελί κοντά στο δικό του και, επιστρέφοντας στην Πανσέμνη, της είπε ότι ο μόνος όρος που έθετε για να την νυμφευθεί ήταν να προσχωρήσει στη χριστιανική πίστη. Μετά από δισταγμούς εκείνη συνένεσε. Όταν όμως κατά την προπαρασκευαστική κατήχηση πριν το βάπτισμα άκουσε ότι κατά την μέλουσα κρίση όλες οι πράξεις μας θα ελεγχθούν από το Θεό και ανάλογα θα κρυθούμε άξιοι του Θείου Φωτός ή της Αιωνίας Κολάσεως, περιήλθε σε σωτήρια συντριβή. Αμέσως μετά το βάπτισμα ελευθέρωσε τους δούλους της, μοίρασε τα εσχρός αποκτηθέντα υπάρχοντά της και αποσύρθηκε στο κελί που είχε ετοιμάσει ο Θεοφάνης για το σκοπό αυτό. Και έκανε τέτοιες προόδους, ώστε σύντομα κρίθηκε άξια να εκβάλει δαιμόνια με την προσευχή της και να θεραπεύει αρρώστους που έφερναν σε αυτήν. Έζησε εκεί εν μετανοία μόλις 1 χρόνο και 2 μήνες και εκοιμήθη εν ειρήνη μαζί με τον Όσιο Θεοφάνη.

Αμβροσίου Γερασίμου, ηγουμένου της Μονής του Αγίου Σημεών του Θαυματουργού, του εν το θαυμαστό Όρη. Ο Όσιος Γεράσιμος ήταν ηγούμενος της Μονής που συγκροτήθηκε γύρω από τον στήλο του Αγίου Σημεών στο θαυμαστό Όρος κοντά στην Αντιόχεια, κατά τους χρόνους της άλωσης της πόλεως από τους Μαμελούκους, δεύτερο ήμιση του 13ου αιώνα. Συνέγραψε έργα απολογητικά της Ορθοδόξου Πίστεως, ομιλίες και άλλα που τον έκαναν ονομαστό. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών, αφού διακήρυξε με γενναιότητα την αληθινή πίστη με τον βίο και τα συγγράμματά του. Των Αγίων Αγιοριτών Νέων Οσιομαρτύρων των Μαρτυρισάντων εις τας φυλακάς της Θεσσαλονίκης μεταξύ 1821 και 1823. Μνήμη του Αγίου Επισκόπου Απολό εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούται.

Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Συλλαβανού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Μητροπολίτου Τομπόλσκ. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Βαρλάμ, Μητροπολίτου Τομπόλσκ. Δίδυμος αδελφός του Μητροπολίτου Νόβγκορωτ και Αγίας Πετροπόλεως, Γαβριήλ, ο Άγιος Βαρλάμ έγινε μοναχός στη Λαύρα Αλεξάνδρου Νιεύσκη και έπειτα αρχιμανδρίτης της Μονής Βόρειδος και Γλέμπ. Χειροτονήθηκε επίσκοπος στο Μπόλσκ το 1768, όπου αμέσως κέρδισε τις καρδιές των πιστών με την καλοσύνη του και την πίστη που έδειχνε στις δοκιμασίες. Αυστηρός ασκητής, είχε βαθύτατη ταπείνωση και έδειχνε πατρική ευσπλαχνία στους πτωχούς και στους αρρώστους. Ανύψωσε το επίπεδο των σπουδών στην ιερατική σχολή και το 1972 ορίστηκε αρχιεπίσκοπος Σιβηρίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Δεκεμβρίου 1802 και η σωρός του θαύτηκε δίπλα στον προκάτοχό του Άγιο Ιωάννη, του οποίου είχε προβάλει την τιμή. Έβρεση των λειψάνων του Αγίου Βασιλείου του Ριαζάν. Πες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον νυκτηρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1836 πεθαίνει ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ, Γάλλος μαθηματικός και φυσικός που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του.
1: Το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1921 γεννιέται στο Μον Ρεπό στην Κέρκυρα ο πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδας και της Δανίας, ο μόνος γιος και το πέμπτο παιδί του Ανδρέα της Ελλάδας και της Αλίκης του Μπάτενμπεργκ, ο οποίος αργότερα ως δούκας του Εντιμβούργου θα γίνει ο σύζυγος της Ελισάβετ της Δεύτερης του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και προχωρούν σε εκτεταμένες σφαγές, αφήνοντας πίσω τους 223 άμαχους νεκρούς, γυναίκες, άνδρες, ανάμεσά τους και βρέφη. Η θηριωδία αυτή ξεσήκωσε παγκόσμια κατακραυγή και ακόμα και σήμερα προκαλεί συγκίνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγωγή των θυμάτων του Δίστομου εναντίον του γερμανικού δημοσίου.
1: Το 1956 η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
0: Το 1967 λύγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.
1: Το 1990 αποφυλακίζεται ο μετέπειτα πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, μετά από 27 χρόνια φυλακή.

0: Το 1996 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκλέγεται επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανά.

Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει πάντα στους Αγίους. Τους Αγίους πάντας, γνωστούς και ανωνύμους. Και έτσι γιορτάζουμε όλοι μας, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, οι πάντες γιορτάζουμε. Τιμούμε και γεραίρουμε τους Αγίους μας που δώσανε τη ζωή τους, τον εαυτό τους, το είναι τους για την αγάπη του Θεού και του συνανθρώπου μας. Ο Μέγας Αντώνιος λέει ότι για να φτάσουμε στο Θεό πρέπει να περάσουμε μέσα από τον άνθρωπο. Και ο Αββάς Ποιμήν λέει, είδες τον αδελφό σου μπροστά σου, είδες Κύριον το Θεό σου. Και εμείς κάτι μας κάνουνε, κάτι μας ενοχλούν εδώ προηγουμένως, και ο ένας δεν ήθελε να δει τον άλλον. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, γκρίνια. Ναι, θα υπάρχουν αυτά. Αλλά ο Θεός τι λέει? Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν γκρινιάζουμε, δεν κατηγορούμε ένας τον άλλον. Τότε τι μισθό θα πάραμε τον Θεό? Τι εξετάσεις δίνουμε? Και ταυτόχρονα σήμερα, ενώ τιμάμε όλους τους Αγίους μας, μας γίνεται και μια υπόμνηση προς όλους μας της κλήσεως και της προσκλήσεως του Θεού που απευθύνεται σε όλους μας. Άγιοι γίνεστε, μας λέει, ότι εγώ Άγιος είμαι. Και αλλού λέει, το θέλημα του Θεού τούτον εστί. Τούτο εστί. Τι εστί? Ο αγιασμός ημών. Το θέλημα του Θεού είναι να αγιάσουμε. Και αγιάζει κανείς με υπομονή, όπως είπαμε, με ταπεινοφροσύνη, με πίστη, με πραότητα, με όλους αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος. Καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χαρά, πίστης, πραότης, εγκράτεια και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά για να τα αποκτήσουμε, τα αποκτούμε μέσα στην Αγία Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία είναι το παρατηνόμενο σώμα του Χριστού εις τους αιώνας, η οποία μέσα από τα μυστήριά της και κυρίως να, σε αυτό το μυστήριο που είμαστε όλοι παρόντες, τη Θεία Λειτουργία, από την οποία να αγιαζόμεθα. Ο Άγιος Ιάκωβος πάντοτε έλεγε και το λέμε ότι ακόμα και η γύρω φύση αυτή τη στιγμή με τη Θεία Λειτουργία αγιάζεται. Πόσο μάλλον εμείς, οι έμψυχες εικόνες του Θεού, εφόσον το θέλουμε. Και πολύ περισσότερο όσοι με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Πνευματικού, με ψυχή καθαρή κατά το δυνατόν, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Θεού. Κάποτε ένας αρχιμανδρίτης που τώρα είναι επίσκοπος είχε πάει σε ένα αγιογραφείο. Το έλεγε αυτό το παράδειγμα ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, το περιστατικό. Εκεί στο αγιογραφείο αυτό, μεταξύ των άλλων, μάθαινε αγιογραφία και ένα παιδάκι. Και ο κληρικός αυτός, έτσι χαριτολογώντας, είπε στο παιδάκι, «Θα με αγιογραφήσεις και μένα?» Του λέει, «Άμα αγιάσεις και αν δεν αγιάσω», του απαντάει ο αρχιμανδρίτης, «Ε τότε κακό του κεφαλιού σου θα κάνεις». Κακό του κεφαλιού μας θα κάνουμε όσοι αφήνουμε τον καιρό να περνάει έτσι και να είμαστε εχμάλωτοι στα πάθη μας, στις κακίες μας, στις ζήλες μας, στους ανταγωνισμούς μας, στις αρκικές μας αμαρτίες. Άνθρωποι είμαστε. Όλοι πέφτουμε. Πρώτος εγώ που σας μιλάω. Αλλά ο Θεός μας καλεί σε μια συνεχή μετάνοια. Μετανοείτε. Ακούγεται η φωνή του Θεού και του Τιμίου Προδρόμου και όλων των Αγίων
για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού και προπάντων να γίνομαι μιμητές του Θεού, μιμητές του Αποστόλου Παύλου, όπως μας λέει, μιμητέ μου γίνεστε, μιμητές όλων των Αγίων. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, αυτοί οι Άγιοι που είναι εδώ στους στίχους των εκκλησιών δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία για να διακοσμούν τους ναούς, αλλά τι είναι, να κοιτάμε τις εικόνες τους και να βλέπουμε ο Άγιος Δαβίδ εδώ στο τέμπλο, να κοιτάμε να δούμε τι έκανε αυτός ο Άγιος Δαβίδ και βρίσκεται σε αυτή τη θέση σήμερα, να παίρνουμε κι εμείς παράδειγμα. Ο Άγιος Δαβίδ αφοσίωσε όλη τη ζωή του, όλο το είναι το στο Θεό και στον άνθρωπο. Και όταν συνελήφθη, γιατί ζούσε στα δίσεκτα χρόνια της τουρκοκρατίας, από τον Τούρκο Πασά της Λιβαδιάς και τον κρεμάσανε και του ζητούσαν να αλλάξει την πίστη του, εκείνος είπε, και 1000 κομμάτια Πασά μου να με κάνεις, εγώ την πίστη μου στον αληθινό Χριστό Θεό, στο Χριστό, δεν την αρνούμε. Ομολόγησε το Θεό. Και σήμερα αυτό μας είπε ο Θεός μέσω του Ευαγγελίου. Ο όστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου του ενουραίης. Το ομολογούμε εμείς το Θεό σήμερα, το Χριστό, ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Τον ομολογούμε με τα χείλη μας, με τα λόγια μας, αλλά και με τα έργα μας. Περνάμε μπροστά από εκκλησιές, κάνουμε το σταυρό μας ή τρεπόμαστε? Είμαστε σε ένα επίσημο δείπνο, κάνουμε το σταυρό μας πριν το φαγητό μας? Είναι η μέρα νηστίσιμη. Λέμε ότι παιδιά, η εκκλησία σήμερα έχει νηστεία, να κρατήσουμε την νηστεία, ή τα σαρώνουμε όλα γιατί ενδεχομένως θα μας κοροϊδέψουν? Οι Άγιοι μας ετήρησαν επακριβώς τον νόμο του Θεού και δεν φοβήθηκαν ούτε βασιλείς, ούτε αυτοκράτορες, ούτε άρχοντες, ούτε τίποτε. Οι οποίοι με την εξουσία τους, η οποία εξουσία δίδεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός λέει, μάθετε απ' εμού ότι εγώ σας έδωσα την εξουσία. Τη χρησιμοποιούν όμως πολλές φορές για να παραβιάσουν τη θέληση των ανθρώπων, να παραβιάσουν την ελευθερία του ανθρώπου, η οποία είναι το υπέρτατο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Οι Άγιοι μας όμως, προκειμένου να ομολογήσουν την πίστη τους στον αληθινό Θεό, δεν φοβήθηκαν τίποτε. Ας είναι αυτό παράδειγμα για μας και τούτες τις ημέρες που πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται. Να κρατήσουμε άμυνα και να κρατήσουμε και να παραλάβουμε, να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε αυτά που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Πάντα το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί το έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες και στο παραστατό της πόρτας. Να μας κόψουν το κεφάλι, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, την πίστη μας στον αληθινό Θεό δεν την αρνούμαστε. Και όταν εμείς προσφέρουμε τη ζωή μας στο Θεό, ο Θεός θα μας αξιώσει και των επιγείων και των ουρανίων αγαθών Του. Τους Αποστόλους που άφησαν τα πάντα και τρέξανε πίσω από το Θεό, όστις θέλει βέβαια ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει, δεν παραβιάζεται η βούληση κανενός. Και ού πάντων η πίστης, λέγει ο Θεός. Δεν είναι για όλους η πίστης. Αυτοί λοιπόν που θέλουμε και δώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό, εν την παλιγενεσία, εκεί εφόσον σταθούμε όπως ο Θεός θέλει, θα αξιωθούμε της βασιλείας Του. Και οι Απόστολοι τι, θα γίνουν κριτές, λέει, θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Από τους Αποστόλους θα κριθούμε, από τους Ιεράρχες, οι δίκαιοι θα κρίνουν τους Ιεράρχες, τους υπόλοιπους. Οι μοναχοί, οι όσοι θα κρίνουν τους υπόλοιπους μοναχούς. Οι όσοι, οι πατέρες, οι ιερείς θα κρίνουν τους υπόλοιπους ιερείς. Οι άνθρωποι, ο κόσμος, ο καλός, ο δίκαιος, ο τίμιος θα κρίνει όλους εμάς. Και τι θα μας κρίνει, παιδιά? Το έχω πει και την περασμένη Κυριακή, την προπερασμένη. Ένα παράδειγμα ενός στρατιωτικού γιατρού στην Αθήνα που από αυτό τον ιό, το COVID, έφευγε για την άλλη ζωή και είδε το Θεό, είδε το Χριστό με αγάπη, με στοργή, να περιμένει να τον αγκαλιάσει. Η πεποίθησή του όμως ήταν ότι περνώντας από μπροστά του δεν θα τον κρίνει ο Θεός.
και ερχόντουσαν οι πράξεις του και οι παραλήψεις του μπροστά του και τον κρίναν εκείνες. Και ο Θεός μας το λέγει, ότι ο καθένας θα κριθεί, θα δικαιωθεί ή θα κατακριθεί από τις ίδιες του τις πράξεις. Ας το έχουμε αυτό στο νου μας και ας προσέχουμε όσο μπορούμε. Και όταν πέσουμε, μη μείνουμε στην πτώση. Έρχεται και αυτός ο αρχέκακος εχθρός ο διάβολος και μεγαλώνει την ενοχικότητά μας. Μας θέλει πάντα να είμαστε ενοχικοί για να χάνουμε τον έλεγχο. Να μας παίρνει από κάτω. Όχι. Θα σηκωθούμε και θα προσπέσουμε στο Θεό με το ήμαρτον. Σε ένα πετραχύλι πνευματικού θα πάμε να καταθέσουμε το λάθος μας, το πάθος μας, την αμαρτία μας. Και λένε οι πατέρες, Άγιος δεν είναι αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ, αλλά αυτός που αμάρτησε χίλιες φορές και χίλιες μία μετανόηση. Μην το βάζουμε κάτω, αλλά και μην αδιαφορούμε, μην ραθυμούμε για τη μετάνοια και τη συγχώρησή μας από το Θεό. Σε αυτό, στον αγώνα, έχουμε καθημερινώς τους Αγίους μας δίπλα μας. Ο Άγιος Γέροντας Κύριος έλεγε, αν απλώσουμε το χέρι μας, θα αγγίξουμε τους Αγίους μας, τόσο κοντά μας είναι. Γιατί όμως εμείς δεν το πετυχαίνουμε, δεν το βλέπουμε? Γιατί η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη πάντοτε με το θέλημα του Θεού. Και λέμε ότι καθημερινώς οι Άγιοι μας είναι δίπλα μας και καθημερινώς και εμείς λαμβάνουμε επιστολές ή έρχονται οι άνθρωποι εδώ και καταθέτουν τις μαρτυρίες τους για τη ζωντανή παρουσία των Αγίων στη ζωή τη δική τους. Εδώ μας λέγει ο Κύριος Ξένος Ιωάννης από την Αθήνα, από το Ζωγράφο, ότι είχε κάποια ταλαιπωρία, χρόνια μυελομονοκυταρική λευκαιμία, βαριά αρρώστια, 9 χρόνια. Είδε στον ύπνο του έναν Άγιο που τον παρακινούσε, του έλεγε να έρθεις στον Άγιο. Ποιος Άγιος ήταν όμως αυτός? Μέσω κάποιας κυρίας και γνωστής οδηγήθηκε εδώ στον Όσιο Δαβίδ. Τον σταυρώσαν οι πατέρες. Οι γιατροί του δίναν λίγα χρόνια. Ο πατέρας που τον σταύρωσε, λίγες ημέρες του δίνανε. Ο πατέρας που τον σταύρωσε του λέει, σου φτάνουν 100 χρόνια. Και έκτοτε ζει και βασιλεύει και ευχαριστεί τον Άγιο Δαβίδ. Εδώ η κυρία Ειρήνη, μακρύ, από την αγριά του Βόλου. Ήτανε έγκυος στο 6ο παιδί της. Οι γιατροί της είπαν ότι είναι πολύ δύσκολη η γένα της. Αλλά πέρσι τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, είχαμε πάει με την Αγία Κάρα στο ΠΕΒ του Βελεστίνου. ΠΕΒ είναι το εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων του στρατού. Είναι εδώ και η κυρία Ελένη, η μακρύ, που προτεργάτης για να πάει η Αγία Κάρα εκεί πριν 20 και πλέον χρόνια. Ήταν ο μακαριστός σύζυγός της ο Νικόλας, ο οποίος μνημονεύθηκε και στα μνημόσυνα εδώ που κάναμε. Το ΠΕΒ τον έχει εδώ και μια 20ετία και πλέον προστάτη τον Άγιο Δαβίδ. Εργοστάσιο αρμάτων. Γιατί? Γιατί βλέπουν τη ζωντανή του παρουσία. Από 10 μέτρα ύψους έπεσε ένας υπαξιωματικός εκεί. Συντρίμια έπρεπε να έχει γίνει. Ελπίδες δεν είχε από τους γιατρούς, αλλά εκεί και ο διοικητής και οι στρατιωτικοί όλοι και οι εργαζόμενοι παρακάλεσαν τον Άγιο Δαβίδ. Και σήμερα ο άνθρωπος χέρι άκρας υγείας, αλλά και πόσα θαύματα. Μετά λοιπόν από το ΠΕΒ εκεί,
Μας παρακάλεσαν και πήγαμε στην 111 πτέρυγα μάχης, στη Νέα Αγχίαλο, εκεί στο αεροδρόμιο. Εκεί ήταν αυτή η κυρία Ειρήνη, γιατί ο άντρας ήταν αντισμήναρχος, ο Παναγιώτης ο Μακρής. Μας είπαν τη δυσκολία και τη σταυρώσαμε με την Αγία Κάρα. Και τις ευχηθήκαμε και τις είπαμε ότι όλα θα πάνε καλά. Στις 15 Οκτωβρίου μπήκε, λέει, στο χειρουργείο με την εικόνα του Αγίου Δαβίδη στο χέρι. Την αφήσανε, λέει, και την είχε, την κράταγε. Έγινε η Κεσαρική και γεννήθηκε, λέει, η Μαρίνα μας, εκεί που οι γιατροί λέγανε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, γεννήθηκε εύκολα και υγιέστατη. Και γράφει και άπλες λεπτομέρειες εδώ που αποδεικνύουν την παρουσία του Αγίου στη ζωή τους και άλλα και άλλα, που όλα αυτά είναι ζωντανά, εσείς μας τα λέτε, δεν τα βγάζουμε εμείς από την κοιλιά μας, με συγχωρείτε, εσείς μας τα λέτε και βοηθάτε στο να προστίθετε πίστης στην πίστη των υπολείπων ανθρώπων. Ας κρατήσουμε άμυνα. Πέσαμε, να σηκωθούμε, να ζητήσουμε άφεση των αμαρτιών μας, να προσπέσουμε στους Αγίους μας, την Παναγία μας, να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν στις δύσκολες αυτές ώρες και προπάντων να έχουμε την ενότητα. Αν για ένα σπρόξιμο έχουμε τέτοιο διχασμό, τότε με όλα τα άλλα που μας παρουσιάζουν μπροστά μας, τι θα κάνουμε? Ενότητα, αυτό μας καλεί ο Θεός. Εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, ακούγαμε αυτές τις ημέρες της Πεντηκοστής. Ας το προσέξουμε αυτό ως κόρινο οφθαλμού, ενωμένοι, γιατί ο διάβολος διέρει και βασίλευε, αυτό έχει. Η ισχύση μόν εν τη ενώση, με την ενότητά μας, με την πίστη μας, με την προσευχή μας στο Θεό, με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, θα μας σκεπάσει η χάρις του Θεού, θα μας διαφυλάξει και σε αυτή τη ζωή, και όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, γιατί είναι το μόνο αναπόφευκτο, πόσα ονόματα μνημονεύσαμε εδώ και σήμερα, τότε, εφόσον εμείς τον ομολογήσαμε σε αυτή τη ζωή με έργα και με λόγια, τότε και εκείνος θα τηρήσει την υπόσχεσή του και θα μας ομολογήσει στον Άγιο, τον Ουράνιο Πατέρα μας. Αλλιώς το λέει ξεκάθαρα, αν δεν με ομολογήσετε εσείς και με αρνηθείτε, θα σας αρνηθώ κι εγώ. Μας τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Γι' αυτό να βαδίζομαι με τον νόμο της συνειδήσεώς μας, φυλάττοντας τον νόμο του Θεού, και επειδή έχουμε ψυχή αθάνατη, θα κάνουμε και κάποιες θυσίες. Εμείς ευχόμεθα η χάρη στον Αγίον Δαβίδ, του Αγίου Ιακώβου, η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, ο οποίος κι αυτός είναι ζωντανός με την παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων, να σας σκεπάζει όλους σας και τις οικογένειές σας και τα χωριά μας και τις πόλεις μας και την Ελλάδα μας ολόκληρη, και να μας αξιώσει όλους της επουρανίου βασιλείας και της δικαιοσύνης του ο Θεός. Αμήν.

Πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, μετά την κάθοδο, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και η Εκκλησία μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα, τους καρπούς της ουράνιας και θαυμαστής εκείνης πύρινης βροχής στο υπερόν της Ιερουσαλήμ. Σπορά θεία, πρωτοφανής και ανερμήνευτη, αλλά πνευματική και σωτήρια, επάνω στη χερσωμένη και έρημη γη. Αυτόματη καλλιέργεια, καταπληκτική καρποφορία. Ξαναγέμισε ο κόσμος από τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Είναι οι Άγιοι, η Θεία Παρεμβολή, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος. Αυτή τη στρατιά των Αγίων εορτάζει η Εκκλησία μας τούτη την Κυριακή. Ανασύρει τον πέπλο της αισθητής δημιουργίας και υψώνει τον νου και την καρδιά στον ουράνιο κόσμο των πνευμάτων, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στον Παράδεισο του Θεού, για να ατενίσουμε τους οπαδούς του εσφαγμένου αρνίου, τα πρόβατα της αγάπης, τους Αγίους της πίστεώς μας. Η περικοπή του Ευαγγελίου και του Αποστόλου, οι ύμνοι και τα τροπάρια της εορτής, διασαλπίζουν το προσκλητήριο. Η αυλαία σηκώνεται και μπροστά μας ξεπροβάλλει η στρατιά των Αγίων και των Μαρτύρων, η θριαμβεύουσα εκκλησία των πρωτοτόκων των ουρανής απογεγραμμένων. Αν είναι εξαίσιο θέαμα να δούμε ένα νικητή ηρωικό, στεφανωμένο, ένδοξο, πολύ περισσότερο συγκινητικό είναι να παρελάσει μια ολόκληρη στρατιά Αγίων ηρώων νικητών. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να βλέπεις ένα ή δυο λουλούδια ξέχωρα από τον κήπο τους, όσο κι αν εμποδιάζουν, όσο κι αν είναι με πολλά χρώματα και σχήματα και μεγέθη. Εδώ δεν είναι ένας και δυο, είναι οι αμέτρητες στρατιές των Αγίων, στεφανωμένοι τη δόξα, τη χαρά, την αθανασία, σαν ανταμοιβή των κόπων και των θυσιών, των υδρότων και των αιμάτων του έργου τους και της αγιότητάς τους. Σε αυτή την ιερή παρέλαση είναι όλοι όσοι εβάστασαν το σταυρό του καθήκοντος και ακολούθησαν τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού στον αιματοπότιστο δρόμο του Γολγοθά. Είναι όλοι όσοι ετάχτηκαν κάτω από τη σημαία του σταυρού και έκαμαν τη μεγάλη ομολογία της πίστεως με αυταπάρνηση και ηρωισμό και υπερασπίστηκαν την αλήθεια του Ευαγγελίου μέχρι θανάτου. Την ένδοξη αυτή στρατιά των Αγίων του Χριστιανισμού τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Ο Κύριος τους εδόξασε στον ουρανό, εστεφάνωσε τους ήρωες, ευράβευσε τους νικητές, αναγνώρισε τους πραγματικούς οπαδούς του. Δέχτηκε στην αιώνια χαρά τους εργάτες της αλήθειας και στην ατελεύτητη μακαριότητα τους Αγίους. Ας προσέξουμε την ιερή τούτη μυσταγωγία. Εμπήκαμε νοερά στο πάνθεο των ηρώων της πίστεώς μας. Ας πλησιάσουμε με ιερές σκέψεις, με άγια αισθήματα, για να θαυμάσουμε τον ηρωισμό τους, να υμνήσουμε το έργο τους, να εκτιμήσουμε την προσφορά τους, να μιμηθούμε την αρετή τους, να ζητήσουμε την ευλογία και προστασία τους, όσο και εμείς θα βρισκόμαστε στον αγώνα της γης, στη στρατευμένη εκκλησία, στον πρόσκαιρο τούτο κόσμο. Εκείνοι ευγήκαν από το στάδιο και στεφανωμένοι δοξάζονται στη γη και στον ουρανό. Πραγματικά είναι μεγάλη η τιμή των Αγίων, θαυμαστή η λαμπρότητά τους, ανέκφραστη η χαρά τους, αιώνια η δόξα τους. Με λίγη προσοχή θα μπορούμε να διακρίνουμε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των Αγίων. Είναι η βαθιά ειλικρινής πίστη που ομολογεί με αυταπάρνηση τον Κύριο και η ηθική και πνευματική ακεραιότητα, η αρετή τους, η αγιότητα. Φωτισμένοι στο πνεύμα, αναγεννημένοι στην καρδιά, ζουν για τον Χριστό και είναι έτοιμοι να χύσουν και το αίμα τους για την πίστη τους. Είναι λυτρωμένοι από την αμαρτία, από κάθε κακία και έχουν εξαγιάσει ψυχή και σώμα.
όλο αυτό το μεγαλείο της ζωντανής πίστεως και της Αγίας Ζωής το ρίχνουν στον αγώνα για τη σωτηρία ψυχών, τη μετάνοια των άλλων, τη διόρθωση της κοινωνίας, την επικράτηση του θελήματος του Θεού στον κόσμο. Πίστη και αγάπη είναι το σύνθημά τους. Η απέραντη αγάπη τους αγκαλιάζει και τους εχθρούς τους ακόμη. Συγχωρούν τους διώκτες και τους δημίους των. Υπομένουν θλίψεις και διωγμούς και μαρτύρια. Ζουν επάνω στη γη, αλλά πολιτεύονται σαν άγγελοι του ουρανού. Το πολύτιμότερο πράγμα για τους πιστούς οπαδούς του Χριστού είναι η αρετή. Το προσφυλέστερο η ευσέβεια. Το γλυκύτερο η αγάπη στον Κύριο. Στην Αγία τους ψυχή δεν βρίσκουν θέση οι αδυναμίες, τα πάθη και οι ματαιότητες. Όλα τα άλλα υποχωρούν, παραμερίζονται οι άτακτες και αμαρτωλές απολαύσεις, οι κοσμικές δόξες και τιμές, αξιώματα, τίτλοι, μεγαλεία και αγαθά θεωρούνται σκύβαλα. Όλα τα εγκόσμια πράγματα γίνονται μονάχα τα μέσα για να ζήσουν σωστότερα και αγιότερα και σαν μέσα να εξασκούν την αγάπη και να πράττουν έργα αρετής και φιλανθρωπίας. Γι' αυτό τη φλογερή αγάπη τους στο Θεό διοχετεύουν στην υπηρεσία των ανθρώπων της ανάγκης και της δυστυχίας, του πόνου και του κατατρεγμού. Η ομολογία της πίστεώς τους και η ηρωική αυταπάρνησή τους κάνει να αντιμετωπίζουν καρτερικά τις θλίψεις και τα μαρτύρια. Οι προφήτες ξεκινούν από τα βάθη των αιώνων και ξεχύνονται επίρρηνοι να αντιμετωπίσουν τις πλάνες της ειδωλολατρίας, να οδηγήσουν σωστά το λαό, να ελέγξουν την αδικία, να παρηγορήσουν τους πενθούντες, να σταθούν στο πλευρό των πτωχών, των αδύνατων, των δυστυχισμένων. Διώχτηκαν, λιθοβολήθηκαν, δόθηκαν τροφή στα θηρία, εμφώνωμα χέρας απέθανον, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ως τον τελευταίο προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, που μένει φρουρός χωρίς την κεφαλή του στο πρώτο σκαλοπάτι του χριστιανισμού. Ακολουθούν οι Απόστολοι με το υπέροχο έργο τους, τα θαύματα, τη διδασκαλία, αλλά και τις θλίψεις, τα βασανιστήρια, το μαρτυρικό τέλος. Οι μάρτυρες μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, σε κατακόμβες και σε σταυρούς, σε θηρία και αμφιθέατρα, άναψαν την πυρκαγιά της Αγίας Χριστιανικής Ομολογίας και έγιναν οι άσβεστοι και αιώνιοι πυρσοί και φάροι της αλήθειας. Αμέτρητα είναι τα πρόβατα του Χριστού που εσφαγιάστηκαν θύματα στο βωμό της αγάπης Του. Το τίμιον αίμα Τους επότισε το δέντρο της Αγίας μας θρησκείας. Εκείνη είναι τα θεμέλια στην οικοδομή του χριστιανικού πολιτισμού. Ακολουθεί μια δυσεξαρρύθμιτη στρατιά Αγίων που δεν εχάρισαν στον αγώνα της πίστος το αίμα τους, είναι όμως βουτυγμένοι στα δάκρυα τους, στον υδρότα, στις θυσίες για το έργο του Χριστού πάνω στη γη. Σοφοί ιεράρχες και κληρικοί, ευσεβείς και πιστοί εργάτες του Ευαγγελίου που μέσα σε διωγμούς και περιπέτειες εβοήθησαν την Εκκλησία στη Θεία Αποστολή της, όπως και οι όσοι που έκαμαν τη ζωή τους ολόκληρη μια λαμπάδα θυσίας και προσευχής με αγνότητα και ταπείνωση. Δεν είναι βέβαια μόνο οι γνωστοί Άγιοι γραμμένοι στα βιβλία και στα συναξάρια που εορτάζονται σήμερα. Είναι και άλλοι αμέτρητοι Άγιοι που δεν είναι πουθενά γραμμένοι και μένουν γνωστοί μόνο στο Θεό. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε χωρίς αμφιβολία και όλους τους προηγούμενους και τους τωρινούς ανθρώπους που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως και της αρετής. Μια ηρωική μάνα που θυσιάζεται στην ανατροφή των παιδιών της με φόβο Θεού. Ο χριστιανός πατέρας που με τον ιδρώτα του βρέχει το ψωμί της οικογένειάς του. Ο πιστός και ευσυνείδητος εργάτης, ο τεχνίτης, ο επαγγελματίας, ο αξιωματικός, ο δάσκαλος, ο επιστήμονας και όλοι που κάνουν τη θέση τους και την εργασία τους σκαλοπάτι αγιασμού και αγάπης. Η πτωχή κόρη
και κάθε νέος που δεν παρασύρεται από τα δελεάσματα της αμαρτίας, ο άρρωστος που δεν απελπίζεται, ο τίμιος αγωνιστής για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, ο σοφός που δεν γράφει και δεν διδάσκει ασέβειες, ο επιστήμονας που δεν εκμεταλλεύεται, ο ηγέτης που δεν χάνει το σωστό δρόμο, όλοι οι πιστοί και αφοσιωμένοι στο θέλημα του Θεού και στον αγώνα της σωτηρίας της δικής τους και των άλλων. Άγιοι δεν είναι μονάχα οι παλαιοί, αλλά και νεότεροι και ανάμεσά μας από κάθε επάγγελμα και ηλικία και γλώσσα και φυλή και χρώμα και τόπο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέροντες, δεν είναι μόνον αγράμματοι αλλά και σοφοί. Δεν είναι μόνον από τον απλό λαό αλλά και από τους τρανούς και τους άρχοντες. Όλες οι τάξεις θα αντιπροσωπεύονται. Μεγάλα ιερά ονόματα διασαλπίζουν τη δόξα του Θεού στον ουρανό και στη γη. Σε κάθε εποχή και σήμερα συναντούμε πιστούς οπαδούς του Χριστού σε όλες τις επιστήμες, τα αξιώματα της τάξης. Ιδιαίτερα η εποχή μας και οι κοινωνίες μας έχουν ανάγκη από την παρουσία Αγίων για να είναι το φως και το αλάτι της ζωής. Πρέπει ανάμεσα στα πλήθη των άσωτων, των άδικων, των ηλιστών, των κακοποιών, των αρνητών να ξεχωρίζει η ευλογημένη στρατιά των Αγίων. Υπάρχουν τόσοι εχθροί και πολέμοι της θρησκείας και χρειάζονται για το καλό του κόσμου οι υπερασπιστές των ιδανικών και των ιερών παραδόσεων. Ας προσθεθούμε κι εμείς στην Αγία Παράταξη των Προφητών, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Οσίων και όλων.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του τρίτου κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκόνου κατανοείς? Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλω το κάρφος από το οφθαλμού σου, και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμού σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου,

η αγαθά της ετούσιν αυτών. Πάντα ουν όσα αν θέλετε να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείται αυτής. Ούτως γαρεστήν ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εις είναι εισερχόμενοι δια αυτής. Τη στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εις είναι ευρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοβροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εσύ, λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ου δύνατε δένδρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρων σαπρών καρπούς καλούς ποιείν. Παν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Άραγε, από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Αλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, ούτω σω ονόματι προεφητεύσαμεν και το σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το σω ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πάσουν ως της ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονή μου ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή και ήλθεν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Και πάσο ακούν μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη, και έπεσε, και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Και εγένετο ότε συνετέλεσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλίσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχουν και ούχος οι γραμματείς. Κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου «Άφησέ μου να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου» όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις και το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας κατασκευάσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Η στενή πύλη και η δύσκολη οδός. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και είναι λίγοι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα. Από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα?
Ένα καλό δέντρο.

κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς των. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου». Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με ένα συνετό άνθρωπο που έχθισε το σπίτι του πάνω σε ένα βράχο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έχθισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Όταν τελείωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 8. Καταβάντη δε αυτό από το όρος, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί. Και οι δούλε πρόσελθον προς εκείνη αυτό λέγον. Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε. Και εκτείνα στην χείρα ύψα του αυτού ο Ιησούς λέγον. Θέλω, καθαρίστητη. Και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα. Και λέγει αυτό ο Ιησούς. Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερί και προσένεγγε το δώρον, ο προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Εις εθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον, Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη. Κύριε, ουκ είμαι ικανός να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθήσιν. Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτη πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πειρέσουσαν. Και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη και διεικόνη αυτό. Οψίας δε γενωμένης, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσεν όπως πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν». Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσεν απελθύνει στο πέραν και προσελθόν εις γραμματεύς είπεν αυτό «Διδάσκαλε, ακολουθήσουσι όπου εάν απέρχει». Και λέγει αυτό ο Ιησούς. «Οι αλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει».
Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό. Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτον απελθύν και θάψε τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Ακολούθη μη. Και άφες τους νεκρούς θάψε τους εαυτόν νεκρούς. Και εμβάντη αυτό εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και ειδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευθε. Και προσελθώντες οι μαθητέ αυτού ήγηραν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Και λέγει αυτής, «Τι δηλίεστε ο λιγόπιστη». Τότε γερθείς επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες, «Ποταπός εστιν ούτους, ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό». Και ελθόντι αυτό εις το πέρασι στην χώρα των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπί λίαν, ώστε μη ισχύν την απαρελθύν δια της οδού εκείνης. Και ειδού έκραξαν λέγοντες, «Τι ήμην και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσε ημάς, ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη». Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Η εκβάλληση μας επίτρεψον ημίν απελθύνει στην αγέλην των χείρων». Και είπεν αυτής, «Υπάγεται». Οι δε εξελθόντες απήλθουν στην αγέλην των χείρων και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν της είδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλην απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ειδού πάσα η πόλη εξήλθεν η συνάντησιν το Ιησού και οι δόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε, «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε, «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς, «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλο έλα και έρχεται και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολούθησαν, «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς, «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί
μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια: «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολλής κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λιμνής. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του είπε: «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Ο Ιησούς του λέει: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε: «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα σκέπαζαν το πλοιάριο. Αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας: «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει: «Ο λιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί». Μετά σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτοι κατάπληξη: «Ποιος είναι αυτός που τον ακούν οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην απέναντι όχθη, στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Το θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας αλλά και η διεθνής. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήταν κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεώσιμη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μέσα τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο, αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας με χρυσό του
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιώ διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήταν αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προ λίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε, όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει, να αποδείξει ότι νιώθει μεγάλη ασφάλεια για τον εαυτό του και ότι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις σκέψεις που θα άξιζε κανείς να τις παρουσιάσει και σε έναν εξάρτητο άρθρο ή ομιλία. Εκείνο που, προχωρώντας πιο κάτω, σας έλεγα ότι ένα από τα άλλα ποίηματα που αναφέρονται σε αυτή καθεαυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω, για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντα σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος, μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνι, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές, χωρίς αντίσταση, μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας
τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του Κριτικού, ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί ήταν μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση, και όπως λέει και ο ίδιος, ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του

αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί και στον πλάστη κινώντας με σέβας τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχτο νου μου πατέρα που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα που το κρίμα τους κλαίνε και πες. Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά

πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο. Αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη, ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις. Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που, αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άνανδρες πράξεις σου, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους. Αναφέρεται ο Καζαντζάκης στον άνθρωπο ή στον υπεράνθρωπο. Και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο και πάλι στον Καπετάν Μιχάλη το εξής: άνθρωπος λογικός ον άγει μάλλον την φύσιν υπεράγεται, διότι ορεγόμενος υπερ εθέλει, εξουσίαν έχει αναχαιτήσε την όρεξην ή ακολουθήσε αυτή. Σοφά λόγια του Καζαντζάκη, που νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν την τρέχουσα εκπομπή, γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου πρέπει να ξέρει κανείς να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις, και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του, καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική, γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη,

θα έλεγα ας πούμε ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου γύρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφο είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν όπως λέμε τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν. Κάποιοι έμειναν, όπως λέει ο Καδάφης, στις Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει, αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα, νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω, τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγυγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό. Τα μεγαλεία σου τις διηγήσετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκρημνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον Αρχηγό και Τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς Αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες θηλαυγέστατοι στον δίκαιο Κρητή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνο συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο.

που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν. Μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο, στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με των πόρνων και των άσωτων ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του. Όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού. Όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης. Κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. «Θα είναι ωραία», σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, «Πάσχα στην Αγία Γη, να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους 2 μήνες της σχέσης μας». Κι έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας. Η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους. Στο πρετόριο, στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. «Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος». Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. «Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι». Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τη ψυχή σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει,
ήταν εντελώς μονάχος.

μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνητη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μιας άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα, την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξη συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των

όλους μας, να έφτιασε για όλους μας την ελπίδα. Εσύ καλά γνωρίζεις ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Μια αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο επιφυλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά, που γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαιπωρή ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών. Και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Και από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε, αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε μας ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός» λέγοντας «Μακάριος σύ Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε τον Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε, αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα,

Τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και που να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας. Όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολιναριστές ή τους διοσκουρίτες. Όχι, δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Αιρετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη, γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου.
πως λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους. Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Ο Όσιος Σιμεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του, ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της Βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν Αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός
θα γίνει Άγιος.

Ένα συνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος».

Και ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετεινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του, να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους. Το βίωμα των διδαχτών του Θεού. Εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σ' έναν μόνο προσανατολισμό και σ' ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν, αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει. Δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με την φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια. Και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει. Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο. Και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής, δόξα το Θεό που τους γνώρισα. Που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα,
η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Οσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα. Θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα πρωτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός, υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σ' άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτου, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεος σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεος σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Κι ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο κ. Δημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό. Αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή τη στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά. Βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω? Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως Χριστέ μου το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστική Ραντωνία αυτό το επιπλείον πλύνον με. Γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της Πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδακτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν

Βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί μας, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού, ημάς δοξάσαντι.

μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεό θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Με το βλέμμα στην παλαιότερη γενιά μουσικών, επισκέπτομαι το Τιμπάκι για να συναντήσω το μεσαρίτη λιράρι Νίκο Σκεβάκη. Ο Νίκος Σκεβάκης επισκέπτεται τον τόπο καταγωγής του μόνο το καλοκαίρι, μιας και το χειμώνα ζει μόνιμα με την οικογένειά του στην Αθήνα.

0: ρίζωσες πριν φύγεις μακριά μου.
1: Ο Νίκος Κεβάκης συμπληρώνει 65 χρόνια ενασχόλησης με την παραδοσιακή κρητική μουσική. Η καταπληκτική του επιδεξιότητα, ο ήχος αλλά και ο στίχος στα τραγούδια του αποκαλύπτουν μια τέχνη που κρύβει δύναμη και ζωντάνια. Κάθε του τραγούδι έγινε επιτυχία και η μουσική του συνεχίζει να είναι ένα φωτεινό σύμβολο στο χώρο της κρητικής μουσικής.
0: Που μ' άνοιξες τα στήθια.
2: Εγώ γεννήθηκα, εγώ θα πεθάνω.
3: Και μιας και είμαστε στον τόπο που γεννηθήκατε, να πάμε στις πρώτες έτσι εικόνες που έχετε από την παιδική σας ηλικία, να μου μιλήσετε για τους γονείς σας, για το πώς μεγαλώσατε, πώς καλλιεργηθήκατε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
2: Και ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν καλοί γονείς, πολύ καλοί γονείς, και είχαν και μια μεγάλη εκτίμηση από όλους τους χωριανούς. Δεν ξέρω, επειδή γιατί είχα και έναν αδερφό που είχε πεζελόγητο. Και δεν ακουγόταν τίποτα άλλο παρά μόνο τα σκευάκια, τα σκευάκια, τα σκευάκια. Και από εκεί τώρα αγαπηθήκαν και οι γονείς μου να μου και εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπορεί να είμαστε φτωχή οικογένεια, αλλά τίμια οικογένεια που λένε. Έτσι μεγαλώσαμε. Εγώ, παρόλο που ήμουν ο μικρότερος, μ' άρεσε το όργανο, αλλά προτίμησα και είπα στον πατέρα μου, θέλω να μάθω κουρέας. Παιδάκι, δηλαδή δεν φορούσα ακόμα παπούτσα, ήμουν με τα κοντά πατελόνια. Μου λέει, εντάξει, μεγάλωσε, μου λέει, λιγάκι και μετά θα σου πάω. Εγώ θέλω να πάω τώρα, του λέω. Τέλος πάντων, με πήγε στο Ηράκλειο, κάτσα κάνα χρόνο και έμαθα κουρέας, αλλά μπλα μικρός και δεν μπορούσα να ανοίξω.
3: Πόσο ήσασταν τότε?
2: Θα ήμουν 14. Και έτσι σιγά σιγά ανοίξα το κουρίο. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει.
3: Αυτή την περίοδο οι κουρίες ήταν και μουσική. Γιατί από ό,τι γνωρίζω στο παρελθόν, όσοι είχαν την κομμωτική τέχνη μέσα τους, είχαν και τη μουσική.
2: Ναι. Πάρα πολλούς ξέρω κι εγώ, οι οποίοι ευόλευε να πούμε το επάγγελμα με το άλλο επάγγελμα. Δηλαδή, δεν είσαι Γιώργος να πας να σκάβεις και μετά να παίζεις λίρα και ξέρω τι. Ενώ όταν είσαι κουρέας, ξέρεις, μαλακώνει και τα δάχτυλα, όλα τα δάχτυλα του κουρέα, μαλακώνει. Γιατί όλο με κρέμες, με αυτά, και βολεύει να παίζεις όργανο.
3: Και από ό,τι ξέρει και στο σχολείο τραγουδούσατε συνέχεια.
2: Ήμουνα ο πρώτος, με είχαν πρώτο στο τραγούδι στο σχολείο. Ο πρώτος, το ένα νούμερο.
3: Τι τραγουδούσατε τότε στο σχολείο?
2: Σχολικά τραγούδια.

0: Τίποτα άλλο δεν ήθελα.
1: Ποιους καλλιτέχνες ακούγατε στην παιδική σας ηλικία?
0: Εδώ είχαμε κάποιον ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Το όνομά του είναι Φραγκής. Τον πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Μετά που μεγάλωσα λίγο και έψαχνα βέβαια και τη λίρα στα χέρια μου, είχα για πρότυπο το Σκορδαλό. Μη μου πεις για κανέναν άλλο. Σκορδαλός ήταν εδώ μέσα. Με το Σκορδαλό έπιασα τη λίρα και ακόμα Σκορδαλό παίζω. Και δεν παίζω τα δικά μου κομμάτια, μόνο παίζω το Σκορδαλό.
1: Πώς τα κατάφερε ο Σκορδαλός και μπήκε στην καρδιά και την ψυχή κάθε κριτικού?
0: Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ πίστεψα στο Σκορδαλό. Και πράγματι δικαιώθηκα, διότι όταν έγινα επαγγελματίας, σε όποια χωριά κι αν πήγα στην Κρήτη, οι καλύτεροι μερακλείδες του χωριού ήταν σκορδαλικοί. Εγώ είχα πάει στην Αμερική μαζί με τον Μακαρίτο, τον Μανώλη, τον Κακλή, και μου λέει, τώρα θα ακούσεις το Σκορδαλό, μου λέει. Τι να το ακούσω το Σκορδαλό, δεν το ξέρω του λόγο. Τώρα που θα πάμε θα ακούσεις, μου λέει. Και πάμε και πάμε σε ένα σπίτι κριτικό. Πολόμαρχος λεγότανε, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτός, τον Ερθενιό της. Αυτός που είχε το σπίτι στην Αμερική. Στο Σικάγο μου φαίνεται ήτανε. Και πάμε και μου βάνε ένα δίσκο από τους μεγάλους δίσκους, τους προπολεμικούς. Και ακούω μέσα τα κομμάτια του Σκορδαλού, αλλά δεν έπαιζε Σκορδαλός. Έπαιζε ο Μακαρίτης, ο Χαρίλαος. Εγώ μέχρι να τα ακούσω τρελάθηκα.
1: Ποιο κομμάτι του Σκορδαλού είναι στη δική σας την καρδιά, ποιο αγαπάτε περισσότερο?
0: Για να πω την αλήθεια, όλα μου αρέσουν. Μ' αρέσει ένα που λέει, σου δώσα την αγάπη μου, σου δώκα την ψυχή μου. Αυτό είναι ένα τραγούδι και μόνο εκείνος που αγαπά. Αλλά και τα άλλα του κομμάτια, καλά, ένας άνεμος, όλα, όλα, όλα, όλα, για μένα, όλα τα καλά.

0: Μετά από την κατοχή, μιλάμε τώρα, είχε κάνει ο πατέρας μου εδώ κάτω στα Λιβάδια, που είναι το αεροδρόμιο, είχε ένα κομμάτι χωράφι και το βάζει μποστάνι, πεπόνια, καρπούζες, τέτοια πράγματα. Είναι το μέρος εκεί πέρα που βγάλει τα καρπούζια και τα ξυλάγκουρα. Και φτιάχνει ο πατέρας μου ένα μποστάνι και μου λέει, θα πας να καθίζεις, θα πας στο Γαϊδουράτσι, είχαμε και δύο προβατάκια, θα πας στο Λιβάδι, μου λέει, να βοσίσεις τα ζώα και θα βλέπεις και τον μποστάνι, γιατί μας κλέβουν τις καρπούζες και τα πεπόνια. Λέω, καλά, είμαι μικρός, λέω, πόσο χρόνο ήμουν. 11-12 χρόνια περίπου πρέπει να ήμουν. Και είχε φτιάξει μια καλύβα και είχε βάλει από πάνω, την είχε σκεπασμένο με τα φύλλα του Αθανάτου. Ξέρεις, τα φύλλα του...
1: Ναι.
0: Από αυτά τα φύλλα έβαλα πάνω, σαν κεραμίδια τα είχε κάνει. Αλλά από τον ήλιο, τη ζέστη, βλέπω, είχε ο ήλιος, είχε γυρίσει ένα φύλλο σαν να τον ευγιολόγυρα. Και το κοίταζα, λέω, Παναγία μου, λέω, λύρα να πει. Σηκώνομαι πάνω, παίζω ένα πίδο, βγαίνω στην καλύβα, βρίσκω το φύλλο αυτό, το κατεβάζω και πιάνω ένα ξύλο και το σουλούπω να κυπέρναμε και φτιάχνω μια βιολόγυρα, χωρίς καπάκι, μόνο το σκέτο το. Λέω, τώρα τι θέλει να με. Την τρυπώ από πάνω και από κάτω βάζω δυο ξύλα. Λέω, τώρα θέλω χορδίς. Ακόμα τότε υπήρχαν καλώδια γερμανικά. Αντί για σκηνή, δεν είναι τα ζώα, δεν είναι από αυτά τα καλώδια. Ξεφυτίζω ένα καλώδιο και βγάζω ένα κομμάτι σύρμα, αυτά είναι τσάλινα. Και την περνώ στο ένα ξύλο και στο άλλο την τεντώνω, την ακούω με τον ήχο έτσι και έβγαζε τον ήχο να μου.

0: Δοξάρι θέλω τώρα. Δοξάρι. Αλλά άμα θέλεις να κάνεις κάτι, δεν σταματάς. Το πετυχαίνεις. Και πάω και κόβω ένα ξύλο από εκεί, γείτονε ποτάμι, κόβω ένα ξύλο. Που θα βρω τρίχα τώρα, να το βάλω τρίχα. Έτσι μου όταν το γαϊδουράκι του πατέρα μου και βάζω μια πέτρα από κάτω και του κόβω μερικές τρίχες από την ουρά. Τσιπερνώ στο δοξάρι, κάνω έτσι, δεν παίζω. Ή βλέπα εγώ τώρα ότι οι λιράρδες βγάζανε ένα κομμάτι και κάνανε έτσι να με το δοξάρι και το τρίβανε σε τρίχες. Ρετσίνι. Δεν το ξέρα. Το θυμήθηκα μετά, τσερί είναι, λέω. Και είχαμε ένα μοναστήρι και κοντά και πάω και παίρνω λίγο τσερί και βάνω στις τρίχες και κόλλησε τελείως. Παναγία μου, Παναγία μου. Πάω και το πλένω στον ποταμό. Έτρεχε ο ποταμός, το πλένω καλά-καλά, σφίγγουν τα τσεριά. Και όπως έτρεχα σιγά-σιγά, ήταν σε όλο ένα μοναστήρι εκεί πέρα. Ακούω μια λίρα και έπαιζε. Αλλά δεν είναι δυνατόν μια λίρα λέω, να παίζει. Να... Όσο έτρεχα, αλλά έτρεχα σιγά. Μπορούσα να καταλάβω. Άκου καθαρά τη λίρα. Λέω την ψώνησα, λέω εγώ. Τώρα την ψώνησα. Περπατούσα και φτάνω στην πόρτα. Και κάνω έτσι σιγά σιγά και ανοίγω την πόρτα. Κοπελάκι σου λέω. Και βλέπω ένα χωριανάκι μου. Και ακουμπούσα στο ντουβάρι έτσι και έπαιζε λίρα. Φράση του λέω, τι κάζω, λίρα παίζει, του λέω, μου λέει ναι. Δεν του λέω εγώ και τι παίζεις και τι δεν παίζεις. Και τι βάζεις, του λέω, στο δοξάρι της λίρας μου. Πού, όπως τρίχες, μου λέει, λέω ναι. Λιβάνι, μου λέει, λιβάνι. Με πιάνω και βάνω στις επέζες, μόνο το λιβάνι που είχε. Το μοναστήρι και μετά τα έβαλα στις τσέπες μου. Πάω πιο πέρα, τρίβω εγώ το δοξάρι και κάνω έτσι στη χορδή. Ωχ, Παναγία μου. Τι το θέλες να μου. Ό,τι τραγούδια τραγουδούσα, τα έπαιζα με μία χορδή. Με μία χορδή έπαιζα όλα τα τραγούδια αυτά. Αφήνω εγώ και τα μποστάνια, αφήνω και τα ζώα και έτρεχα στο χωριό. Και έπαιζα τη λίρα και πήγαινα ερχόμουν στο χωριό. Όλοι που με ακούγανε, ήταν ο κόσμος, ήταν στα χωράφια, ξέρω τι. Λέω, ο Σιβάτσης παίζει λίρα, ο Σιβάτσης παίζει λίρα, ελάτε, λακάτε να το ακούσετε. Και με ακολουθούσανε από τα λιβάδια, πήγα στη μέση στην πλατεία. Είχα τρελαθεί εγώ, τη χαρά μου. Βγήκαν από τα καφενεία όλοι. Να ακούσετε το Σιβάτσι, να ακούσετε το Σιβάτσι. Αυτό ήταν. Και να σου πω σε κάτι άλλο. Πριν πιάσω λίρα στα χέρια, πήγαινα και πού παίζω λιράρες, έτσι σε αλάνες, καλοκαίρι, και στο κόμμα, από στο κόμμα κι άλλα παιδιά να με. Και είχα την εντύπωση, και έλεγα τώρα, αν μου δώσει τη λίρα, θα παίξω ό,τι παίζει. Τόσο μεγάλη πεποίθηση είχα. Και πράγματι ήταν έτσι. Ήταν έτσι όπως το σκεφτόμουν. Και όπως το νιώθα δηλαδή. Εγώ, παρόλο που έπαιζα όλα τα τραγούδια, εκαθόμουν κάθε βράδυ σε ένα σταυλάκι που το είχε ο πατέρας μου, το γαϊδουράκι μέσα, και καθόμουν χωρίς να ξέρει αυτός τίποτα. Γιατί μου τις πούσε τις λίρες. Όταν με έβρεπε και έπαιζα λίρα, μου τέπια τη λίρα και μου τις πούσε. Και ένα βράδυ, τότε εκείνη την εποχή, κάνανε καντάδες στο χωριό. Και είχε δύο-τρεις φίλους, και τραγουδούσαν τη νύχτα, πήραν σε ένα σπίτι μια ρακή, στο άλλο άλλη μια, και αυτό γινόταν. Ερχόταν λοιπόν στο σπίτι μας. Ακούνε αυτή τη λίρα και σου λέει, και του λέει ο πατέρας μου, κάποιον έχει φέρει το κοπέλι και του κάνει μάθημα. Δεν επίστεψε δηλαδή ότι τη λίρα που άκουγε δεν έπαιζα εγώ. Και ανοίγουν λοιπόν την πόρτα και με βλέπουν, δεν βλέπουν κανένα άλλο. Και μου λέει ο πατέρας μου, μοναχός μου λέει. Ναι. Τρελάτσι ο πατέρας μου. Και μου λέει, αλλά θα τον κάτσεις 3 η ώρα, τη νύχτα. Και μου λέει, σήκω, πήγαινε και μυθείς, θα σηκωθείς το πρωί και θα πεις στη μαμά σου να σου βάλει τα καλά σου ρούχα και θα πάμε στο Ηράκλειο να σου πάρω μια λίρα. Τώρα νηρεύομαι ή ο πατέρας μου τα λέει αυτά. Και πράγματι. Πάμε το. Εγώ πού να τσιμηθώ.
1: Αυτό θα σας έλεγα
0: πριν. Ξυπνάω τη μάνα μου πρωί-πρωί. Λέω σήκω τη μάνα να μου βάλει τα ρούχα μου. Και τι πού θα πας, μου λέει. Λέω έτσι έτσι. Παράξενο μου λέει. Έτσι πάνε. Πάμε και με παίρνει μια βιολόγερα. Βιολόγερα, ωραία λίρα. Έκανα ο τσέπε εγώ στο σπίτι μετά φανεράνα μου. Δεν πήρα εγώ μάθημα από κανένα. Από κανένα. Μα δεν μου χρειαζότανε. Αφού τα παίζω όλα τα κομμάτια. Και κάποτε να πούμε, έρχονται και μου λένε να παίξω σε ένα γάμο εδώ στο χωριό μου. Αποκλείεται, δεν το ξαναπείτε, δεν παίζω. Μου είναι κοντά πατελονάντια, δεν πάω εγώ να παίξω λόγω. Θα πας, μου λέει ο πατέρας μου, δεν πάω. Και βγάνει όλους τους φίλους του και πέσα να πάω, δεν πάω, δεν πάω, δεν πάω. Και έρχεται λοιπόν και με...
1: Φοβόσασταν.
0: Ντρεπόμουν.
1: Ντρεπόσασταν.
0: Ντρεπόσασταν, δεν φοβόμουν. Δεν φοβόμουν, τα έπαιζα όλα. Αλλά ντρεπόμουν. Και έρχεται ένας από εδώ, ο χωριανός, πάλι και έπαιζε ωραίο μαντολίνο. Πρώτος από μένα, βέβαια, πολύ. Αυτός ήταν 30-40 χρόνια και εγώ ήμουν κοπλάκι. Αλλά έπαιζε ωραίο μαντολίνο. Mm. Παπαδομανόλη τον έλεγαμε εμείς εδώ. Και έρθε και μου λέει, Νίκο, οι δυο μας απ' έξω μου είναι στο γάμο. Ούτε να φοβάσαι, ούτε να μην ντρέπεσαι. Εκεί που εγώ, μου λέει, μην φοβάσαι, λέμε. Δεν έρχομαι, του λέω. Τελικά για να μην σταματήσω, λέω, με συμβάζει. Και παίζομαι λοιπόν, και παίζω στο γάμο. Εδώ
1: στον κόκκινο πύργο. Όχι, στο χωριό,
0: στην Πάτση. Στην Πάτση.
1: Και
0: μαζέψαμε λεφτά, τα μοιράσαμε. Και έβγαλα αυτά που έδωσε ο πατέρας μου στη λίρα και μείνανε άλλα ντόσα. Αυτό ήταν. Αυτό στο γάμο και μετά. Άρχισε να μου, επέστανε όλοι στο...

Ο Νίκος θα ζήσει όλα αυτά. Όλα. Και είπαμε ότι στην ηλικία του Νίκου δεν υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος. Εμένα, εγώ τον έβαλα στην ψυχή μέσα, στην καρδιά μέσα από την ώρα που έπιασε το λαγούδι. Σου λέω μόνο ένα, ότι η γυναίκα μου είχε πάθει νευρικό κολλησμό από αυτά. Να δει έναν άνθρωπο να λείπει η υγεία μου.

0: Από τότε που ξεκινήσατε, πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι να πάτε στην Αθήνα?
1: Περάσανε κάμποσα χρόνια. Περάσανε... Εγώ έφυγα, πήγα στην Αθήνα και ήμουνα 38-40 χρονών. Πήγα μεγάλο στην Αθήνα. Και γιατί πήγα και στην Αθήνα, να το πω και αυτό, δεν πρέπει να το πω, να το πω. Εμένα το Μακαρίτος, ο Γιωργάτης, είμαστε πολύ φίλοι. Και με τον Λεωνίδα. Λοιπόν, και κάπου είχε πει ο Γιωργάτης, είδαμε ρε πες του Σιβάτσι μου λέει τραγούδι και μου το λένε εμένα. Καλά του λέω, θα σε φτιάξω. Και από τότε βάνω στο μυαλό μου να βγάλω ένα όνομα. Στο χωριό μου το είχα βγάλει, τελείωσα. Και στα γύρω χωριά. Να πάω Αθήνα. Και πάω στην Αθήνα, αλλά οι κριτικοί στην Αθήνα είχαν ακούσει για μένα, πριν με δούνε. Πάω στην Αθήνα πραγματικά και έγινε ο χαμός. Ο Νίκος τότε ήταν στην Αθήνα και ο Μιχάλης, ο Αλεφαντινός, ήταν στην Αθήνα. Έτσι γνωριστήκαμε. Και αυτό μπορεί να σου πει το τι γινόταν στα μαγαζά.
0: Ο Νικόλας μου έχει πει ότι παρόλο που είστε μεγάλος δημιουργός και είχατε ένα πιτσιρίκα δίπλα σας όπως τον Νικόλα, όχι μόνο τον αφήνατε να εκφραστεί, αλλά και στο τέλος της βραδιάς μοιράζεται εξίσου τα χρήματα.
1: Μες στη μέση.
0: Ναι.
1: Μες στη μέση. Γιατί, εντάξει, εξαιτίας εμένα βγαίναν και τα χρήματα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όποιος βγάλει όνομα είναι η αλήθεια ότι ο χορευτής που θα βάλει το χέρι στη τσέπη του για να χαρίσει θα είναι χοντρό. Δεν θα βάλει κανένα ταλιράκι, θα βάλει κανένα κοσαρικάκι και πενταρικάκι. Γιατί είναι το όνομα και ντρέπεται. Λοιπόν, ο Νίκος στάζησε όλα αυτά. Όλα. Και είπαμε ότι στην ηλικία του Νίκου δεν υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος. Εμένα, εγώ τον έβαλα στην ψυχή μέσα, στην καρδιά μέσα από την ώρα που έπιασε το λαγό του. Είδα, έβλεπα τα δάχτυλα του, αυτό λέω το παιδί θα γίνει μεγάλο. Μεγάλο όνομα θα γίνει. Πραγματικά να με.
0: Σεβαστήκατε όμως τη δημιουργικότητά του, παρόλο που ήταν Παναγία. Στο ξεκίνημά του τώρα.
1: Αυτός... Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Βούλα, όπως έπαιζα, αυτός τόσο πολύ με παρακολουθούσε και σκέπτουμε εγώ τώρα θα πω, γιατί όπως παίζομαι και παίζομαι ένα σερτό, μπορεί να αλλάξουμε 10 σερτούς, 10 κομμάτια εννοώ. Πού ήξερε αυτός ότι ήθελα να το παίξω εγώ εκείνη τη στιγμή και είχε πατήσει τις λότες που ήθελα να πατήσω εγώ, τη λύρα. Τόσο πολύ. Έγινε μεταβίβαση σκέψης, γινότανε. Τι γινότανε. Γι' αυτό σου λέω πως είχαμε δεθεί τόσο πολύ σαν ζευγάρι που δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε άλλο στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν υπήρχε άλλο.
0: Γενικά λέει σήμερα αυτό το παιχνίδι των μουσικών όμως. Ο αυτοσχεδιασμός τόσο του Λιράρη όσο και του Λεουτιέρη.
1: Πότε έκανε ο Νίκος αυτοσχεδιασμό, πότε εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται όταν είσαι πολύ τσέφι και όταν σ' αρέσει ο συνεργάτης σου, αυτά γίνονται.
0: Αναρωτιέμαι πότε ήρθε στο μυαλό σας η ιδέα να ανοίξετε ένα δικό σας μαγαζί. Να κάνετε κριτικές βραδιές και να μοιράζεστε με όλους τους Αθηναίους και τους κριτικούς της Αθήνας τη μουσική που στην ουσία ανατραφήκατε εσείς.
1: Εγώ έψαχνα από πάρα πολύ πιο μπροστά. Αλλά δεν έβρινα μαγαζί. Έβρινα μαγαζί και μπορεί να τον είχε τετραγωνικά πολλά, αλλά είχε στη μέση ή μια ή δύο κολόνες που έκανε την αίθουσα άχρηστη. Λέω δεν μου κάνει. Δεν έβρινα μαγαζί. Και σκέφτηκα μετά και λέω πρέπει να βρω ένα οικόπεδο να οικοδομήσω ένα μαγαζί εδώ, απάνω στο οικόπεδο. Και πράγματι βρίχνω ένα. Και ήταν, το είχαν σπείρει κιόλας, το είχαν σπείρει σιτάρι. Και ήταν πράσινο, μεγάλο να πούμε. Τέλος πάντων, πήγα και τον βρήκα Και βάνω μπροστά και φτιάχνω το μαγαζί και κάνω και ένα συμβόλαιο με αυτόν που είχε το οικόπεδο ότι 10 χρόνια θα το έχω το μαγαζί και θα πήρεις 20 χιλιάρικα, παράδειγμα.
0: Ποια χρόνια το φτιάξατε?
1: Το 1986 κάνω εγγένεια. Την ημέρα τα Γιαντονιού, σε 17 του Γενάρη.
0: Μέχρι τότε είχατε κάνει δίσκο, μέχρι που ανοίξατε το μαγαζί?
1: Ναι, είχα κάνει. Είχα κάνει ή δύο ή τρεις δίσκους. Εκτός που είχα κάνει άλλους δύο δίσκους, πολύ πιο μικρός.
0: Και τι άλλαξε στη ζωή σας με αυτό το μαγαζί?
1: Πάρα πολλά αλλάξανε. Πάρα πολλά. Αλλά δημιουργήθηκε και εδώ κάτι άλλο που εγώ δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή?
1: Κουράστηκα πάρα πολύ. Γιατί εκαθόμουν στο πάλκο απάνω και έπαιζα και λέω τώρα, γιατί στα μαγαζά μας γινόταν κάποτε και φασαρίες, παραξηγήσεις, τώρα τα έχουν κόψει. Και λέω, θα γίνει καμιά φασαρία? Θα βγάλει καλό φαγητό ο μάγειρας? Θα πάνε καλά οι σερβιτόροι? Θα μπει καμιά ζώη μέσα? Καμιά...
0: Οπότε είχατε το νου σας παντού.
1: Σου λέω μόνο ένα, ότι η γυναίκα μου είχε πάθει νευρικό κολλησμό από αυτά. Να δει έναν άνθρωπο να λείπει η υγεία μου. Και ήταν αυτό γιατί απτώτησα το μαγαζί.
0: Πόσα χρόνια το είχατε?
1: 12. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά. Καλά πήγαμε. Αυτό το πράγμα, ενώ όταν άνοιξα το μαγαζί και βγήκα πάνω και έπαιξα στο πάρκο, τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Το είχαμε κάνει και μόνος και είχε μια ακουστική σπάνια. Σπάνια μουσική. Όσοι και αν παίξανε μέσα, μου λένε Νίκο, τι αυτό. Στούντιο.
0: Και ήσασταν εκεί κάθε βράδυ?
1: Κάθε βράδυ.
0: Και είχε κόσμο κάθε βράδυ?
1: Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ.
0: Ποιοι μεγάλοι καλλιτέχνες πέρασαν από το μαγαζί σας?
1: Κοίτα. Για να παίξουνε ή μόνο για να περάσουνε?
0: Και τα δύο. Δηλαδή...
1: Για να παίξουνε, παίξαν λίγο. Λίγοι. Για μια βραδιά. Κάλεσα ορισμένους για να παίξουνε μια βραδιά. Όπως είναι ο Σκουλάς, όπως είναι ο Μιχάλης Αλεφαντινός, όπως ήταν τότε ο Καρκουζάκης ο Μακαρίτης. Δεν ξεχνάμε τώρα, δε. Για μια βραδιά όλοι να πούμε. Το ποιοι περάσανε? Όλοι.
0: Ο Σκονταλός που τόσο πολύ
1: μια φορά ήρθανε, άκου να δεις, μια φορά ήρθανε, είμαι στα πάνω και αρσινούσαμε το πρόγραμμα εκείνη τη στιγμή. Και ήταν και ο Νίκος απάνω. Και έρχεται ο στρατής ο Μαμαλάκης με την Τασούλα, τότε παντρεμένη. Και παίζανε στο Ζορμπά. Και ήρθανε στο μαγαζί και κάτσανε. Και αρσινούμε εμείς με τον Νίκο και βγάλαμε ένα πρόγραμμα. Έλεγα κάτι τραγούδια του Μαρκόπουλου. Και μετά από του Μαρκόπουλου μπαίναμε στα δικά μας. Δηλαδή. Και όταν πήγαινε η ώρα 11:30-12 η ώρα, έφυγε τη λίρα και έπιανα τη βιολόγερα. Και αργήνω τη βιολόγερα ευρωπαϊκά, νησιώτικα, Καλαμαθιανά και Μαλευζιώτη, τέτοια πράγματα με τη βιολόγια. Και τελείωνε ο κόσμος.
0: Ανεπανάληπτο Μαλευζιώτη.
1: Α, και λέει, φωνάζω του στρατή να βγουν πάνω και δεν εσκολότανε. Και πάει ο μέτρη του μαγαζιού, σας φωνάζει, λέει. Να βγούμε, του λέει, να παίξουμε τι μετά από αυτά που κούψαμε τώρα.
0: Πείτε μου, γιατί βάλετε.
1: Ωραίο πρόγραμμα.
0: Ναι, γιατί βάλετε τσάμικα στο ρεπερτόριό σας? Νομίζω ότι κανένας άλλος κριτικός δεν έχει παίξει τσάμικο.
1: Τα τσάμικα τα άμαθα επειδή θα πάω στο εξωτερικό.
0: Α, μελετημένο.
1: Μελετημένο. Έλα που τα θέλανε και στο μαγαζί, γιατί ήταν και ξένοι στο μαγαζί. Από όλη την Ελλάδα ήταν στο μαγαζί μέσα. Αλλά ήταν και από τη Μακεδονία ανθρώπι μέσα, πάρα πολύ. Και την πρώτη φορά που τα ακούσανε, δεν το πιστεύω. ερχόταν και κοιτάζαν πίσω από με τα, τα μηχανήματα, λέει, δεν μπορεί, κάποιος είναι από πίσω και παίζει.

0: ανεπανάληπτες βραδιές. Αναρωτιέμαι αν ποτέ έτυχε ο Σκορδαλός να είναι με παρέα και να σας ακούει. Και πώς νιώσατε εσείς που θαυμάζετε τόσο πολύ το Σκορδαλό?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα σου πω εγώ. Εγώ έπαιζα στο Ζορμπά τότε, στο Χνάρι. Και ήταν καμιά δεκαριά μέρες που έπαιζα. Ερχόταν ο κόσμος. Δεν είχα φτιάξει ακόμα το μαγαζί. Και μια στιγμή βλέπω το Μουτάκι μπαίνει μέσα. Με τη γυναίκα του. Την Τζιτσί. Και ξέρεις, η Τζιτσί είναι του χίλιου διαόλου που λένε. Δηλαδή στα καλαμπούρια και τέτοια. Βλέπω και το Σκορδαλό. Πάμε καλά, λέω. Τότε και εγώ ήμουν λίγο καιρό στην Αθήνα και να είναι σοκορίστηκα λίγο. Σε λίγο να το τρώνε αυτό, το Σπύρο, το Σφογιώργη. Α, έπαλλο η δουλειά είναι συνοημένη. Ήρθανε. Όμως δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Από ό,τι εξακρίβωσα μετά. Σε λίγο να τον καλομύρι. Τέλος πάντων. Εκείνη την εποχή εκατεβαίναμε για 5-10 λεπτά, κάναμε ένα διάλειμμα. Και κατέβηκα εγώ, μου φωνάξανε να πούμε, πήγα και έκατσα να πούμε. Μόλις έκατσα, λέει το Μουντάκι η γυναίκα, η Τσιτσί. Θανάση. Και έτσι λέει ο Σκορδαλός, σουτ, σου λέει, ξέρω τι θα πεις. Μη μιλήσεις. Δεν ξέρεις, σου λέει. Ξέρω. Μωρέ, δεν ξέρεις, άφησε να... Λέει, δεν θέλεις να σου πω, τι λέει, τι θες να πεις. Λέει, τι, λέει αυτή. Θες να με βάλεις να βαθμολογήσω τον καθένα από εδώ. Λέει, ναι. Δεν το κάνω, τι λέει. Βάλει τον άντρα σου. Εμείς θα είμαι σένα. Τέλος πάντων, από τα πολλά... Λέει, εγώ θα βαθμολογήσω, αλλά χωρίς παραξηγήσει. Χωρίς παραξηγήσει, λένε όλοι. Και λέει, Μουντάκης, ένας από τις καλούς ψάλτες στο δεξιό ψαλτήρι της Μητροπόλεως Αθηνών. Δεν είπε για τη λίρα, μόνο για τη φωνή του. Σφογιοργάκης. Τότε πραγματικά, λέει, στα καλύτερα σαλόνια της Αθήνας. Πράγματι έπαιζε ο Σφογιώρης στα καλύτερα σαλόνια της Αθήνας εκείνη την εποχή. Φτάνω εγώ τώρα, τι είμαι εγώ τότε έτσι. Λέει, τον Νικολιό δεν μπορούμε να το βαθμολογήσουμε γιατί ήρθε τώρα στην Αθήνα και θα δούμε. Του χρόνου που θα ξανάρθουμε θα του βάλουμε βαθμό.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια περίοδο που οι καλλιτέχνες σμίγαν όλοι μαζί και φανέρωναν ότι ο ένας εκτιμούσε τον άλλο, ότι αγαπούσε τον άλλο.
1: Αυτό φαινόταν και από το παίξιμο του καθενός. Εγώ βγαίνα πάνω και είχα βγάλει κάποια CD. Και έπαιζα Σκορδαλός, λέει. Πρέπει, λέει, δεν έβγαλες κομμάτια δικά σου. Έβγαλα τουλάχιστον τα παίξω πιο ύστερα. Μ' αρέσαν το Σκορδαλό. Ο καλλιτέχνης φαινόταν τι έπαιζε. Όλοι οι κριτικοί που είναι στα ξένα κράτη παίρνουν πληροφορίες. Παίρνουν CD. Μόλις κυκλοφορήσει μια κασέτα ή CD είναι, πάει στο εξωτερικό και θα παίρνει, πιο μπροστά παίρνουν αυτοί για τους κριτικούς.
2: Στον δρόμο μου το σκοτεινό, στον δρόμο μου το σκοτεινό.
1: Είναι ο μεγάλος μου ερώτης. Μου κάνει μια κόρη. Δώσα.

Ανακαλύπτοντας τους μουσικούς θησαυρούς του Νίκου Σκεβάκη, βρίσκεται κανείς μπροστά στην ομορφιά και το μεγαλείο πολλών τραγουδιών. «Απ' τη ζωή μου πέρασες», «Γαρίφαλό μου κόκκινο», «Σκληρά η τύχη με χτυπά», «Στον δρόμο μου τον σκοτεινό», «Διώξε τσιμάνα τσιγιατρούς», «Φωτιά με καίει και πονώ» είναι μερικές μόνο από τις διαχρονικές επιτυχίες του σπουδαίου Τυπακιανού Λιράρη.

0: Στην Αυστραλία πότε πήγατε?
1: Το 78. Κάπου εκεί πρέπει να έχω πάει στην Αυστραλία.
0: Γιατί σας άρεσε?
1: Πιο μπροστά είχα πάει
0: στην Αμερική.
1: Αμερική. Είχα πάει με τον Μανώλη τον Κακλή. Είχαν πάει Καναδά, Johannesburg. Δεν θυμάμαι που και πού. Α, και στη Βέλγιο, Ολλανδία. Ήταν κοντά αυτά τα δύο.
0: Σας βρίσκανε τότε? Πώς γινόταν μια πρόσκληση σε ένα κριτικό καλλιτέχνη?
1: Κοίταξε, όλοι οι κριτικοί που είναι στα ξένα κράτη παίρνουν πληροφορίες. Παίρνουν CD. Μόλις κυκλοφορήσει μια κασέτα ή CD είναι, πάει στο εξωτερικό και τα παίρνουν, πιο μπροστά παίρνουν αυτοί από τους κριτικούς. Και ξέρουν ποιοι είναι καλοί λέμε. Εγώ όταν πήγα στην Αυστραλία, ξέχασα να σου πω ότι ήρθε ένα παιδί από εδώ, από τις Μέλαμπες, ο οποίος είναι δάσκαλος και ήταν ο αδερφός του στην Αυστραλία, πρόεδρος κριτών της Αυστραλίας. Και τον έστειλε από την Αυστραλία για να έρθει να μ' ακούσει. Και έπαιζα εγώ στο Ηράκλειο τότε σε ένα μαγαζί στα Ζαμάνια. Βλέπω εγώ ένα και κάτι εκεί στην άκρη σε μια γωνία. Ούτε έδωσα σημασία. Τέλος πάντων, τον είδα βέβαια που πήγε και κάθισε. Και μετά έρθει και με χαιρετά και φεύγει. Δεν μου λέει τίποτα. Πάει στην Αυστραλία και τους λέει κάμε την πρόσκληση του Σεβάτζη και μην ρωτάτε τίποτα άλλο. Ήρθε και έκουσε όλη τη βραδιά το πρόγραμμα. Και μου κάναν πρόξη και πήγα.
0: Τι αγαπήσατε στην Αυστραλία περισσότερο, γιατί πάντα σας άρεσε τόσο πολύ?
1: Ωραιότερη χώρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Από ποια άποψη?
1: Είναι καταπράσινα. Καταπράσινα. Τι να σου πω τώρα, τι άλλο έχει. Εμένα που μου άρεσαν τα κυνήγια, λαγούς, πέρδιτσες, τέτοια πράγματα, κύριε, κύριε, λες. Και τι δεν έχει, τι καλά πράγματα που δεν έχει. Τι καλά πράγματα. Έχει καλό κλίμα. Μην ξεχνάς ότι έτσι μου κάνανε πρόταση να κάτσω, να μου δώσουν σπίτι με συμβόλαιο, όταν πήγα με τον Νίκο. Δεν του έχω πει του Νίκο βέβαια τίποτα. Και θα μου δώσουν και μια αίθουσα, η αίθουσα δεν θα είναι δικιά μου, το σπίτι δικό μου. Θα κάνω μάθημα εκεί σε όλα τα παιδιά των συλλόγων. Και δεν θα κάνω τίποτα άλλο, θα κάνω μάθημα στη λύρα και στο χορό. Και χωρίς τα γλέδια θα πληρώνουμε. Και χωρίς τα γλέδια που θέλω να μου τις έρνουν. Αλλά ήθελα τότε να ανοίξω μαγαζί που είχα βάλει στο μυαλό μου. Και δεν μπορούσα. Εν τω μεταξύ, άρχισα τότε και ανέβαινα κιόλας εγώ. Και λέω, άμα κάτσω εδώ πέρα, ξέχασα το Σεβάτζη, ξέχασα το. Τελείωσε. Θα περνώ καλά βέβαια. Αλλά θα με φάει μετά η αγωνία, η ξενιθιά. Και είναι τόσο μακριά που είναι η Αυστραλία. Γιατί να είναι πιο κοντά σε 2 ώρες εδώ. 25 ώρες έκανα μέσα στο αεροπλάνο. 25 και κοιμότανε ο Αλεφαντινός από την ώρα που μπήκα μέχρι που κατεβήκα. Ούτε σηκωνόταν να φάει τίποτα.
0: Το μετανιώσατε που δεν μείνατε εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, γιατί είχαμε μετά το μαγαζί και δόξα τω Θεώ πήγα καλά.
0: Η καλύτερη περίοδος σε όλη αυτή την επαγγελματική σας πορεία ως καλλιτέχνης και δημιουργός ποια ήταν?
1: Η καλύτερη εποχή. Καλύτερη εποχή πρέπει να ήταν στην Αθήνα.
0: Την περίοδο που είχατε το μαγαζί?
1: Όχι, πριν. Εγώ όταν μπήκα στο μαγαζί είχα βγάλει εγώ ότι πρέπει να το βγάλω όνομα, το είχα βγάλει. Αλλά εγώ ήθελα να πάω εκεί που σκεφτόμουν εγώ. Να πάω σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Και δόξα τω Θεώ, το πέτυχα. Ναι. Χαρούλα, κλείσε για να μου παίρνω συνέντευξη.
0: Η σύζυγός?
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σας?
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή που έχετε ζήσει με τη Χαρούλα?
1: Η ωραίότερη στιγμή. Όλες είναι ωραίες στιγμές, Βούλα, σε μιλάω ειλικρινά. Είναι πιο μικρή η γυναίκα μου, Εύα. Είναι κατά πολύ πιο μικρή. Αλλά αυτή κράτησε το μαγαζί. Αυτή κράτησε το μαγαζί. Αυτή έκλεινε τους συλλόγους, έκλεινε τους γάμους, τα πάντα αυτή.
0: Πώς τη γνωρίσατε?
1: Αυτή με ερωτεύτηκε χωρίς να με δει καθόλου. Από το τραγούδι που είχα βγάλει, το γράψαμε μαζί με τον Νίκο. Φωτιά με καίει και πονώ. Τα ευρωπαϊκά τα ας ακούσει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Μου κάνει μια κόρη.

0: όμως τους στίχους στα τραγούδια τα δικά σας,
1: ναι,
0: τους έχετε γράψει εσείς, έτσι δεν
1: όλα,
0: είναι.
1: Όλα. Όλα.
0: Δεν
1: όλα,
0: έχετε
1: όλα
0: δανειστεί ποτέ στίχο.
1: Όχι, πέντε μαντινάδες. Πέντε. Οι οποίες είναι καλές. Όλα τα άλλα είναι δικά μου. Όλα τα. Μα δεν είχα εγώ. Όταν ήθελα πω, όταν θα έλεγα ότι θα βγάλω ένα κομμάτι, δεν αργούσα. Τάκα, τάκα το βγάζα. Εγώ έβγαλα Καλαμαριανό. Μουσική και στίχους μέσα στο στούντιο. Μέσα στο στούντιο που μπήκαμε, μου λιβόταν ένα. Πρέπει να γράψω 12 τραγούδια. Όχι έπρεπε, έτσι βάνανε λέει. Και 8 να βάλες, συντή ήθελα βγει. Λέω γιατί να μην είναι 12. Και καθίζω μέσα στο στούντιο και βγάζω σε 10 λεπτά μουσική και στίχους.
0: Σε ποια τραγούδια βγάλετε μέσα σε 10 λεπτά, θυμάστε?
1: Ναι. Ποια? Ένα Καλαμαθιανό που λέει «Δεν ήρθα να σε βρω και πέρασε ο καιρός». Μέσα στο στούντιο βγήκαν όλα, σε 5-10 λεπτά.
2: Η δισκογραφία του σε τίτλους είναι «Οι δύο άσοι», «Φωτιά με καίει και πονώ», «Νταλκάδες», «Χορευτικά Νίκος και Βάκης και Μανώλης Κακλής», «Ανεμικές και ταραχές», «Αν έχει ο τάφος όνειρα», «Εγώ δεν ζω με τη χαρά», «Σκοτώσανε τον αετό», «Αγάπης βάσανα», κριτικά τραγούδια Νίκος Κεβάκης και Νίκος Αλεφαντινός και «Μία βραδιά στη Γοργόνα».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Αίγυπτο. Μετά το τραγικό ταξίδι που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος, την επαύριο εμφανίστηκε στο λιμάνι της Αιγύπτου, αφού έπνευσε επιτίδιος άνεμος. Τότε το πλοίο όρμησε χαρούμενο στο γνωστό του λιμάνι, στο δικό του τόπο. Οι ναύτες του πλοίου είπαν στον Άγιο Νικόλαο: «Ας πορευθούμε στον τόπο μας, στο χωριό μας, το οποίο ονομάζεται Διόλκο, και εκεί θα προσκυνήσεις τους Αγίους όλους και θα ευλογήσεις και τα σπίτια μας, διότι ο Θεός σου έδωσε θεία και ουράνια δύναμη και βρήκες χάρη από Αυτόν. Και αυτόν τον αδελφό μας Αμμόνιο με τις προσευχές σου ανέστησε ο Θεός, και αυτός θα έλθει μαζί μας, γιατί η πατρίδα του είναι η Αίγυπτος». Τους λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Αν είναι θέλημα του Θεού, πάμε στο χωριό που λέγεται Διόλκο». Γρήγορα διαδόθηκε η φήμη για τον Αβά Νικόλαο, ότι είναι άνθρωπος απλοϊκός και απονήρευτος και γνήσιος δούλος του Θεού. Τότε οι άνθρωποι έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν για να ευλογηθούν από αυτόν. Και είπε ο δούλος του Θεού Νικόλαος σε αυτούς που ήρθαν σε προϋπάντησή του: «Εγώ, αδελφοί, άνθρωπος αμαρτωλός είμαι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογήσει». Αφού εισήλθε στο χωριό Διόλκο, στάθμευσε για διανυκτέρευση στο ναό του Αγίου Θεοδόρου. Όλες τις ώρες που παρέμεινε στο ναό προσευχόταν αδιάλειπτα. Στο ναό του Αγίου Θεοδόρου φιλοξενήθηκε 4 μέρες. Εκεί, στην αυλή του ναού, καθόταν ένας άνθρωπος τυφλός, που ονομαζόταν Αντώνιος και δεν έβλεπε καθόλου. Όταν τον είδε ο άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, του είπε: «Πόσα χρόνια είναι που δεν βλέπεις?» Του λέγει ο τυφλός: 3 χρόνια είναι που δεν είδα τον ήλιο. Όλα τα χρήματά μου τα δαπάνησα στους γιατρούς για να με κάνουν να βλέπω. Όμως κανένα όφελος δεν είδα». Και ο Άγιος Νικόλαος του είπε: «Και γιατί δεν πίστεψες και δεν παρακάλεσες τους Αγίους, όπου θα είχες θεραπευθεί χωρίς χρήματα?» Και ο τυφλός είπε στον Άγιο: «Το ξέρω πως βρέθηκα άπιστος. Όμως τώρα τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω την απιστία μου?» Του λέγει ο δούλος του Θεού Νικόλαος: «Πιστεύεις από τούτη τη στιγμή ότι μπορούν οι Άγιοι να σε θεραπεύσουν?» «Πιστεύω στο Θεό και στις Άγιες προσευχές σου ότι μπορείς να εκετέψεις το Θεό για να με ελεήσει». Αφού τον σπλαχνίστηκε ο δούλος του Θεού και αφού στάθηκε κοντά του, απίφθινε θερμή προσευχή στο Θεό για τον τυφλό. Ύστερα πήρε λαδάκι από την κανδύλα του Αγίου Θεοδόρου και αφού σταύρωσε τους σβησμένους οφθαλμούς του τυφλού, του είπε: «Πιστεύω στο Θεό ότι αύριο θα δεις τη δόξα του Θεού με τα ίδια σου τα μάτια». Την αύριο ημέρα άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και περπατούσε βλέπον και εδόξαζε τον Θεό ότι με την προσευχή του δούλου του Θεού Νικολάου ανέβλεψε. Στο χωρίο Διόλκο υπήρχε ένας χριστιανός άρρωστος, ο οποίος όταν άκουσε ότι ανέβλεψε ο τυφλός με τις προσευχές του Αγίου Νικολάου, ήρθε με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και αφού πρόσπεσε στα πόδια του δούλου του Θεού Νικολάου, του είπε: «Αβά, έχω 4 μήνες που κυλιέμαι σαν φίδι στο έδαφος από φρικτούς πόνους μέσα μου, σε όλα τα εντόστιά μου. Αισθάνομαι σε όλο το σώμα μου μία φρικίαση, ένα ρίγος. Πηγαίνω στο αποχωρητήριο για τη φυσική μου ανάγκη για να απαλλαγώ από την κόπρο της κοιλίας μου και δεν μπορώ να καθίσω. Δεν μπορώ να φάγω και μοιάζω σαν νεκρός. Έτσι κουβαλώ την κόπρο μου με απερίγραπτους πόνους. Και πολλά εδαπάνησα στους ιατρούς και ουδέν μη όφελος εγένετο, αλλά άδικα δαπάνησα όλη την περιουσία μου». Του λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Εγώ σου προσφέρω γιατρό, ο οποίος μπορεί να σε θεραπεύσει άνευ αργυρίου. Και ποιος είναι για να με ελεήσει γρήγορα?» «Εδώ παραστέκει, βρίσκεται πλησίον μας», του είπε ο Άγιος. Ο άρρωστος, αφού περιέφερε το βλέμμα του γύρω, είπε στον Άγιο Νικόλαο: «Δεν βλέπω, Αβά μου, κανένα». «Εάν πιστέψεις στο δικό μου γιατρό», του είπε ο Άγιος Νικόλαος, «μπορώ να τον παρακαλέσω για να σου θεραπεύσει και την ψυχή και το σώμα». «Εγώ πιστεύω στο Θεό και στην αγιοσύνη σου».
Ο δε δούλος του Θεού, αφού προσευχήθηκε και αφού τον σφράγισε με τον τύπο του Σταυρού, του είπε «Εν ονόματι του Κυρίου μου Ιησού Χριστού να θεραπευθείς από τις ώρας ταύτης». Και αφού πίστεψε ο άνθρωπος στο Θεό και στο δούλο του Νικόλαο με όλη την καρδιά του, θεραπεύθηκε από εκείνη την ώρα και απήρθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζουν τον Θεό ότι δια 4 μηνών έφαγεν και έπιεν και ουδέν αυτό ουκέτη εδυσχέρενεν. Μετά από λίγες μέρες έφτασε το πλοίο τους με ούριο άνεμο στην Ιώπη και από εκεί περπατώντας έφτασε στον ποθητό τόπο της καρδιάς του, στα Ιεροσόλυμα, την Αγία Σιών, την πύλη των εκκλησιών, την πόλη του Δαβίδ και των προφητών. Εκεί όπου οι άνθρωποι θανάτωσαν τον Θεό τους και τώρα θανάτωνε αυτός τον εαυτό του για εκείνον. Η Ιώπη, ασυριακά Γιαπού, αραβικά Γιάφα, παράλληλη πόλη της Παλαιστίνης με αρκετό πράσινο, ήταν από αρχαιωτά τους χρόνους επίνιο της Ιερουσαλήμ, από την οποία απέχει 62 χιλιόμετρα. Στη ρωσική μονή της Ιώπης δείχνουν τον τάφο της Ταβιθά, Δορκάδος. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά. Η πόλη αυτή που σήμερα βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Τελαβίβ αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Από το λόφο των δυτικών συνοικιών δεσπόζει όλη η πόλη. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πολύ δόξα και μεγαλείο στα Ιεροσόλυμα, ούτε τα μεγάλα και λαμπρά οικοδομήματα της εποχής του Κυρίου, ούτε και πολλοί πίστοι, αφού ήταν γεμάτοι από ειδωλολάτρες. Όταν ο Άγιος Νικόλαος επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα, ήδη η πόλη είχε καταστραφεί 2 φορές. Την πρώτη από το στρατηγό Τίτο το 64 μετά Χριστόν. Τότε εκπληρώθηκε η πρόρηση του Κυρίου. Και τη δεύτερη από τον Ανδριανό το 135 μετά Χριστόν. Μετά την καταστολή της Ιουδαϊκής Επανάστασης, ο αυτοκράτορας Ανδριανός έκτισε το 136 στα ερείπια της Ιερουσαλήμ τη νέα πόλη, την οποία μετονόμασε Ελία Καπιτολίνα, από το οικογενειακό του όνομα. Αυτό έγινε μετά το δεύτερο Ιουδαϊκό πόλεμο. Ιερουσαλήμ, η τριώνυμη πόλη, Ιαβούς, Σαλήμ, Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ στα χρόνια του Αγίου Νικολάου ήταν κατίδωλος και στο χώρο του ναού του Σολομώντος είχε κτιστεί ο τρικάμαρος καπιτόλιος ναός καθοσιωμένος στους 3 εθνικούς ρωμαϊκούς θεούς, τον Δία, την Ήρα και την Αθηνά, πάνω δε στο φρικτό Γολγοθά και κοντά στον πανίερο τάφο του νεκραναστημένου Χριστού, το ανώσιο ιερό της Ανήθικης και Εσχρής Αφροδίτης. Και έτσι η Ιερουσαλήμ βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων ειδωλολατρών και βιβυλωμένοι ειδωλοί Ιησού Κολύγης, δεν έπαυσαν οι χριστιανοί να δημιουργούν ιερές προσκυνηματικές πορείες και να επισκέπτονται την Αγία Πόλη. Και αυτό το όνομά της είχαν αλλάξει και τώρα την ονόμαζαν Ελία Καπιτολίνα. Όταν αργότερο ο Ανδριανός θέλησε να ξανακτήσει την Ιερουσαλήμ, όλα είχαν αλλάξει θέση, ώστε και αυτός ο Πανάγιος Τάφος και ο Γολγοθάς που βρισκόταν έξω από τα τείχη βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης. Και αυτά τα ιερά βιβλία των Εβραίων που τηρούσαν πατροπαράδοτα με μεγάλη ευλάβεια και ακρίβεια κοσμούσαν διάφορα έπιπλα Ρωμαίων αρχόντων και άλλων ειδωλολατρών. Στη θέση του δεύτερου ναού, εκεί που ο Κύριος είχε βγάλει θρησκευτικό λόγο και είχε περάσει πολλές ώρες με το λαό, τώρα είχε μεταβληθεί σε ναό του Ιούπιτερ Καπιτόλια, Καπιτολίου Δία. Πάνω στο Γολγοθά, εκεί όπου μέχρι σήμερα φαίνεται ο τόπος που φυτεύθηκε ο Σταυρός του Κυρίου, είχαν τοποθετήσει το άγαλμα της εσχρότητας και ανηθικότητας της Αφροδίτης. Ο Πανάγιος Τάφος ήταν γεμάτος από χώματα και πέτρες. Μετά τη δεύτερη κατεδάφιση της πόλης από τον Ανδριανό, για τους χριστιανούς είχε μείνει μία μικρή εκκλησία σε όλη την πόλη και λίγα σπίτια χριστιανικά στο λόφο Σιών. Ένα από αυτά τα σπίτια ήταν εκείνο το οποίο επισκέφθηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του και στο οποίο δέχτηκαν οι Απόστολοι την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη, η Αγία των προφητών, η δόξα, είχε τόσο ταπεινωθεί που πλήγωνε τον Άγιο. Αλλά την παρουσία του Κυρίου στους τόπους της διέλευσής του την αισθανόταν με την καρδιά του.

Στους Αγίους Τόπους μπόρεσε να βρει τη Θεία και Ουράνια Γαλήνη. Πόσο τον συγκινούσαν. Όλοι οι τόποι και τα περιστατικά για τα οποία μιλούσαν και είχε διαβάσει στις Αγίες Γραφές, τώρα ξετυλίγονταν εμπρός στα μάτια του και ζωντάνευαν το παρελθόν. Κάποια νύχτα που ήθελε να προσευχηθεί στο ναό της Ανάστασης, βρήκε το ναό με κλειστές τις πόρτες. Αμέσως τότε άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες για εκείνον που διάλεξε ο Θεός και που τον έστειλε στη γη με μια ξεχωριστή αποστολή. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόλαος πραγματοποιούσε μια μεγάλη του επιθυμία, να μπει στο ναό και να προσευχηθεί στον τάφο του Θεανθρώπου. Όταν μπήκε στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ασπάστηκε το λίθο της Ανάστασης, σαν μέσα στην πίστη του να διψούσε για λαχταριστό νερό. Τι δάκρυα έχησε εκεί και τι στεναγμούς πόνου άφησε. Στο ζωηφόρο τάφο ένιωσε να τον πλημμυρίζει μια απερίγραπτη ψυχική ειδονή και αγκαλιάζοντας τον τάφο με την καρδιά του, με τα χέρια του και καταφυλώντας τον, γεμάτος δάκρυα, προσευχήθηκε στον Πανάγιο Τάφο, στον οποίο κατατέθηκε η ίδια η σάρκα του Κυρίου και με την τριήμερη ταφή του σε αυτόν συνανέστησε, με την ανυπέρβλητη εξουσία του, όλους τους θαμμένους σε τάφους και δεμένους με άθραυστες αλυσίδες στον Άδη. Θήκες, Λάρνα και Στάφη τρομάζουν τους δαίμονες. Πρέπει να τιμούμε και τις θήκες και τις λάρνακες των τιμίων λειψάνων, τους τάφους όπου αναβλίζουν χάρη και ευλογία. Ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει τον δρόμο που εμπνέουν στους δαίμονες τα λείψανα και οι τάφοι των Αγίων, πράγμα που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Προχωρώντας από το ναό της Αναστάσεως, ανέβηκε στην Σιών, που στην Παλαιά Διαθήκη ταυτίζεται με την πόλη του Δαβίδ. Είναι ο λόφος νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Τον 5ο αιώνα το τείχος της Ιερουσαλήμ που έκτισε η βασίλισσα Αγία Ευδοκία συμπεριέλαβε και τη Σιών. Στη χριστιανική γραμματεία συχνά η Σιών ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ. Είναι χτισμένη γύρω-γύρω στην Ακρόπολη και Σκοπιά. Την πόλη αυτή εκπόρθησε κάποτε και ανοικοδόμησε ο Δαβίδ. Για την εκπόρθησή της είναι γραμμένο «Αλή μονό σου πόλη Αριήλ και κάποτε πανίσχυρη, την οποία κυρίευσε ο Δαβίδ». Και για την ανοικοδόμησή της είναι γραμμένο «Τα θεμέλια της πάνω στα Άγια Βουνά. Αγαπά ο Κύριος τις πύλες Σιών πάνω από όλες τις πύλες Ιακώβ». Ψαλμός 86, στίχοι 1 και 2. «Τις πύλες που ο Άδης δεν θα τις νικήσει, εκείνες μέσα από τις οποίες προσέρχεται στο Χριστό το πλήθος των πιστευόντων. Ήδη και τον τόπο που το Πνεύμα του Άγιον επεφύτησε πάνω σε 120 ψυχές για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιωήλ». Από τη Σιών κατέβηκε στο Χήμαρο των Κέδρων και έφτασε στη Γεστημανή για να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Η τοποθεσία Γεστημανή βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, κοντά στην Ιερουσαλήμ και λίγο έξω από τα ανατολικά τείχη και την πόρτα της πόλης και στο Χήμαρο των Κέδρων. Στη Γεστημανή σώζεται ο τάφος της Παναγίας, το τιμιότερο προσκύνημα μετά τον τάφο του Σωτήρος. Ο ναός έχει σχήμα σταυρού, που για να κατεβεί κάποιος στο επίπεδο του ναού κατεβαίνει περίπου 50 σκαλιά μεγαλοπρεπή. Εκατέρωθε της μεγαλοπρεπούς κλίμακος και σε υποδοχές των τυχών υπάρχουν οι τάφοι του Μνήστορα Ιωσήφ και των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας. Στον ανατολικό δεξιό βραχίωνα του Σταυροειδός Ναού βρίσκεται ο τάφος της Θεοτόκου. Είναι τετράγωνο

λαξευμένος τάφος, του οποίου το κύλωμα είναι 1 μέτρο και καλύπτεται από λευκά μάρμαρα. Στο βορεινό βραχίωνα έχουν οι Καθολικοί παρεκκλήσιο, ενώ στο δυτικό οι Αρμένοι. Ο ναός κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Ο τάφος της Παναγίας ανήκει στους Ορθόδοξους Έλληνες. Ήθελε στη συνέχεια ο Άγιος να επισκεφθεί την Εμαούς, η οποία αργότερα ονομάστηκε Νικόπολη. Εκεί ο Κύριος παρουσιάστηκε στην κλάση του Άρτου και καθιέρωσε ως εκκλησία το σπίτι του Κλεόπα. Πηγαίνοντας για τη Βιθλεέμ, στα δεξιά της πορείας του στάθηκε στον τάφο της Ραχήλ, όπου εκείνη είχε γεννήσει τον Βενιαμίν. Η Βιθλεέμ βρίσκεται 9 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στη θέση του σπηλαίου της γεννήσεως ο Μέγας Κωνσταντίνος, με πρωτοβουλία της μητέρας του Αγίας Ελένης, ανήγειρε πεντάκλητη βασιλική με οκταγωνικό μαρτύριο. Ο ναός καταστράφηκε το 529 κατά την Επανάσταση των Σαμαριτών. Ο Ιουστινιανός ανήγειρε μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο ναό που διακοσμήθηκε με μοσαϊκά επί Μιχαήλ του Πρώτου Ραγκαβέ. Μπαίνοντας στο σπήλαιο του Σωτήρα, μόλις είδε το ιερό οίκημα της Παρθένου και το στάβλο, τον περιέλουσαν καυτά δάκρυα, βλέποντας σε ποια ταπείνωση υποβλήθηκε ο Κύριός του για αυτόν. Τότε θυμήθηκε την προφητεία του Ισαΐα. Το βόδι γνώρισε τον ιδιοκτήτη του και το γαϊδούρι το παχνί του Κυρίου του. Με τα μέσα μάτια της θερμής πίστης του είδε το βρέφος να κλαίει, τους μάγους να προσκυνούν το Θεό, το λαμπρό και λογικό αστέρι από πάνω, την Παρθένο Μαρία, τον πρόθυμο διατροφέα, τους ποιμένες να έρχονται μέσα στη νύχτα, τα σφαγμένα νήπια, τον εξαγριωμένο Ηρώδη, τον Ιωσήφ και τη Μαρία να φεύγουν στην Αίγυπτο. Μέσα του αισθάνθηκε όλο το βάρος των σκιών αυτών και της ιστορίας και αναστέναξε. Κατέβηκε μετά στον πύργο Άθερ, στο χωριό των ποιμένων, εκεί που βόσκησε ο Ιακώβ τα κοπάδια του και άκουσαν οι ποιμένες το «Δόξα στο Θεό ψηλά και ειρήνη πάνω στη γη στους ανθρώπους που τον ευαρεστούν». Συγκινημένος ο Άγιος είπε: «Αυτή είναι η πατρίδα του Κυρίου μου. Εδώ θα κατοικήσω, γιατί τη διάλεξε ο Σωτήρας μου».

Κάτω από το φορτίο των ιερών συγκινήσεων, ευρισκόμενος ο Άγιος, αισθάνθηκε την ανάγκη να παραμείνει για πάντα στους ιερούς τόπους, να απομακρυνθεί από όλους και να δοθεί ολοκληρωτικά στον ουράνιο πατέρα. Ως άνθρωπος της ησυχίας και της προσευχής, η Παλαιστίνη ανταποκρινόταν στις ψυχικές του επιθυμίες. Θα ζούσε στην έρημο, στη σιωπή, στο σχολείο της αρετής, με νοερή προσευχή, σαν φιλέρημος ψυχή που ήταν και με σταθερό ζήλο επιζητούσε τη μόνωση. Ο Θεός όμως ετοίμαζε δράση, πόλεμο, μάχη με τον κόσμο και το πνεύμα του κόσμου, να τον ρίξει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της Τιβεριάδας του. Έβλεπε ο Κύριος ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν είχε χαρακτήρα για ησυχία και δεν ήταν πλασμένος για τη σιωπή και τη μόνωση. Στους δύσκολους καιρούς της μάχης με την αμαρτία και την ειδωλολατρία, η Εκκλησία είχε ανάγκη της ορμητικότητας και του δυναμισμού ενός άνδρα σαν τον Άγιο Νικόλαο. Ο Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον Άγιο Νικόλαο μέσα σε μία έρημο, με νηστεία και προσευχή, από τη στιγμή που τόσο τον είχαν ανάγκη στη χώρα του τη Λυκία. Το πνευματικό του αγώνα, νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, μπορούσε να τον ασκήσει και μέσα στην κοσμοσυρωή αν ήθελε. Ο τόπος δεν κάνει τον αναχωρητή, αλλά το αγωνιστικό φρόνημα. Αυτός ήταν προορισμένος για μία μεγάλη αποστολή. Έτσι δέχεται το μεγάλο μήνυμα του ουρανού να επιστρέψει στην πατρίδα του. Άγγελος Κυρίου του φέρνει το μήνυμα. Κατευθύνθηκε πάλι στο λιμάνι, όπου ήσαν εγκυροβολημένα τα πλοία και ρώτησε έναν καπετάνιο. «Πού έχεις πρόγραμμα να ταξιδέψεις?» «Για όπου μας δώσουν τον άβλο», είπε ο καπετάνιος. «Εκεί πηγαίνουμε». «Να σας δώσω τον άβλο σας», λέει ο Άγιος, «και να με πάτε στα πάτρα της Λυκίας». Χαρούμενοι οι ναύτες έτρεξαν να ετοιμαστούν για το ταξίδι. Όταν σήκωσαν τα άρμενα και είδαν ότι ο καιρός ήταν ούριος, ευνοϊκός, αποφάσισαν μεταξύ τους οι ναύτες να πάνε πρώτα στην πατρίδα τους. Γι' αυτό ακολούθησαν άλλη πορεία. Ο Άγιος με το προαιρετικό του βλέμμα γρήγορα αντιλήφθηκε την πονηριά των ναυτών. Πληροφορία αναφέρει ότι η πατρίδα των ναυτικών ήταν η Λίμνος. Σύμφωνα με άλλη πληροφορία, πατρίδα τους ήταν η Ρόδος. Γονατιστός παρακαλούσε εμπρός τα πόδια του καπετάνιου και τον οικέτευε να τον πάει στην πατρίδα του τη Λυκία. Οι σκληροί ναύτες δεν του έδωσαν καν σημασία. Τότε ο Άγιος άρχισε να προσεύχεται στο Θεό. Μόλις οι ναύτες έστριψαν το πλοίο στην κατεύθυνση της πατρίδος τους, τι οικονόμησε ο Θεός για να μην λυπηθεί ο δούλος του? Σηκώθηκε δυνατός άνεμος και τους βρήκε τέτοια φουρτούνα ώστε να συντριβεί το πιδάλιο του πλοίου και να ταξιδεύει ακυβέρνητο πάνω στο μανιασμένο και φουρτουνιασμένο πέλαγο. Οι ναύτες ταύρωσαν τα χέρια τους και περίμεναν το θάνατο. Τα κύματα έβγαζαν φίδια κατά την έκφραση των ναυτικών, όταν σε μεγάλη φουρτούνα και δυνατό άνεμο τα κύματα μοιάζουν με φίδια που τρέχουν. Ο αγαθόψυχος και μεγαλόκαρδος Άγιος Νικόλαος έπεσε σε προσευχή και παρακαλούσε τον δημιουργό των θαλασσών και κυβερνήτη των πλοίων και των θαλασσινών να πράξει κατά το θέλημά του και να φτάσουν σώοι στη Λυκία. Η φουρτούνα, χωρίς να το αντιληφθούν, οδήγησε το πλοίο στη Λυκία. Όταν σταμάτησε η θαλασσοταραχή, τότε διαπίστωσαν όλοι ότι βρίσκονταν στα παράλια της Λυκίας. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζητούσαν συγχώρηση. Έβλεπαν το λάθος τους και πιο πολύ το θαύμα και τη ζωντανή παρουσία του Θεού δίπλα στον άνθρωπό του και απεσταλμένο του. Σε όλο το ταξίδι έβλεπαν τώρα τα σημάδια της παρουσίας του Θεού, του Αγίου Νικολάου. Λυπήθηκαν για τη σκληρότητα που επέδειξαν απέναντι στον Άγιο και για την ανυπακοή τους. Ο Άγιος τους συγχώρεσε όλους, χωρίς να δείξει κακία σε κανέναν, ούτε διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά τους, ούτε και έδειξε δυσαρέσκεια. Βρήκε όμως την ευκαιρία να τους διδάξει. Τους έδωσε διάφορες παρενέσεις και τους καθοδήγησε σωστά στον δρόμο του Θεού για να μην επαναλάβουν σε άλλους αυτό που έκαναν σε Αυτόν. Κατέβηκε από το πλοίο και όλο καλοσύνη τους αποχαιρέτησε. Τους έδωσε την ευχή του και τους άφησε να πάνε στα σπίτια τους. Με τέτοιο θαυμαστό τρόπο επέστρεψε στην πατρίδα του. Δεν κατευθύνθηκε στην πόλη των Πατάρων, αλλά έστρεψε τα βήματά του στη Μονή της Νέας Σιών.
Τον δέχτηκαν όλοι σαν άγγελο. Το πόσο χάρηκαν οι συμπατριώτες του Αγίου με την επιστροφή του, ποιος μπορεί να το διηγηθεί. Η χαρά ήταν ανέκφραστη, η ψυχική αγαλίαση άρρητη, η ευφροσύνη ανίποτη. Νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες, όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους μετά κλάδων και βαΐων. Γιόρταζαν θριαμβευτικά όλη την επιστροφή του. Και αυτοί οι μοναχοί της Νέας Ιών βγήκαν σε προϋπάντησή του. Τον φίλεψαν με φαγητά πρόσκαιρα και φθαρτά και με όσα φιλεύει ο άνθρωπος αγαπημένο φίλο και αδελφό. Και ο Άγιος τους αντιδεξιώθηκε με λόγο Κυρίου, με θεϊκή καθοδηγία, με διδασκαλία ευαγγελική, με όσα είναι δίκαιον και πρέπον να φιλεύεται η ψυχή του καθενός αγαθού χριστιανού. Πολλοί που έβλεπαν την αρετή του και αυτοί παρακινούνταν στην αρετή. Άλλοι που άκουαν τη διδασκαλία του καταφρονούσαν τα φθαρτά και επιθυμούσαν τα ουράνια. Επειδή ήταν μέγα στην αρετή και στην κατά Θεό πολιτεία, δεν κατόρθωνε πάντα να περνά κρυφά από τους ανθρώπους ο πλούτος της καρδιάς του. Η φήμη επιδιδούσα καθεκά στην βασιλικό πύχη. Αυτός έκρυβε τα θεία χαρίσματά του, μη θέλοντας τον έπαινον των ανθρώπων. Ο δε Θεός την εφανέρωνε διοφέλειαν πολλών ψυχών. Στη Νέα Σιών έμεινε σε ένα μοναχικό κελάκι, με την πρόθεση να παραμείνει σε αυτό όλη του τη ζωή. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων και άλλα ο Θεός κελεύει.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και θα αναφερθούμε σε μαρτυρίες της γενοκτονίας από ανθρώπους που το ζήσανε αυτοί και οι οικογένειές τους. 19 Μαΐου 1919. Πολλά είδαμε και πολλά περάσαμε. Κατεδικάστην αθώος όνης θάνατον και ή το θέλημα Θεού δια τούτο και εγώ δεν λυπούμε και εσείς μη λυπηθείτε. Έχω πίστην ότι θα συναντηθούμε εις την άλλην ζωή. Σας στέλνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου εν όσο ζείτε να με μνημονεύετε. Ήμασταν περισσότερες από 100 γυναίκες και είχαμε 8 ως 10 παιδιά ηλικίας 2 έως 7 χρονών και αποφασίσαμε μόνες μας να προχωρήσουμε στην εκστρατεία. Έπρεπε τα παιδιά μας να μην ακούγονται, γιατί οι Τούρκοι θα ανακάλυπταν την κρυψόνα μας και θα μας συλλάμβαναν. Μας πήραν όλους σε μια πορεία θανάτου. Πολλοί γεροντότεροι δεν άντεξαν. Τον θείο της μητέρας μου, τον Παπακυριάκο, τον διέταξαν οι Τούρκοι στρατιώτες να φύγει. Εκείνος λειτουργούσε. Ζήτησε να αποχωρήσει μόλις θα τέλειωνε η εκκλησία. Οι Τούρκοι απείλησαν να κλειδώσουν τις πόρτες και να τους κάψουν ζωντανούς. Τελικά τους έκαψαν όλους μέσα στην εκκλησία. Πάντα ξυπνούν οι βαθιά θαμμένες, μαλλοζώντανες, φοβερές και ανατριχιαστικές παιδικές θύμισες. Να εκεί που όσο περνούν τα χρόνια γυρίζει ο νους πολλές φορές σε όλα εκείνα που έζησε κανείς και τα θυμάται ένα-ένα με τα κύρια και καταλυτικά γεγονότα χωρίς να τα έχει αμαυρώσει ο χρόνος με τις εικόνες των ζωηρές και ανεξίτηλες, γεγονότα και εικόνες που σημάδεψαν την ζωή των όσων τα έζησαν και τις είδαν. Ακόμα εκεί που διαβάζεις κείμενα για τη Μικρασία, εκεί που αναζητάς στον όποιο χάρτη δεις τα παράλια της Μικράς Ασίας, τον τόπο που γεννήθηκες με τα νησιά μας απέναντι. Και σε κάθε πια επέτειο ατόφιες μπροστά σου οι σκηνές, οι γιωμάτες δέος και ανατριχύλα θανάτου, οι σκηνές του βασανισμού, του βιασμού και της ατίμωσης, βαθιά χαραγμένες και άσβεστες. Η πονεμένη μορφή της χαροκαμένης μάνας, η ορφάνια, τα πονεμένα παιδικά πρόσωπα είναι ό,τι απόμεινε από εκείνη την εποχή του διωγμού και μετά για πολλά κατοπινά χρόνια. Και μέσα σε αυτό το ζωφερό κύκλο του φωνικού, της καταστροφής και του ξεριζωμού άσβεστη και ζωντανή η απέραντη άφθαρτη μνήμη. Έτσι και έγινε στη Μικρασία, στα ξακουστά ελληνικά παράλια της. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που άρχισε το 1914 άγγιξε από τις πρώτες του μέρες εκείνους τους τόπους. Και οι πάτριοι εκείνοι τόποι με τη σφίζουσα ελληνική πνοή και πίστη άδειασαν. Ο αλόθρησκος εχθρός σκόρπισε τους πληθυσμούς των χριστιανών κατοίκων στην Ελλάδα. Προσφυγιά κάπου 6 χρόνια και ύστερα ξαναγύρισμα στις πατρίδες. Μύρι η κόπη να ξαναστηθεί στους πατρογονικούς τόπους η ζωή. Στην Αλάτσατα, μια μικρή κομμόπολη με 15.000 κατοίκους, Έλληνες και ελάχιστους Τούρκους, που βρίσκεται στη Χερσόνησο Ερυθρέας, δυτικά της Μύρνης και σε απόσταση 70 χιλιόμετρων, είχε φτάσει εκείνο τον Αύγουστο το 1922 ο απόϊχος του Ελληνοτουρκικού πολέμου στο μέτωπο της Μικρασίας. Ημέρα με την ημέρα βάραινε πάνω σε όλους τους κατοίκους το φοβερό προαίσθημα της απερχόμενης συμφοράς. Μία αβεβαιότητα ανάμεικτη με τρόμο σκέπαζε το χωριό, όπως έλεγαν τη μικρή τους κομμόπολη οι κάτοικοί της. Όλο πλήθαιναν τα νέα του μετόπου που κατέρεε. Οι κάτοικοι μπροστά στα αποκαρδιωτικά μηνύματα της υποχώρησης του στρατού μας και της καθόδου των διαβόητων τσετών και του τουρκικού στρατού, που μαζί απλώνονταν εμοχαρείς νικηφόροι και εκδικητές προς τη Σμύρνη και τα παράλια, αντιμετώπιζαν το παράλογο δίλημα να μείνουν στον τόπο τους, στην πατρίδα, ή να την αφήσουν πάλι και να φύγουν στην ξενιτιά. Στη μικρή αυτή πολιτιούλα ήταν πολύ ζωντανά τα πατριωτικά αισθήματα των κατοίκων της και βαθιά η χριστιανική πίστη τους. Ήταν αφέλεια ακόμα και η σκέψη να μείνουν. Κι όμως ο καημός και τα βάσανα της πρώτης προσφυγιάς και ύστερα το ξαναζωντάνεμα της πατρίδας ήταν η αιτία του διλήμματος. Οι χριστιανοί ήταν σχεδόν το σύνολο των κατοίκων. Ελάχιστες τουρκικές οικογένειες, γι' αυτό και πολύ λίγοι κάτοικοι ήξεραν την τουρκική γλώσσα. Και τώρα, να τώρα μπροστά στο αδυσόπιτο δίλημα. Να τα αφήσουν πάλι όλα, χαμένος πάλι ο ιδρώτας και ο μόχθος και να φύγουν, να πάρουν και πάλι το δρόμο της προσφυγιάς ή να μείνουν. Όντας μακριά από τα μέτωπα, δεν είχαν την επίγνωση των καταστροφών, των φωνικών μαχών, του ολέθρου που κάθε μάχη σκορπούσε παντού. Έτσι τους έμενε καμιά αμυδρή ελπίδα πως ίσως δεν πειραχτούν από τον Κεμάλ. Με κάποιες τέτοιες σκέψεις, ολότελα αντίθετες με την εξέλιξη του πολέμου, οι προεστοί συμβούλεψαν να μην εγκαταληφθεί ο πατρογονικός τόπος. Στο μεταξύ, οι φήμες, μέρα με τη μέρα, προμηνούσαν τον όλεθρο. Ο τρόμος και η αγωνία συνείχε τους πάντες. Η δράση των άτακτων Τούρκων, των τσετών, ήταν από παλαιότερα γνωστή. Εκείνες τις ημέρες του τρόμου και της αγωνίας, κατέφτασαν η οπισθοφυλακή του ελληνικού στρατού με τον πλαστήρα επικεφαλής. Στις 4 του Σεπτέμβρη εισέβαλα με πυροβολισμούς και κραυγές οι τσέτες. Τα σπίτια αμπαρώθηκαν, ερημιά παντού. Έρμεα της μανίας των άτακτων στιφών τα πάντα. Όλοι περίμεναν τη μοίρα τους. Πολλές οικογένειες μαζεύονταν σε ένα σπίτι, έτσι για να μην μένουν μόνοι και με την παρηγοριά ο ένας του άλλου. Οι χτύποι στις πόρτες, οι κοντακές και τα σπασίματα για να ανοίξουν και να μπουν μέσα στα σπίτια, οι χλαλοί και τα τροχοβολητά κατακορύφωναν το δέος και την αγωνία. Όσο μπορούσαν οι κάτοικοι να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μάθαιναν τα όσα γίνονταν. Παντού σφαγή, βασανισμοί και βιασμοί. Όλα έρμεα των τσετών. Έτσι, μια παγωμένη θανατηρή αναμονή πλάκωνε τις καρδιές όλων. Χωρίς να σκεφτούν τίποτα, προσπαθούσαν να σώσουν την οικογένειά τους. Μα οι μαρτυρίες πολλές. Πολλά τα βάσανα. Και ενώ οι πυροβολισμοί και τα τροφοβολητά δικών μας που έτρεχαν να κρυφτούν και των Τούρκων που κυνηγούσαν τα θύματά τους ανήμποροι να κάνουν οτιδήποτε, μιας και βρισκόμασταν στο έλεος των αιμοψηδών πάνω προληστών, περιμέναμε ανυπεράσπιστη την τύχη μας και δεν άργησαν πάλι τα χτυπήματα της πόρτας. Έφτασε αυτή τη φορά ένα μπουλούκι. Άρχισαν και έψαχναν παντού, μοιράζοντας κοντακές, τσουβάλια με σταφίδα, τενεκέδες με πετιμέζι και τυριά, ό,τι ρούχα είχαν απομείνει. Βρισχές, κλωτσιές και με τις λόχες κομμάτιαζαν τις εικόνες. Ύστερα φόρτωναν τη λία τους και έφευγαν, ώσπου να έρθουν άλλοι για να αποσώσουν τη διαρπαγή. Άλλοι, μη βρίσκοντας ό,τι γύρευαν, ξεσπούσαν πάνω στα κορμιά μικρών και μεγάλων. Η σαδιστική μανία τους ξεπερνούσε κάθε όριο. Έφτασαν να αρπάξουν από την αγκαλιά της μάνας μας το μωρό της 6 μηνών, να το αναποδογυρίσει, να το κρατήσει ανάποδα και να το καρφώσει με ξεγυμνωμένο μαχαίρι. Μπροστά στα ουλιαχτά της μάνας και όλων μας και στην προτροπή ενός συντρόφου του να αφήσει το μωρό, το πέταξε κάτω και παίρνοντας ό,τι ρουχισμό και τρόφιμα βρήκαν, βρίζοντας τη γλώσσα τους και έφυγαν. Έτσι κόρεσαν τα πάθη τους στα φτύφη των τσετών, μετά από κάθε αναχώρηση, χαμός και θρήνος. Αφού μάζεψαν τους άντρες με μια διαταγή, όλα τα γυναικόπαιδα μαζί με τους ηλικιωμένους έπρεπε να μαζευτούμε στις εκκλησίες και ιδίως στη Μεγάλη Εκκλησία Εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί, στο προάβλιο της εκκλησίας, ήταν ένα πηγάδι. Οι φήμες έλεγαν ότι έπεσαν μέσα για να γλιτώσουν το βιασμό από τους Τούρκους πολλές νέες κοπέλες. Η μάνα με το μερό της στην αγκαλιά και με μια σκεπασμένη εικόνα της η παπαντής, που δεν την αποχωρίστηκε σε όλες τις μέρες της δοκιμασίας, κρύβοντάς την κατά τις επιδρομές των τζετών, μας μάζεψε σε μια γωνιά. Η δύσμηρη μονάχη, χωρίς τον οικοκύρη της, χωρίς τον μεγάλο αδελφό, με 4 παιδιά από 6 μηνών έως 12 χρόνων. Όλη τη νύχτα βαριένα στέναζε και έκλαιγε σιωπηλά. Σαν σταματούσαν τα δάκρυα, ένωνε μαζί με τις άλλες γυναίκες και μανάδες τις προσευχές της. Έτσι ξενυχτήσαμε τα γυναικόπαιδα 2 βραδιές. Την άλλη μέρα, νηστικούς και πεινασμένους, μας ξεσήκωσαν όπως ήμασταν, χωρίς να πάρει κανείς τίποτα μαζί του. Πολλοί γυμνοί και ξυπόλοιτοι ξεκίνησαν. Οι μεγάλοι κατάλαβαν πως οδηγούμασταν στην προσφυγιά. Οι νύχτες μεγάλες, φοβερές. Οι δυνατοί άνεμοι χτυπούσαν μέρα νύχτα τις ξεβαργαλωμένες πόρτες και τα παράθυρα. Τη νύχτα ήταν ζωντανά σαν ταινία στα μάτια μας. Ό,τι περάσαμε, ολοζώντανες μνήμες, ξυλοδαρμούς. Ήμασταν κατατρομαγμένοι. Ζητούσαμε πάντα την αγκαλιά της μάνας μας για να μπορέσουμε να ξεχάσουμε και να ηρεμήσουμε και να κοιμηθούμε λίγο. Τι ύπνος να σε πιάσει άραγε με όλα αυτά που έχεις περάσει όλη την ημέρα. 19 Μαΐου 1919. Μετά την αποβίβαση του Κεμάλ Ατατούρκ της Αμψούντα, άρχισε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το ταξίδι της προσφυγιάς, από την προσπάθεια για επιβίωση και από την έλευση στη νέα πατρίδα. Ήταν 19 Μαΐου 1919 όταν άρχισε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Οι Τούρκοι με τη γενοκτονία των ποντίων, τις λαϊλασίες, τις πυρπολήσεις των χωριών, τους απαχωνισμούς και τους εκτοπισμούς που ακολούθησαν, κατάφεραν να αλλοιώσουν το εθνολογικό χαρακτήρα των περιοχών. Από τις αρχές του 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο βέβαια ματαιώθηκε. Το 1923, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και μέσα στη συμφωνία της συνθήκης περιλαμβανόντουσαν και οι χριστιανοί ελληνόφωνοι ή μη κάτοικοι του Πόντου, όπως και αυτοί της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Η πλειονότητα των ποντίων προσφύγων που ήρθαν τότε στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Οι Πόντιοι που είχαν αλλαξοπιστήσει προς το Ισλάμ παρέμειναν στην Τουρκία. Επίσης, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος από το σχεδόν μισό εκατομμύριο Ελληνοπόντιων και Μαριανοπολιτών της Σοβιετικής Ένωσης κατέφυγε στην Ελλάδα. Η αποξένωση των προσφύγων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της εγκατάστασή τους στην Ελλάδα οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο φόβο του ελλαδικού πολιτικού συστήματος για την αξάπλωση ασθενειών. Εμείς, όταν ξεκινήσαμε από την πατρίδα για να φύγουμε για την Ελλάδα, τίποτα πολύ τα έχασα. Τίποτα δεν σκέφτηκα να πάρω. Την εικόνα είπα ας πάρω και τα Άγια λείψανα να μας προστατεύουν στους δρόμους. Και με εκείνα ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Και το τι τραβήξαμε, τις ταλαιπωρίες, τι φτώχες, τα βάσανα, μόνο ο Θεός τα ξέρει. Εγώ το χρόνο που θα πήγαινα στο σχολείο είναι μια μαρτυρία μιας γυναίκας από τη Σαμψούντα. Στην πρώτη τάξη έκαψαν τα χωριά μας. Οι Τούρκοι, ο Τοπάλος Μάν. Όλα τα έκαψαν μέχρι τη Σαμψούντα. Και έλεγαν βρισχές και ρίχνανε τα πολυβόλα και τα όπλα. Έλεγε ο πατέρας μου, ποιος ξέρει τι θα μας κάνουν πάλι. Πήγε και έκοψε τα εισιτήρια και με το δεύτερο καράβι φύγαμε. Ένα τσουβάλι στον ώμο και ένα που καθόμασταν. Νύχτα μέρα με κίνα πολεμώ και ξημερώνω. Μονάχη μου κάθομαι εδώ και τι να κάνω. Δε βλέπεις τα μάτια μου πάντα δακρυσμένα είναι. Ήρθαμε στην Ελλάδα, πεινασμένοι, διψασμένοι. Τα παιδιά πέθαιναν στα χέρια μας από την πείνα. Και προσπαθήσαμε να επιβιώσουμε. Άλλοι μας έλεγαν μουσουλμάνους. Όταν μας έλεγαν μουσουλμάνους, τρελαινόμασταν. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες δεν μας αγκάλιασαν. Γιατί φοβόντουσαν ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, τις αρρώστιες. Μια άλλη μαρτυρία από την Τραπεζούντα. Με πολλά βάσανα επιτέλους φτάσαμε. Η πόλη ήταν γεμάτη από ορακένδυτους πρόσφυγες που έφυγαν από την τρομοκρατία των Τούρκων της Υπαίθρου και συγκεντρώνονταν στις πόλεις. Εκεί μας ειδοποίησαν οι συμπατριώτες μας ότι μαζεύουν όλους τους Έλληνες και τους μεν μεγάλους τους κλείνουν στην εκκλησία του Αγιοργίου για να τους εξορίσουν κάθε φορά που συμπλήρουν ο αριθμός των 250 ατόμων. Τους δε μικρούς τους οδηγούν σε μικρά καίκια σε άγνωστα μέρη. Στην εκκλησία δεν συμπληρώθηκε ποτέ ο αριθμός 250, γιατί εκεί χωρίς φαγητά, χωρίς νερό, σε λίγες μέρες πέθαιναν οι περισσότεροι. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε εγώ και ο αδερφός μου να μεταφέρουν τα παιδιά λίγο παραπέρα και εκεί να τα παραδίδουν στους άγριους τσέτες αντάρτες. Αυτοί τα άρπαζαν από τα πόδια και χτυπούσαν τα κεφάλια τους πάνω στα μεγάλα βράχια της ακτής μέχρι να πεθάνουν. Μια από τις συγκλονιστικές αφηγήσεις αναφέρονται στην καταστροφή του χωριού Μπεϊ Αλάν της περιφέρειας Κοτιόρων από τους τσέτες του Τοπάλος Μαν. Τα χαράματα στις 16 Φεβρουαρίου του 1922, ημέρα Τετάρτη, μια εφιαλτική είδηση ότι οι τσέτες του Τοπάλος Μαν έρχονταν στο χωριό. Έκανε τους κατοίκους να τρομάξουν και να αναστατωθούν. Οι άντρες, όσοι βρίσκονταν τη νύχτα στο χωριό, βιάστηκαν να φύγουν στο δάσος. Άλλοι άντρες που είχαν κρυψώνει σε σπίτια και σε στάβλους, τρύπωσαν σε αυτές, ώστε να μην τους υποπτευθεί κανείς. Τα γυναικόπαιδα και οι γέροι κλείστηκαν στα σπίτια και περίμεναν με καρδιοχτύπη να δουν τι θα γίνει. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά και οι τσέτες, περισσότεροι από 150, έμπαιναν στο χωριό κραυγάζοντας και πυροβολώντας. Τους ακολουθούσαν Τούρκοι, χωρικοί από τα γειτονικά χωριά. Αυτούς τους είχαν μοιήσει στο εγκληματικό σχέδιό τους και τους καλούσαν για πλιάτσικο. Μόλις μπήκαν οι συμμορίες στο χωριό, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε και ο ορίζοντας πήρε τη μορφή θύελλας που ξέσπασε άγρια. Με κραυγές και βρισχές, βροντώντας με τους υποκόπανους τις πόρτες και τα παράθυρα, καλούσαν όλους να βγουν έξω από τα σπίτια και να μαζευτούν στην πλατεία. Αλλιώς απειλούσαν θα δώσουν φωτιά στα σπίτια και θα τους κάψουν. Σε λίγο όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι βρίσκονταν τρέμοντας και κλαίγοντας στους δρόμους. Οι συμμορίτες με κραυγές και απειλές υποπτεύθηκαν από την πρώτη στιγμή το μεγάλο κακό που περίμενε όλους και δοκίμασαν να φύγουν έξω από το χωριό. Οι τσέτες πρόβλεψαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο και είχαν πιάσει από πριν τα μπογάζια από όπου μπορούσε να φύγει κανείς. Έτσι μόλις έφταναν, τρέχοντας, οι κοπέλες στα μπογάζια δέχτηκαν από τσέτες που παραμόνευαν πυροβολισμούς. Μερικές έμειναν στον τόπο σκοτωμένες, ενώ άλλες τραυματίστηκαν και γύρισαν πίσω. Οι φόνοι αυτοί αποκάλυψαν για καλά τους εγκληματικούς σκοπούς των συμμοριτών και έριξαν το σύνθημα να ξεσπάσει το τρομοκρατημένο πλήθος των γυναικόπαιδων που είχε ρηχτεί στους δρόμους με ένα βουβό και ασυγκράτητο κλάμα και σπαραξικάρδιες κραυγές απελπισίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να μαλάξει τη σκληρότητα των τεράτων που είχε διαλέξει ο τοπάλος Μαν για την πατριωτική του εκστρατεία. Σκληροί σαν ίενες που διψούν για αίμα και διεστραμμένοι σαδιστές που γλεντούν με το πόνο και τα βασανιστήρια των θυμάτων τους, χύμιξαν μανιασμένοι στα γυναικόπαιδα και στους γέρους, κραυγάζοντας, βρίζοντας, χτυπώντας, κλωτσώντας και σπρώχνοντάς τους να μαζευτούν στην πλατεία. Οι μητέρες, αμαλιασμένες κατάχλωμες από το τσουχτερό κρύο και το φόβο με τα βρέφη στην αγκαλιά και τα νύπια μπερδεμένα στα πόδια τους. Οι κοπέλες, άλλες με τους γέρους, γονείς και άλλες με γριές οι άρρωστους αγκαλιασμένες, περιμαζεύτηκαν με τον κτηνώδη αυτόν τρόπο στην πλατεία σαν πρόβατα για την σφαγή μέσα σε ένα πανδαιμόνιο από σπαραχτικές κραυγές και θρήνους και κοπετούς. Η πρώτη φάση της απερίγραπτης τραγωδίας του Μπεϊλαλάν έκλεισε. Έτσι, θριαμβευτικά για τους θλιβερούς ήρωες του νεοτουρκικού εγκλήματος γενοκτονίας. Όταν πια όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι μαζεύτηκαν στην πλατεία, οι τσέτες έβαλαν μπρος τη δεύτερη φάση της επιχείρησής τους. Διέταξαν να περάσουν όλοι στα δίπατα σπίτια που βρίσκονταν στην πλατεία και τα είχαν διαλέξει για να ολοκληρώσουν τον εγκληματικό τους σκοπό. Η απροθυμία που έδειξε το τραγικό αυτό κοπάδι των μελοθανάτων να υπακούει στη διαταγή, γιατί ήταν πια ολοφάνερο ότι όλους τους περίμενε ο θάνατος, εξαγρίωσε τους συμμορίτες που βιάζονταν να τελειώσουν γρήγορα τη μακάβρια επιχείρηση. Και τότε σαλισσασμένα θεριά ρίχτηκαν στις γυναίκες, τα μωρά και τους γέρους και με γροθιές, με κοντακές και κλωτσιές έχωσαν και στρίμωξαν στα δύο σπίτια τα αθώα και άκακα αυτά πλάσματα που ο αριθμός τους πλησίαζε τις 300.000. Και όταν έτσι ήταν σίγουροι πως δεν έμεινε έξω κανένας, σφάλισαν τις πόρτες, ενώ ο άγριος αλλαλαγμός από τα παράθυρα, οι σπαραξικάρδιες κραυγές, το απελπισμένο κλάμα και οι βοερές ηκεσίες για έλεος και βοήθεια σχημάτιζαν μιας άγριας τραγικότητας μουσική συναυλία που ξέσκιζε τον ουρανό και αντιβούιζε στα γύρω βουνά και δάση. Και τώρα δεν έμεινε παρά η τρίτη και τελική φάση της πατριωτικής επιχείρησης των θλιβερών ηρώων συμμουριτών του τοπάλους Μαν. Δεν χρειάστηκαν παρά μια μικρή αγκαλιά ξερά χόρτα και μερικά σπασμένα χαρτώματα να ανάψει η φωτιά. Και σε λίγο τα δύο σπίτια έγιναν πυροτέχνημα και ζώστηκαν από μέσα και απ' έξω από πύρινες γλώσσες και μαυροκόκκινο καπνό. Το τι ακολούθησε την ώρα αυτή δεν περιγράφεται. Οι μητέρες ξετραλεμένες έσφυγαν αλαλάζοντας και τσιρίζοντας με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Στην αγκαλιά τα μωρά τους πέκλυγαν και κράβγαζαν. Μάνα! Οι κοπέλες και οι άλλες γυναίκες με τους γέρους γονείς, τα παιδιά και τους αρρώστους κράβγαζαν και αρπάζονταν μεταξύ τους σαν να ήθελαν να πάρουν και να δώσουν κουράγιο και βοήθεια, καθώς έπαιρναν φωτιά τα μαλλιά, τα ρούχα και τα σώματά τους. Κόλαση, χαλασμός κόσμου. Αυτή την εφιαλτική εικόνα παρίσταναν τα πρώτα λεπτά τα δύο σπίτια που τα είχαν αγκαλιάσει οι φλόγες. Μερικές γυναίκες και κοπέλες, στον πόνο, στη φρίκη και την απελπισία τους, δοκίμασαν να ριχτούν από τα παράθυρα, προτιμώντας να σκοτωθούν πέφτοντας κάτω ή με σφαίρες από όπλο, παρά να υποστούν το φρικτό θάνατο στη φωτιά. Οι τσέτες που απολάβαναν με κέφι και χαχανικά το μακάβριο θέαμα, Έκαναν το χατήρι τους, πυροβόλησαν και τη σκότωσαν. Δεν κράτησε πολλά λεπτά αυτή η παραξικάρδια οχλοβοία από τους αλλαγμούς, τις άγριες καρδιές, τα τσουχτερά ξεφωνήματα και το ξέφρανο κλάμα. Στην αρχή ο τόνος της οχλοβοής ανέβηκε ψηλά. Γρήγορα όμως ο τόνος άρχισε να πέφτει και έσβησαν και οι φωνές και τα χλάματα. Στα δύο στοιχειωμένα εκείνα σπίτια στο Μπέι Αλάν στα Κωτίωρα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Οι μαρτυρίες πολλές. Οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, οι διωγμοί, οι βιασμοί. 19 Μαΐου 1919. Γενοκτονία των ποντίων των Ελλήνων του Πόντου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ξεφένα, η φενεκή ξεφένε, κυλάει δυσμός τ' αργαστηριού. Κυλάει δυσμός τ' αργαστηριού κι ο χτύπος του χτενιού της πουλάκι πήγε κι κάτσε. Πουλάκι πήγε κι κάτσε πάνω στο ξύλο χτένι, δεν οι κοιλάδιε σαμπουλί. Δεν οι κοιλάδιε σαμπουλί, ούτε σα χιλιδόνι, μόνο κοιλάδιε κύλεγε. Μόνο κοιλάδιε κύλεγε, ανθρωπινή μιλίτσα, Χριστέ και να σπανίωτρα. Χριστέ και να σπανίωτρα, να φρύρει το μασούρι κι η κορίρα θύμισε. Κι η κορίρα θύμισε, βγαίνει στο παραθύρι, βλέπει τσιχύρα στον ιό.

Με κορί παντρεύουνε κι άλλοι κορί μου δίνουν κι αν θέλεις και χρειάζεσαι. Κι αν θέλεις και χρειάζεσαι κουμπάρα για να γίνεις ή πιάσε και χτολίζουνταν ή πιάσε και

Βάνει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρα στήθη, την οχεντρά την πλουμιστή. Την οχεντρά την πλουμιστή, κορδέλα στα μαλλιά της, παπάδες σαν την είδανε. Παπάδες σαν την είδανε, είχα σαν τα νεράντος και τα μικρά ψαλτόπουλα. Και τα μικρά ψαλτόπουλα, χάσα την ψαλμουδιάντος, Παπαγιάννη είσαι χριστιανός. Παπαγιάννη είσαι χριστιανός, κι αν είσαι βαφτισμένος, παραγυρέ τα στέφανα. Παραγυρέ τα στέφανα και βάρτα στην κουμπάρα κι η μανατζήσει στέκουντα. Κι η μανατζήσει στέκουντα, όξω στο σταυροδρόμι, καλώ την κόρη μου. Καλώ την κόρη μου, την αξιοτιμημένη, κουμπάρα την επόστηλα. Κουμπάρα την επόστηλα και νύφη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιούδα. Και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας. Εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μύτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού γάρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου. Εσκύρτησε το βρέφος να γαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό.

0: απορούντες. Ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργίστης ημίς φόδρα, μη δαιμνίστης των ανομιών ημών, αλεπίλεψον και νύνος έσπλεσνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη θέλη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλής.

του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδό σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως τη δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτεψον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένου εν διοδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάψε από οργής και εγκατέλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτού κληρονομούσι γίν. Και έτι ο λίγον και ού μη υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ού μη έβρις. Οι δε πραείς κληρονομούσι γίν και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εξγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί, κρίσον ο λίγον το δικαίου, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατησχύνονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι η αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνει αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται ως ή καπνός εξέλιπον. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ου καποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωση. Ότι οι ευλογούντες αυτών κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθήσονται. Παρα Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελεί συσφόδρα. Όταν πέσει ου καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα και ου κίδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και καταστήνου εις αιώνα αιώνους, ότι Κύριος αγαπά κρίση και ουκ εγκαταλείψει του σωσίους αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσους είναι σε αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσε σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιθήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτούν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού. Ουδου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γίν εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβήνει περιψούμενον και επερώμενον ως τας κέντρους του Λιβάνου και παρήλθουν και ειδού ούκιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπο ειρηνικό.

οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεφών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτό εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα βέλη σου νυπάγησαν μη και επιστήριξες επί με τη χείρα σου, ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου απροσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της σωστές μου απροσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερήραν, η κεφαλή μου ως τη φορτή βαρύ βαρύσαν υπέ με. Προσώζωσαν και εσάμπησαν οι μολοπές μου, απροσώπτης αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινη ως τέλους, όλην την ημέρα σκυνθροπάζονε πορευόμενοι. Ό,τι η ψώη μου επλήσεζε μπεγμάτων και ουκές την ίεσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενη από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράκθην και τέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξενεντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μιλάλησαν ματαιότητος και δολιότητος όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκουν και ως η άλαλος σου κανήγουν το στόμα αυτού και εγενόμην ως η άνθρωπος ου κακούν και εκέχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσε, Κύριε, ο Θεός μου, ό,τι είπουν, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνη πόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάσχας έτοιμος και αλγιδόμενο οποίον με στήδιε παντός. Ό,τι να νομία με εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληνθήθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλώ με επί κατεδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλείψει μη Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου.

Ψαλμός 308. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνει με εγγλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών, και το άλγημά μου ανεκαινίσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσεται πυρ. Ελάλησα η γλώσσα μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου. Τι σε στην, είναι αγνό τι υστερώ εγώ. Ιδού, παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου, ως ιουδέν ενώπιον σου. Πλην τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γέν εικόνη διεπορεύεται ο άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ου γινώσκει, τίν η συνάξη αυτά. Και νυν, τι σε υπομονή μου, ουσί ο Κύριος, και η υπόστασής μου παρασού εστίν. Από πασών των ανομιών μου ρίσαν με, όνειδος άφρονη εδωκάς με. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας. Απόστησον απαιμούτας μάστιγά σου, απογάρτης ισχύος της χειρός σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδεψας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού. Πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου Κύριε και της διησιώς μου. Ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ ημί παρασί και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου είναι αναψύξω προτού με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού. Ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού, το 485 μετά Χριστόν, από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο, κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σε αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λαύρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αββάδων από τους Πέρσες, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής Αυτοκράτορας έχτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Υιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαμψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιόταχτες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα, βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας, και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσιο αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και 2 νέα παρεκκλήσια. Των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Εωφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκρημνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάβας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάβας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάβα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάββα.

Το Αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι Αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το Αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το Αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα, χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του Καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάβα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάβα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάβας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, στο σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα θα δώσουμε το βάρος στην νηστεία κατά την Μεγάλη Σαρακοστή και γενικότερα. Όπως γνωρίζετε, μελετούμε το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν, Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα και συνεχίζομαι.

Δεν μπορεί να υπάρξει σαρακοστή χωρίς νηστεία. Όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ή δεν παίρνουν την νηστεία στα σοβαρά ή αν την παίρνουν παρεξηγούν τον πραγματικό πνευματικό σκοπό της. Για μερικούς νηστεία σημαίνει ένα συμβολικό σταμάτημα σε κάτι. Για μερικούς άλλους νηστεία είναι μια προσεκτική τήρηση των νηστευτικών κανόνων. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις σπάνια η νηστεία συνδέεται με την όλη προσπάθεια της μεγάλης σαρακοστής. Εδώ θα πρέπει πρώτα-πρώτα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την νηστεία και ύστερα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας πώς μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτή τη διδασκαλία στη ζωή μας. Η νηστεία ή η αποχή από τις τροφές δεν είναι αποκλειστικά μια χριστιανική συνήθεια. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα σε άλλες θρησκείες ή και πέρα από τις θρησκείες, όπως λόγου χάρη σε μερικές ειδικές θεραπείες. Σήμερα οι άνθρωποι νηστεύουν, απέχουν από το φαγητό για πάρα πολλές αιτίες, ακόμα και για πολιτικούς μερικές φορές λόγους. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ξεχωρίσουμε το μοναδικό περιεχόμενο στη χριστιανική νηστεία. Αυτό μας αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα στην αλληλοεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο γεγονότα που βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Το ένα στην αρχή της Παλαιάς Διαθήκης και το άλλο στην αρχή της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο γεγονός είναι το σταμάτημα της νηστείας από τον Αδάμ στον Παράδεισο. Έφαγε ο Αδάμ από τον απαγορευμένο καρπό. Έτσι μας παρουσιάζεται η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, και αυτό είναι το δεύτερο γεγονός, αρχίζει με νηστεία. Ο Αδάμ πειράστηκε και υπόκυψε στον πειρασμό. Ο Χριστός πειράστηκε και ενίκησε τον πειρασμό. Η συνέπεια της αποτυχίας του Αδάμ είναι η έξωσή του από τον Παράδεισο και ο θάνατος. Ο καρπός της νίκης του Χριστού είναι η συντριβή του θανάτου και η δική μας επιστροφή στον Παράδεισο. Τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτουμε εδώ δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε λεπτομερείς εξηγήσεις για το νόημα αυτού του παραλληλισμού. Οπωσδήποτε όμως είναι φανερό ότι από αυτή την άποψη η νηστεία μας παρουσιάζεται σαν κάτι που έχει αποφασιστική και τελειωτική σημασία. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, ένα έθιμο. Είναι δεμένη με αυτό το ίδιο το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της σωτηρίας και της καταδίκης. Στην Ορθόδοξη διδασκαλία, αμαρτία δεν είναι μόνο η παράβαση της εντολής που φέρνει σαν συνέπεια την τιμωρία. Είναι πάντοτε ένας ακροτηριασμός της ζωής που μας δόθηκε από τον Θεό. Για το λόγο αυτό, η ιστορία της προπατορικής αμαρτίας μας παρουσιάζεται σαν μια πράξη τροφής. Η τροφή είναι μέσο ζωής. Αυτό μας κρατάει ζωντανούς.
Αλλά ακριβώς εδώ είναι η βασική ερώτηση. Τι σημαίνει να είναι κανείς ζωντανός και τι σημαίνει ζωή? Για μας σήμερα αυτοί οι όροι έχουν πρωταρχικά μια βιολογική έννοια. Ζωή είναι συγκεκριμένα αυτό που τελικά εξαρτιέται από την τροφή και ακόμα γενικότερα από τον υλικό κόσμο. Αλλά για την Αγία Γραφή και για την Ορθόδοξη παράδοση αυτή η ζωή επάρτο μόνο ταυτίζεται με τον θάνατο, γιατί ακριβώς είναι μια θνητή ζωή, γιατί ο θάνατος κυριαρχεί πάντοτε μέσα της. Ο Θεός, το ξέρουμε αυτό, δεν δημιούργησε τον θάνατο. Αυτός είναι ο δοτήρας της ζωής. Πώς λοιπόν η ζωή έγινε θνητή? Γιατί ο θάνατος και πάλι ο θάνατος είναι η μόνη απόλυτη βεβαιότητα κάθε ύπαρξης? Η Εκκλησία απαντάει: διότι ο άνθρωπος αρνήθηκε τη ζωή όπως την έκανε ο Θεός και του την πρόσφερε και προτίμησε μια ζωή που να εξαρτιέται όχι αποκλειστικά από το Θεό, αλλά επάρτο μόνο. Όχι μονάχα παράκουσε το Θεό και αυτοτιμωρήθηκε, αλλά άλλαξε ολόκληρη τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό του και σε όλη την κτήση. Σίγουρα ο κόσμος δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό σαν τροφή, σαν μέσο ζωής. Ακόμα η ζωή ήταν για να γίνει κοινωνία με τον Θεό. Δεν είχε δικό της σκοπό, αλλά περιεχόταν ολόκληρη στον Θεό. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Έτσι ο κόσμος και η τροφή δημιουργήθηκαν σαν μέσα επικοινωνίας με το Θεό, και μόνον αν ο άνθρωπος δεχόταν να ανοιχτεί στο Θεό θα του πρόσφεραν όλα αυτά τη ζωή. Η τροφή αυτή μόνη της, μέσα της δεν έχει ζωή και δεν μπορεί να δώσει ζωή. Μόνο ο Θεός έχει ζωή και είναι ζωή. Μέσα στην τροφή ο ίδιος ο Θεός και όχι οι θερμίδες είναι η αρχή της ζωής. Έτσι η τροφή, η ζωή, η γνώση του Θεού και η κοινωνία μαζί του ήταν ένα και το αυτό πράγμα. Η απίθμενη τραγωδία του Αδάμ είναι ότι έφαγε για δικό του όφελος. Ακόμα δε περισσότερο από αυτό είναι γιατί έφαγε χωρισμένος από το Θεό για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητος από Αυτόν. Και αν το έκανε αυτό ήταν γιατί πίστευε πως η τροφή είχε μέσα της ζωή, και έτσι εκείνος γευόμενος αυτή την τροφή θα γινόταν σαν τον Θεό, θα είχε δηλαδή μέσα του δική του ζωή. Με άλλα λόγια, πίστευε στην τροφή, ενώ ο σκοπός πίστης, εμπιστοσύνης και εξάρτησης είναι ο Θεός και μόνον ο Θεός. Ο κόσμος και η τροφή έγιναν ο Θεός του
η πηγή και η αρχή της ζωής του. Έγινε σκλάβος τους. Αδάμ στα εβραϊκά σημαίνει άνθρωπος. Αυτό είναι και το δικό μου όνομα και το κοινό όνομα για όλους μας. Ο άνθρωπος είναι ακόμα Αδάμ. Είναι ακόμα ο σκλάβος της τροφής. Μπορεί να ισχυρίζεται ότι πιστεύει στο Θεό, αλλά ο Θεός δεν είναι η ζωή του, η τροφή του, το περιεχόμενο που αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξή του. Μπορεί να λέει ότι παίρνει τη ζωή του από το Θεό, αλλά όμως δεν ζει εν το Θεό και για το Θεό. Η επιστήμη του, οι εμπειρίες του, η αυτοσυνειδησία του όλα κτίζονται πάνω στην ίδια βάση. Επάρτο μόνο. Τρώμε για να διατηρούμαστε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί, αλλά όχι εν το Θεό. Ακριβώς αυτή είναι η αμαρτία όλων των αμαρτιών. Αυτή είναι η ετιμιγορία του θανάτου που κρέμεται πάνω από τη ζωή μας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έρχεται να επανορθώσει την καταστροφή που επέβαλε στη ζωή ο Αδάμ, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Και ο Χριστός επίσης αρχίζει με νηστεία. Νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Η πείνα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από κάτι άλλο. Τη στιγμή που νιώθουμε κατεπίγουσα και απαραίτητη ανάγκη για τροφή, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τη ζωή μέσα μας. Είναι αυτό το όριο πέρα από το οποίο ή πεθαίνω από ασιτία ή αφού ικανοποιήσω το σώμα μου έχω ξανά το αίσθημα της ζωής μέσα μου. Αυτή ακριβώς, με άλλα λόγια, είναι η στιγμή που αντιμετωπίζουμε την τελική ερώτηση. Από τι λοιπόν εξαρτάται η ζωή μου? Και εφόσον η ερώτηση δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή ερώτηση, αλλά την νιώθω με ολόκληρο το σώμα μου, είναι επίσης και στιγμή πειρασμού. Ο διάβολος ήρθε στον Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Ήρθε επίσης και στο Χριστό μέσα στην έρημο. Πλησίασε δηλαδή δύο πεινασμένους ανθρώπους και τους είπε: «Χορτάστε την πείνα σας, γιατί αυτή είναι η απόδειξη ότι εξαρτάστε ολοκληρωτικά από την τροφή, ότι η ζωή σας βρίσκεται στην τροφή». Και ο μεν Αδάμ πίστεψε και έφαγε. Ο Χριστός όμως αρνήθηκε τον πειρασμό και είπε: «Ο άνθρωπος ούκ επάρτο μόνο ζήσετε». Αρνήθηκε να δεχτεί αυτό το ψέμα που ο διάβολος επιβάλλει στον κόσμο. Το κάνει δε ολοφάνερη αλήθεια, χωρίς καμιά επιπλέον συζήτηση. Το κάνει θεμέλιο για όλες τις απόψεις μας, τις επιστήμες, την ιατρική πιθανόν και για τη θρησκεία. Κάνοντας αυτό, ο Χριστός
αποκατέστησε τη σχέση ανάμεσα στην τροφή, τη ζωή και το Θεό. Σχέση την οποία είχε σπάσει ο Αδάμ και που εμείς εξακολουθούμε να τη σπάζουμε κάθε μέρα. Τι είναι λοιπόν νηστεία για μας τους χριστιανούς? Είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε εκείνη την εμπειρία του Χριστού με την οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση από την τροφή, την ύλη και τον κόσμο. Με κανένα τρόπο η δική μας ελευθερία δεν είναι πλήρης. Με το να ζούμε ακόμα στο μεταπτωτικό κόσμο, στον κόσμο του παλιού Αδάμ, με το να είμαστε μέρος του, εξακολουθούμε να εξαρτώμαστε από την τροφή. Αλλά όπως ακριβώς ο θάνατός μας, από τον οποίο είναι ανάγκη οπωσδήποτε να περάσουμε, έγινε χάρη στο θάνατο του Χριστού μια διάβαση προς την ζωή, έτσι και η τροφή που τρώμε και η ζωή που μας δίνει μπορεί να γίνει ζωή εν το Θεό και για το Θεό. Ένα μέρος της τροφής μας έχει ήδη γίνει τροφή αθανασίας, το σώμα και το αίμα του ίδιου του Χριστού. Αλλά ακόμα και ο επιούσιος άρτος που παίρνουμε από το Θεό μπορεί να είναι σε αυτή τη ζωή μας και σε αυτόν τον κόσμο εκείνο που μας δίνει δύναμη να είναι η επικοινωνία μας με το Θεό μάλλον παρά εκείνο που μας χωρίζει από Αυτόν. Παρόλα αυτά, μόνο η νηστεία είναι εκείνη που μπορεί να πραγματοποιήσει μια τέτοια μεταστροφή, μπορεί να μας δώσει την υπαξιακή βεβαίωση ότι η εξάρτησή μας από την τροφή και την ύλη δεν είναι ολοκληρωτική και τέλεια, ότι ενωμένη με την προσευχή, τη χάρη και τη λατρεία μπορεί να γίνει πνευματική. Όλα αυτά σημαίνουν, αν το νιώσουμε βαθιά, ότι η νηστεία είναι το μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επανορθώνει την αληθινή πνευματική του φύση. Δεν είναι μια θεωρητική, αλλά μια αληθινά πρακτική πρόκληση για τον πατέρα του ψεύδους που καταφέρνει να μας πείσει ότι εξαρτώμαστε μόνο

Η νηστεία είναι ο πραγματικός αγώνας κατά του διαβόλου, γιατί είναι η πρόκληση στον νόμο που τον κάνει άρχοντα του κόσμου τούτου. Και όμως, αν κάποιος πεινασμένος ανακαλύψει ότι μπορεί πραγματικά να γίνει ανεξάρτητος από αυτήν την πείνα, ότι δεν θα καταστραφεί από αυτή, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι μπορεί να τη μετατρέψει σε πηγή πνευματικής δύναμης και νίκης, τότε τίποτε δεν απομένει από αυτό το μεγάλο ψέμα στο οποίο ζούσαμε μετά από τον Αδάμ. Πόσο άραγε ξεφύγαμε από την συνηθισμένη αντίληψη της νηστείας, ότι η νηστεία δεν είναι παρά η αλλαγή φαγητών ή το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από όλη την επιφανειακή υποκρισία. Τελικά νηστεύω σημαίνει μόνο ένα πράγμα, πεινάω. Να φτάνω δηλαδή στα όρια εκείνης της ανθρώπινης κατάστασης, οπότε φαίνεται καθαρά η εξάρτηση από την τροφή και καθώς είμαι πεινασμένος, να ανακαλύπτω ότι αυτή η εξάρτηση δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο, ότι αυτή η πείνα είναι πρώτα απ' όλα μια πνευματική κατάσταση και που αυτή στην πραγματικότητα είναι πείνα για το Θεό. Στη ζωή της πρώτης εκκλησίας, νηστεία πάντοτε σημαίνει τέλεια αποχή από την τροφή, κατάσταση πείνας, όθηση του σώματος στα άκρα. Εδώ όμως ανακαλύπτουμε ακόμα ότι η νηστεία σαν μια σωματική προσπάθεια δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το πνευματικό συμπλήρωμά της. Εν νηστεία και προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την αντίστοιχη πνευματική προσπάθεια, χωρίς να τρεφόμαστε με τη Θεία πραγματικότητα, χωρίς να ανακαλύψουμε την ολοκληρωτική μας εξάρτηση από το Θεό και μόνον από Αυτόν, η σωματική νηστεία θα καταντήσει μια πραγματική αυτοκτονία. Αν ο ίδιος ο Χριστός πειράστηκε ενώ νήστευε, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή πιθανότητα να αποφύγουμε ένα τέτοιο πειρασμό. Η σωματική νηστεία είναι απαραίτητη μεν, αλλά χάνει κάθε νόημα και γίνεται αληθινά επικίνδυνη αν ξεκοπεί από την πνευματική προσπάθεια, από την προσευχή και την αυτοσυγκέντρωση. Η νηστεία είναι μια τέχνη που την κατέχουν απόλυτα οι Άγιοι. Θα ήταν αλαζονικό και επικίνδυνο για μας αν δοκιμάζαμε αυτήν την τέχνη χωρίς διάκριση και προσοχή. Η λατρεία της Μεγάλης Σαρακοστής μας υπενθυμίζει συνέχεια τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τους πειρασμούς που περιμένουν όσους νομίζουν ότι μπορούν να στηριχτούν στη δύναμη της θέλησής τους και όχι στο Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνο που πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε είναι μια πνευματική προετοιμασία για την προσπάθεια της νηστείας. Και αυτή είναι να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια και επίσης να κάνουμε την νηστεία μας θεοκεντρική, να νηστεύουμε εν ονόματι του Θεού. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι το σώμα μας είναι ναός της παρουσίας Του.

ανάγκη να ξαναβρούμε ένα θρησκευτικό σεβασμό για το σώμα, την τροφή, για το σωστό ρυθμό της ζωής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η νηστεία, ώστε όταν αρχίσουμε να νηστεύουμε να είμαστε εφοδιασμένοι με πνευματικό όπλισμο, με το όραμα και το πνεύμα της μάχης και της νίκης. Κατόπιν έχετε η ίδια η νηστεία. Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω, η νηστεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Πρώτα σαν ασκητική νηστεία και δεύτερον σαν γενική νηστεία. Η ασκητική νηστεία περιλαμβάνει μια δραστική μείωση της τροφής, έτσι ώστε η συνεχής κατάσταση πείνας να μπορεί να βιωθεί σαν υπενθύμηση του Θεού και σαν διαρκής προσπάθεια συγκέντρωσης του νου μας στον Θεό. Όποιος το έχει δοκιμάσει αυτό, έστω και για λίγο, ξέρει ότι η ασκητική νηστεία, αντί να μας αδυνατίζει, μας ξαλαφρώνει, μας ευκολύνει στην αυτοσυγκέντρωση, μας κάνει νυφάλιους, χαρούμενους και καθαρούς. Αυτός που νηστεύει έτσι, παίρνει την τροφή σαν αληθινό δώρο του Θεού. Είναι συνέχεια στραμμένος προς τον εσωτερικό κόσμο, ο οποίος ανεξήγητα γίνεται ένα είδος τροφής. Δεν χρειάζεται να πούμε εδώ για την ακριβή ποσότητα της τροφής που πρέπει να τρώει κανείς κατά την ασκητική νηστεία, ούτε για το ρυθμό και την ποιότητα της τροφής. Όλα αυτά εξαρτώνται από τις ατομικές μας δυνατότητες και τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας. Αλλά η βάση είναι ξεκάθαρη. Είναι μια κατάσταση ενός μισοπεινασμένου ανθρώπου, του οποίου η αρνητική φύση συνέχεια μεταμορφώνεται από την προσευχή, την μνήμη, την προσοχή και την αυτοσυγκέντρωση σε θετική δύναμη. Όσο για τη γενική νηστεία, είναι ανάγκη αυτή να περιορίζεται σε διάρκεια και να συνδυάζεται με τη Θεία Ευχαριστία. Με τις παρούσες συνθήκες ζωής, η καλύτερη μορφή αυτής της νηστείας είναι η μέρα πριν από τη βραδινή Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων. Είτε νηστεύουμε αυτή τη μέρα από νωρίς το πρωί είτε αργότερα, το βασικό σημείο είναι να ζούμε όλη τη μέρα σαν μια μέρα προσδοκίας, ελπίδας, μια μέρα πείνας για τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, να αυτοσυγκεντρωθούμε και να σκεφτούμε αυτό που πρόκειται να έρθει, το δώρο που θα πάρουμε και που για χάρη του απαρνούμαστε όλα τα άλλα δώρα. Ύστερα από όσα είπαμε, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι όσο περιορισμένη κι αν είναι η νηστεία μας, εφόσον είναι αληθινή νηστεία, θα μας οδηγήσει στον πειρασμό, στην αδυναμία, στην αμφιβολία και στον ερεθισμό. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα είναι μια πραγματική μάχη και πιθανό να αποτύχουμε πολλές φορές. Αλλά αν ανακαλύψουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μάχη και προσπάθεια, τότε βρήκαμε το βασικό στοιχείο της νηστείας. Μια πίστη που δεν έχει ξεπεράσει τις αμφιβολίες και τον πειρασμό, σπάνια μπορεί
να θεωρηθεί αληθινή πίστη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά πρόοδος στη χριστιανική ζωή χωρίς την πικρή εμπειρία της αποτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νηστεύουν με ενθουσιασμό και σταματούν μετά την πρώτη αποτυχία. Θα μπορούσα να πω ότι ακριβώς αυτή την πρώτη αποτυχία έρχεται η πραγματική δοκιμή. Αν μετά την αποτυχία και τη συνθηκολόγηση με τις ορέξεις μας και τα πάθη μας ξαναγυρίσουμε όλα από την αρχή και δεν υποχωρήσουμε όσες φορές κι αν αποτύχουμε, αργά ή γρήγορα η νηστεία μας θα φέρει τους πνευματικούς καρπούς της. Ανάμεσα στην αγιότητα και τον απογοητευτικό κινησμό βρίσκεται η μεγάλη και θεϊκή αρετή της υπομονής. Υπομονή πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την αγιότητα. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να πληρώσουμε ολόκληρο το αντίτιμο. Έτσι, το καλύτερο και ασφαλέστερο είναι να αρχίσουμε με το ελάχιστο, ακριβώς λίγο πάνω από τις φυσικές μας δυνατότητες και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας λίγο-λίγο, παρά να επιχειρήσουμε άλματα σε μεγάλα ύψη στην αρχή και να σπάσουμε μερικά κόκαλα πέφτοντας στη γη. Σαν συμπέρασμα, από μια συμβατική και τυπική νηστεία, δηλαδή νηστεία από υποχρέωση και συνήθεια, πρέπει να γυρίσουμε στην πραγματική νηστεία. Ας είναι περιορισμένη και ταπεινή, αλλά να είναι συνεχής και αποφασιστική. Ας αντιμετωπίσουμε έντιμα τις πνευματικές και φυσικές μας δυνατότητες και ας ενεργήσουμε ανάλογα. Ας θυμόμαστε πάντως ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε χωρίς να προκαλέσουμε αυτές τις δυνατότητες, χωρίς να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας τα θεϊκά λόγια. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μια σειρά εκπομπών που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους δέκτες σας θέματα που συγκρίνουν το πιστεύω της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα πιστεύω άλλων ομάδων. Ομάδων που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές ή και όχι. Το παρόν εγχείρημα προέρχεται από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σε θεολογικά θέματα που άπτονται της ορθόδοξης πίστης. Συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δέχονται καλοπροαίρετες και μη προκλήσεις από ανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις, γύρω από το πρόσωπο του Θεού, γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γύρω από δυσνόητα ή δυσερμήνευτα χωρία της Αγίας Γραφής. Και συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία για το τι ακριβώς πιστεύουν σχετικά με τα θέματα αυτά και να θεολογήσουν γι' αυτά. Στο μικρόφωνο ακούτε την Ελένη Μαζονάκη και για την υπόλοιπη μισή ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για τη νέα αυτή σειρά εκπομπών?
1: Βεβαίως, χαίρετε και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Το βασικό θέμα της νέας αυτής σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια από τις πάμπολες θεολογικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν από ποικίλους χώρους συμβαδίζουν με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ποιες δεν συμβαδίζουν με αυτήν ή και αντιτάσσονται με αυτήν? Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ερώτημα της τρέχουσας εκπομπής: το τι είναι θεολογικά ορθόδοξο και τι δεν είναι εξ επόψεως πάντα ορθόδοξης εκκλησίας. Και αυτό το ερώτημα απασχόλησε και βασάνισε όλους όσους πίστεψαν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε όλο το διάβα της ιστορίας, από τους πρώτους μαθητές του έως και σήμερα. Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στην καρδιά μεγάλων τρικυμιών που κλειδώνησαν την εκκλησία μας. Εκτός από τους σκληρότατους διωγμούς, τις εξορίες, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν να αντιμετωπίσουν και εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες γύρω από τα θέματα της πίστης τους. Τη στιγμή που τους καταδίωκαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδωλολάτρες, άρχοντες, σκληρόκαρδοι Εβραίοι, άθεοι Έλληνες, βάρβαροι Πέρσες, εχθροί και συντοπίτες τους, την ίδια στιγμή που ήταν περικυκλωμένοι από παντού και δεν ήξεραν ποιον να εμπιστευτούν και ποιον όχι, που δεν ήξεραν από ποιον κινδύνευαν και με ποιον ήταν ασφαλείς οι ίδιοι και η οικογένειά τους, την ίδια στιγμή βρίσκονταν αντιμέτωποι και με την εσωτερική απειλή των αιρέσεων. Οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό έρχονταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν συναντούσαν άλλους ανθρώπους που, ενώ ισχυρίζονταν ότι και εκείνοι ήταν χριστιανοί, εν τούτης πίστευαν διαφορετικά πράγματα από εκείνους και ζούσαν με διαφορετικές αντιλήψεις από εκείνους. Όταν συναντούσαν χριστιανούς που ασπάζονταν την διδασκαλία του Σαβέλιου, του Αρίου, του Σίμωνα του Μάγου, του Νεστορίου, των μονοφυσιτών, των οικονομάχων και άλλων. Φανταστείτε σε πόσο δυσάρεστη θέση έμπαιναν οι χριστιανοί εκείνοι όταν έπρεπε να αποφασίσουν εάν με τους άλλους εκείνους ανθρώπους είχαν περισσότερα κοινά ή περισσότερες διαφορές. Αν πίστευαν τελικώς τα ίδια ή διαφορετικά. Εάν οι τελευταίοι ήταν για αυτούς ομόδοξοι ή αιρετικοί.
0: Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές διδασκαλίες, ποια ήταν τελικά η σωστή? Και ανάμεσα σε πολλούς που έλεγαν διάφορα, ποιος είχε τελικά δίκιο? Και ποιο να εμπιστευτείς ότι έχει δίκιο και ότι λέγει το σωστό? Τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τη μεγάλη του μόρφωση και την πανίσχυρη θέση του. Μα ο αυτοκράτορας κάποιες φορές είχε δίκιο και άλλοτε όχι. Υπήρχαν αυτοκράτορες που πρέσβευαν τη μία θέση και στη συνέχεια οι διάδοχοι τους υποστήριζαν την εντελώς αντίθετη. Τον πατριάρχη της μεγαλύτερης πόλεως, της αυτοκρατορίας της ένδοξης Κωνσταντινούπολεως, μα υπήρξαν πατριάρχες που αγίασαν και υπήρξαν πατριάρχες που εν τέλει καταδικάστηκαν ως αιρετικοί. Τους οικείους τους επισκόπους, τους κοντινούς τους ιερείς, τους μοναχούς. Αρκετοί αιρεσιάρχες ήταν επίσκοποι, ιερείς ή μοναχοί. Τον απλό λαό, μα κι αυτός δεν είχε πάντα δίκιο. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι περισσότερες ενορίες, σχεδόν όλες οι ενορίες, βρίσκονταν στα χέρια των αιρετικών. Άρα η πλειοψηφία του λαού ήταν αιρετική. Τις εκκλησιαστικές συνόδους, μα βεβαίως υπήρξαν οι Άγιες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά υπήρξαν και σύνοδοι που ακυρώθηκαν από άλλες συνόδους ως άκυρες. Τα πράγματα λοιπόν γύρω από το μεγάλο ερώτημα «Τι έστειν αλήθεια» δεν υπήρξαν ποτέ απλά και ούτε εύκολα. Ο δρόμος δύσκολος και τραχής για την αναζήτηση της χριστιανικής αλήθειας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι θεολογικές διαμάχες αφορούσαν θέματα και ζητήματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν είχαν διασαφινιστεί επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Το πρόβλημα των αιρέσεων στη ζωή της Εκκλησίας, πότε μπορούμε να το δούμε να πρώτο εμφανίζεται?
1: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες μέρες ζωής της Εκκλησίας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, θέλοντας να προστατεύσει τους χριστιανούς από τις αιρετικές διδασκαλίες, τους δίνει τις παρακάτω οδηγίες, οδηγίες οι οποίες κατ' επέκταση είναι χρήσιμες και σε εμάς, τους σημερινούς αναγνώστες των επιστολών αυτών. Πρώτον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην διαβάζουν και να μην ακούνε αιρετικά πράγματα. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Δεύτερον, τους παρακινεί να απομακρύνονται από ανθρώπους αιρετικούς. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών και μη συγκοινωνείτε τις έργεις, τις ακάρπεις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Και τρίτον, να είναι καχύποπτοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική διδασκαλία συναντούν, όσο εντυπωσιακός ή ενάρετος και αν φαίνεται αυτός που την διδάσκει. Χαρακτηριστικά, γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν ένας άγγελος εξ ουρανού ή εγώ ο ίδιος σας διδάξω διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό που σας δίδαξα, μην το δεχτείτε. Αλλά και εάν εμείς, η άγγελος εξ ουρανού, ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος ασχολείται με αντιαιρετικά θέματα, κάποιος κίνδυνος ή κάποιο δύσκολο σημείο?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλά δύσκολα σημεία. Τους κινδύνους αυτούς και τις παγίδες τις περιγράφει πολύ συνοπτικά ο Άγιος Σιμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Κατά Θεών και άλλων εθνών», σε ένα κείμενο που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω στα βασικά του σημεία. «Αδελφέ», λέει ο Άγιος, «και η ομολογία της ευσεβίας μας είναι αναγκαία περισσότερον παντός άλλου και χρέος έχομεν άφευκτον να ομολογόμεν αυτήν ενώπιον πάντων. Χρέος είναι προς τούτης να στηρίζομεν και των πλησίων μας καθώσον δυνάμεθα, όμως δεν είναι ανάγκη να πείσομεν έκαστον άνθρωπον. Επειδή μήτε είναι δυνατόν να πείσομεν όλους, πλην αν έχεις καμίαν δύναμην λόγου, πρέπει να υπείς τα καταδύναμην, αν ίσως ο λόγος αποβλέπει προς οικοδομήν, ήγουν στήριξην της ευσεβίας. Είμεν οικοδομήσεις, πολύ όφελος θέλει προξενηθεί και είσαι και εις των ωφελημένων. ιδεμή, δεν χρεωστείς τίποτε όσον κατά τούτο εις τον Θεό, επειδή και έκαμες το χρέος σου. Ωστόσο, λέει, πρέπει να προσέχεις πάλιν και τούτο, να μη λέγεις δηλαδή περισσότερον αφότι δύνασαι. Μήπως επιχειρών να σηκώσεις τον πεπτοκότα, τύχει και μαζί με αυτόν πέσεις κι εσύ. Διότι το μυστήριο της ευσεβίας ομολογουμένως είναι μέγα, ως λέγει ο Θεότατος Παύλος. Όθεν πρέπει ο διαλεγόμενος να ομιλεί περί αυτής με ευλάβιαν και με γίστην προσοχήν και να είναι δοκιμασμένος και πλουτισμένος από χάρισμα διδασκαλικών, μήπως φιλονικών διός αγνοεί, τύχει και περιπέσει εις τα δίχτυα της βλασφημίας ή εις την παγίδα της διχονίας ή τέλος πάντων καταντήσει από τους λόγους της ασεβίας εις τα δόγματα της δισεβίας. Διότι ξεύρωμεν πολλούς από τους αστηρίχτους ότι ευλάφθησαν από τούτο.
0: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υποδείξεις του Αγίου Σημεώνος προς εμάς που ασχολούμαστε με αντιαιρετικά θέματα. Αφενός λέει ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως φάλουμε εμείς οι ίδιοι και προβάλλουμε για το Θεό λάθος και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Και αφετέρου, να προσέχουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θέλετε να αναλύσετε λίγο τι σημαίνει η παγίδα της διχόνοιας?
1: Βεβαίως. Ένα βασικό μέλημα των χριστιανών είναι να συμπορεύονται ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους και όχι με διχόνοια. Δυστυχώς όμως πολλές φορές στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για τα πιστεύω μας, είναι δυνατόν να πέφτουμε στην παγίδα αυτή της διχόνοιας. Ο εμπαθής εγωισμός, ο δικός μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν να υψώσει ένα τείχος ψυχρότητας ανάμεσά μας κατά τις θεολογικές μας συζητήσεις. Είτε εμείς να ψυχρανθούμε με τον συνάνθρωπό μας που δεν δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, είτε εκείνοι να ψυχρανθούν μαζί μας που δεν δεχόμαστε τα δικά τους. Είτε και τα δύο. Ή ακόμη χειρότερο, είναι δυνατόν να προκύψει ακόμη έντονος καυγάς ή μεγάλη διαμάχη ή ακόμη και φωνική έχθρα μη γέννητο. Ας θυμηθούμε από την ευρωπαϊκή ιστορία τον 30ετή πόλεμο, έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους που έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη από το 1618 έως το 1648 και υπολογίζεται ότι στήχησε τη ζωή σε 4,5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πόλεμος αυτός τροφοδοτήθηκε από τη θρησκευτική ιδεολογική σύγκρουση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς μετά τη μεταρρύθμιση. Ο φανατισμός λοιπόν και η μυσαλλοδοξία είναι αντίθετες έννοιες με τη χριστιανική αγάπη ή όπως χαρακτηριστικά γράφει αλλού ο Άγιος Σημεών, το να φιλονικεί κάποιος και το να προκαλεί διαμάχες είναι ξένων και αλότριων της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός αποφεύγει τις θεολογικές συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική του. Σημαίνει ότι προτιμά να συζητά θεολογικά όταν ο συνομιλητής του είναι καλοπροαίρετος και ψάχνει την αλήθεια και όχι βεβαίως όταν ο συνομιλητής του έχει μοναδικό σκοπό το να υπερισχύσει στη συζήτηση, το να πουλήσει πνεύμα, το να κάνει τον έξυπνο ή ακόμη χειρότερα να κάνει προσιλητισμό. Σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο λοιπόν που έχουμε απέναντί μας ως δημιούργημα του Θεού τον οποίο λατρεύουμε οφείλουμε να το αποδίδουμε το σεβασμό, την τιμή και την αγάπη που του πρέπει, ασχέτως αν συμφωνούμε μαζί του στα δόγματα ή διαφωνούμε, καθώς η εντολή του Κυρίου μας είναι ξεκάθαρη, αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν.
0: Συζητάμε περί αιρέσεων και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να θέσουμε το ερώτημα. Τι είναι αίρεση?
1: Αίρεση ονομάζεται γενικά οποιαδήποτε απόκληση από μια κεντρική διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, όταν στον χώρο της φιλοσοφίας λέγεται η φράση ότι ο τάδε φιλόσοφος είναι αιρετικός, ο ομιλών με τη φράση αυτή εννοεί ότι ο τάδε φιλόσοφος παρεκκλίνει από το κεντρικό ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης και αναπτύσσει ένα δικό του παρακλάδι, το οποίο μπορεί να απέχει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο από το κεντρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο, ο όρος χρησιμοποιείται και για ιδεολογίες. Μπορεί να έχουμε ακούσει τη φράση «ορθόδοξος μαρξιστής» ή τη φράση «ο τάδε είναι αιρετικός μαρξιστής». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, αίρεση ονομάζουμε οποιαδήποτε απόκληση από την κεντρική θεολογική διδασκαλία. Και κατ' επέκταση αίρεση ονομάζουμε και οποιαδήποτε ομάδα ατόμων ασπάζονται την απόκληση αυτή και γι' αυτό αποκόπτονται, αποσχίζονται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν μια δική τους ομάδα. Αιρετικός επομένως δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί άθελά του να εξέφρασε ή να ασπάστηκε κάποια λάθος θεολογική πεποίθηση απλώς και μόνο επειδή την εξέφρασε ή την ασπάστηκε. Αιρετικός γίνεται κάποιος όταν εξαιτίας αυτής της λάθος θεολογικής πεποίθησης απομακρύνεται από τους υπόλοιπους πιστούς που ασπάζονται την ορθή θεολογική θέση. Αιρετικός είναι κάποιος όταν παρά τις προσπάθειες των υπολείπων να του υποδείξουν το λάθος του, εκείνος επιμένει σε αυτό και αποκόπτεται εν τέλει από τους υπολείπους, είτε μόνος του, είτε παίρνοντας κάποια ομάδα ατόμων μαζί του. Για το λόγο αυτό είναι κάπως υπερβολικό όταν σε συζητήσεις που εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταξύ μας γύρω από θεολογικά θέματα, υπάρχουν άτομα που σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να χαρακτηρίσουν μια θεολογική τοποθέτηση κάποιου τρίτου ως αιρετική. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως λάθος στις συζητήσεις αυτές, γιατί ο χαρακτηρισμός αιρετικός έχει μέσα του, εκτός από την έννοια του σφάλματος και του λάθους, και την έννοια της συνειδητής αποκοπής, του σχίσματος από το σώμα της Εκκλησίας. Την αλήθεια αυτή μπορούμε να τη δούμε και σε ένα περιστατικό από το Γεροντικό. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων, διαβάζουμε στο Γεροντικό, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του Αββά Αγάθωνος και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαρείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε τον Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο.
0: Αναφέρατε τη λέξη σχίσμα. Ποια είναι η σχέση αίρεσης και σχίσματος? Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά?
1: Μια πολύ γνωστή διάκριση ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα είναι αυτή που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας σε μία επιστολή του: «Οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις μεν τους παντελώς αποσπασμένους και κατά την ίδια την πίστη αποξενωμένους. Σχίσματα δε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν για κάποιες εκκλησιαστικές αιτίες και μεταξύ τους ζητήματα θεραπεύσιμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μεγάλο Βασίλειο, η αίρεση και το σχίσμα διαφέρουν και διαφέρουν ως εξής. Οι μεν αιρετικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία επειδή αποξενώνονται από το πιστεύω της Εκκλησίας, οι δε σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία όχι επειδή έχουν διαφορετικό πιστεύω από αυτήν όπως οι πρώτοι, αλλά εξαιτίας διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό και το σχίσμα είναι μια κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπευθεί ευκολότερα από ό,τι αίρεση. Ως ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι είναι σχίσμα, μπορούμε να εκλάβουμε την περίπτωση του σχίσματος του 867 ανάμεσα στα χριστιανικά πατριαρχία της Ανατολής και στο χριστιανικό πατριαρχείο της Δύσης. Το σχίσμα του 867, το οποίο λέγεται αλλιώς και το μικρό σχίσμα ή και φώτιο σχίσμα, δεν προκλήθηκε από θεολογικές διαφορές, όπως αργότερα το μεγάλο σχίσμα του 1054, αλλά προκλήθηκε κυρίως από διοικητικές διαφορές. Ποιες ήταν αυτές οι διοικητικές διαφορές? Το Πατριαρχείο της Ρώμης προέβαλε την απέτηση του πρωτίου και παράλληλα αμφισβήτησε την εκλογή του Μέγα Φώτιου ως Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Και όλα αυτά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Πάπας της Ρώμης είχε στέψει στη Δύση τον Καρλομάγνο ως βασιλέα των Ρωμαίων. Ωστότε όμως, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται και ονομαζόταν Νέα Ρώμη. Οπότε η στέψη αυτή θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς ως μέγα σκάνδαλο και ως σφετερισμός των νόμιμων και αποκλειστικών δικαιωμάτων που οι Βυζαντινοί είχαν στη ρωμαϊκή κληρονομιά, στους ρωμαϊκούς τίτλους και κυρίως στο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο βασιλεύς των Ρωμαίων. Οι διαμάχες και οι διαφορές που οδήγησαν στο σχίσμα ήταν διοικητικές και όχι διαφορές σε θέματα πίστης. Τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα την έκανε ο Μέγας Βασίλειος στηριζόμενος στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το βάπτισμα των αιρετικών εθεωρείτο παντελώς άκυρο, των δε σχισματικών εθεωρείτο ενίοτε δεκτό. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος έχει υπόψη του και αναφέρει και κάποιους άλλους προγενέστερους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια πιο αυστηρή γραμμή και θεώρησαν ακόμη και των σχισματικών τα μυστήρια παντάπαση άκυρα και ούτε αναγνώριζαν το βάπτισμά τους.
0: Επομένως τα μυστήρια των αιρετικών θεωρούνται άκυρα για εμάς.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Σε αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα και πολλοί άλλοι Άγιοι και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα μυστήρια που τελούνται από αιρετικούς είναι άκυρα και χωρίς τη Θεία Χάρη.
0: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αιρετικός επιστρέψει στην Εκκλησία, ξαναβαπτίζεται?
1: Ναι, συνήθως ξαναβαπτίζεται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία κάνει κατ' οικονομίαν δεκτό το βάπτισμα κάποιου, πάντοτε με την προϋπόθεση, την αυστηρή προϋπόθεση, ότι η βάπτισή του έχει γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείται η βάπτιση και σε εμάς. Επειδή το θέμα αυτό είναι κάπως σύνθετο, επιτρέψτε μου να διαβάσω την τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος στη μελέτη του «Ομολογώ εν βάπτισμα» ότι βάσει των ιερών κανόνων, παραδείγματος χάρη του 7ου της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης, πάντοτε η Εκκλησία θεωρούσε ως καθεαυτά άκυρα τα βαπτίσματα των αιρετικών κοινοτήτων, ασχέτως αν για πολλούς λόγους γίνονταν ενίοτε κατ' οικονομίαν δεκτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι αιρετικοί θα επέστρεφαν στην Εκκλησία, δηλαδή αν δεν επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια των αιρετικών λαμβάνονται ως παντελώς άκυρα καθεαυτά. Επίσης, η ίδια μελέτη αποδεικνύει ότι προϋπόθεση για την κατοικονομία και όχι κατά κρύβεια αποδοχή του βαπτίσματος ενός αιρετικού αποτελεί το να είναι ο τρόπος του βαπτίσματος της εν λόγω αιρέσεως να είναι ταυτόσιμος με τον Ορθόδοξο, δηλαδή τριπλή κατάδυση στο νερό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του ραδιοφωνικού χρόνου μας, επιστρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις αιρέσεις σε κάποιες ευδιάκριτες ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους?
1: Βεβαίως, σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για αιρέσεις, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τις χριστιανικές αιρέσεις, τις παραχριστιανικές ομάδες και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των χριστιανικών αιρέσεων, έχουμε τις αιρέσεις εκείνες που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχονται την Αγία Γραφή, έστω και αν την ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, και ακόμη μπορεί να έχουν κάποιες τελετές μυστήρια. Στη δεύτερη ομάδα, στην κατηγορία των παραχριστιανικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που, παρότι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, παρότι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, εν τούτης απορρίπτουν βασικά χριστιανικά δόγματα, όπως την πίστη στην Αγία Τριάδα και στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, χιλιαστές, οι μορμόνοι, οι αντβεντιστές και άλλοι. Στην τρίτη ομάδα, στην κατηγορία των παραθρησκευτικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει δημιουργός Θεός. Εδώ εντάσσονται οι ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής. Οι ομάδες αυτές έχουν αντιχριστιανικές διδασκαλίες, όπως το ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι Θεός, ότι ο άνθρωπος φτάνει μόνος του στην τελείωση και τη θέωση και άλλα. Με τις κατηγορίες αυτές θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα βεβαίως στις επόμενες εκπομπές μας.
0: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Δεν είναι δυνατόν να ελπίζουμε ότι θα λάβουμε το χάρισμα της καθαρής αγάπης χωρίς την προσπάθεια να γίνουμε συγκαταβατικοί στη σχέση μας με τους ανθρώπους, όπως και χωρίς την προσευχή, τη συμμετοχή στα μυστήρια, τη μετάνοια και τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Συγκαταβαίνω στους ανθρώπους σημαίνει δεν κρίνω, δεν κατακρίνω, δεν εκδικούμε, αλλά υπομένω και συγχωρώ. Μη συγχαίεις τον άνθρωπο αυτή την εικόνα του Θεού με το κακό που υπάρχει μέσα του. Το κακό είναι μια συμπτωματική ασθένεια, μια δυστυχία του, μια διαβολική χήμερα. Ενώ η ουσία του, η εικόνα του Θεού, μένει ακόμη στο βάθος του. Η σκέψη αυτή αποτελεί για τον πατέρα Ιωάννη την βάση των σχέσεων με τους ανθρώπους. Σαν συμπέρασμα ακολουθούν τα λόγια. Να είσαι όσο περισσότερο μπορείς πράος, ταπεινός, απλός στις σχέσεις σου με τους άλλους. Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο από όλους, χωρίς καμιά υποκρισία. Από τον εγωισμό προέρχεται η υπεροπτική, η ψυχρή και η ανηλικρινή σχέσεις με εκείνους τους οποίους θεωρούμε κατωτέρους ή από τους οποίους δεν περιμένουμε ωφέλη. Όταν σε κατηγορούν και εσύ πάσεις κατάκαρδα, αυτό σημαίνει ότι έχεις εγωισμό. Επιβάλλεσαι να τον διώξεις με την εξωτερική σου εξουθένωση. Μην ταράζεσαι και μην τρέφεις αντιπάθεια όταν σε κατηγορούν. Αγάπησε τους κατηγόρους όπως αγαπάς τους γιατρούς σου και προσευχή σου για αυτούς. Συμπάθησε τον αδελφό που σου προκαλεί κακό ακόμα και όταν σου αφαιρεί το τελευταίο ρούβλι. Εδώ θα δείξεις αν αγαπάς την εικόνα του Θεού που υπάρχει μέσα του περισσότερο από όσο αγαπάς τα γήινα και φθαρτά. Πόσο αντιπαθητική είναι η σατανική κερεκακία για την αμαρτία του πλησίον. Η αγάπη όλα τα υπομένει και τα καλύπτει. Ο χριστιανός με ειλικρίνεια επιθυμεί το καλό του πλησίον, όπως και το δικό του. Επιθυμεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού διαρκώς και με το δικό του βίο και με το βίο των άλλων. Εύχεται να γίνουν όλοι ναοί του Θεού αχειροποίητοι. Δεν αρκεί όμως απλώς η αποφυγή του κακού. Πρέπει να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε την εσωτερική ειρήνη. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ τόνιζε «Έχει ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες θα ειρηνεύσουν γύρω σου». Ο πατήρ Ιωάννης συμβουλεύει «Χωρίς την ειρήνη και την ομόνοια με τους άλλους, ποτέ δεν θα νιώσεις ειρήνη και ομόνοια με τον εαυτό σου». Λέγοντας αυτά, δεν παραλείπει την εξαίρεση που εκφράζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει όμως και μια επιβλαβής ομογνωμία. Είναι εκείνοι που έχουν οι κακοποιοί μεταξύ τους. Μερικές περισσότερο συγκεκριμένες υποδείξεις που για την απόκτηση και διατήρηση της ειρήνης και της αγάπης περιέχονται στο επόμενο απόσπασμα. Μην αφήσεις να ξεσπάσει σε άπρεπα λόγια η θυελώδης αγανάκτησης που αισθάνεσαι. Να την διατάξεις να ηρεμήσει. Αν της δώσεις ευκαιρία να εξωτερικευθεί, θα γίνεται ολοένα και περισσότερο απαιτητική. Δυνατό να ανατρέψει κάθε ηθικό φραγμό και να σε καταστρέψει. Μην φανερώσεις στους ανθρώπους τις αμαρτίες σου. Μην τους μολύνεις με τη δυσοσμία της αμαρτωλότητός σου. Εξομολογήσου στον πνευματικό για να συνουθωτήσει, να σε συγκρατήσει και να σε καθοδηγήσει. Μην προφέρεις ποτέ δεικτικά λόγια. Να εκδηλώνεις πάντοτε αγάπη
και καλή διάθεση. Τότε το πνεύμα σου θα παραμείνει ήσυχο και γαλήνιο. Και όταν προσπαθείς να διορθώσεις τον άλλο, μην αγωνίζεσαι μόνο με δικά σου μέσα. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Παρακάλεσέ τον να φωτίσει το νου και την καρδιά του αδελφού σου. Όταν ο Θεός δει ότι η προσευχή σου θερμαίνεται από την αγάπη, τότε οπωσδήποτε θα εκπληρώσει την επιθυμία της ψυχής σου. Μια ακόμη χρήσιμη συμβουλή του για την ανάπτυξη της αγάπης. Συνήθιζε να αντιμετωπίζεις τον κάθε άνθρωπο σαν κάτι το καινούριο μέσα στη δημιουργία. Συνήθιζε να τον βλέπεις σαν το μεγαλύτερο θαύμα της Θείας Σοφίας και αγαθότητος. Έτσι όλους θα τους εκτιμάς, όλους θα τους αγαπάς και δεν θα περιφρονείς κανένα. Σπάνια συναντάται άνθρωπος που να αφιέρωσε τη ζωή του στα έργα της φιλανθρωπίας τόσο ολοκληρωτικά όσο ο πατήρ Ιωάννης. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρει πολλά για αυτή την αρετή και ιδιαίτερα για την προσφορά ελεημοσύνης. Καμιά αρετή δεν είναι τόσο ευάρεστη στο Θεό όσο η φιλανθρωπία, διότι αυτή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εξομοιώνει το πλάσμα με τον πλάστη. Η φιλανθρωπία είναι ωφέλιμη για τους ίδιους τους ευεργέτες, τους ενισχύει το αίσθημα της αγάπης. Επίσης και η ελεημοσύνη ωφελεί περισσότερο εκείνον που την προσφέρει. Πρέπει όμως να αποτελεί πράξη και θυσία της καρδιάς, να δίνεται με ηλαρότητα και με αληθινή συμπόνια. Οι πτωχοί καθημερινά σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει πως σε παρακολουθεί διαρκώς το έλεος του Κυρίου, ο οποίος είπε «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται». Θα θελήσεις να δραπετεύσεις από το έλεος του Θεού. Για να συγκινήσει τις ψυχές στο έργο της φιλανθρωπίας, ο πατήρ Ιωάννης πρόβαλε και κοινωνικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούσε ακόμη λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έλεγε παραδείγματος χάρη «Η σπατάλη είναι κλοπή της ιδιοκτησίας των πτωχών, διότι τα περισσεύματά μας ανήκουν σε αυτούς. Πρέπει να ευεργετούμε και να βοηθούμε συστηματικά. Να ευεργετούμε όλους χωρίς να κάνουμε διάκριση προσώπων ή καταστάσεων. Τίποτε δεν δωρίζουμε από τα δικά μας, διότι όλα προέρχονται από τον Θεό».

Στις βαρισίμαντες νουθεσίες του προσθέτουμε και όσα αναφέρει για τη χρήση των χαρισμάτων. Ο καθένας από μας οφείλει να υπηρετεί τον άλλο με τα τάλαντά του, με τις ικανότητες, με τις δυνάμεις, με τη θέση που κατέχει, με την περιουσία, με τη μόρφωσή του. Οι επιστήμονες, οι προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιών, οι διδάσκαλοι, οι συγγραφείς, πρέπει να υπηρετούν την δόξα του Θεού και την ωφέλεια του λαού σύμφωνα με τις αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να μην θεωρούν τη ζωή σαν παιχνίδι ή σαν αλυσίδα παιχνιδιών και εγωιστικών ικανοποιήσεων. Ιδιαίτερα οι κληρικοί δεν πρέπει να κρατούν το φως τους ή μάλλον το φως του Χριστού, αλλά πλούσια να το σκορπίζουν στις ψυχές των ανθρώπων. Έχει εξαιρετική σημασία το επόμενο απόσπασμα, διότι πολλοί θεωρούν την Ορθοδοξία σαν σχήμα εκστατικού και παθητικού χριστιανισμού. Ακόμα και μεταξύ των ζηλωτών Ορθοδόξων υπάρχει τάσης να περιορίζουν τις προσπάθειές τους μόνο στην ατομική εσωτερική καλλιέργεια. «Μην ερωτά», συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, «πότε να γράψεις για τη δόξα του Θεού ή πότε να πεις κάτι το ωφέλιμο ή πότε να κάνεις μια αγαθοργία. Όλα αυτά είμεθα υποχρεωμένοι να τα κάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Είμεθα υποχρεωμένοι να αξιοποιούμε το τάλαντα που μας δώρεσε ο Κύριος. Μην ακούτε τον διάβολο που μας φυρίζει στο αυτί να ασχολούμεθα μόνο με την προσωπική μας εσωτερική ζωή». Τελειώνοντας την εξέταση του περιεχομένου του ημερολογίου του πατρός Ιωάννου, επαναλαμβάνουμε ότι το βασικό του θέμα είναι η μαρτυρία του θεανθρωπίνου χαρακτήρος της χριστιανικής ζωής. Ακόμη και ο τίτλος «Η εν Χριστώ ζωή μου» αυτόν τον χαρακτήρα προβάλλει. Σε κανένα τομέα της ζωής δεν μπορεί ο χριστιανός να προοδεύσει χωρίς το Θεό, χωρίς να βαδίζει συνδεδεμένος με Αυτόν. Ο χριστιανός συνομιλεί με το Θεό για όλα. Εκείνος του χαρίζει κάθε αγαθό, του απαντά σε κάθε ερώτημα. Δίνει σε Αυτόν που προχωρεί προς την Βασιλεία των Ουρανών χάρτες και οδηγούς, την Αγία Γραφή. Του δίνει πηξίδα, την συνείδηση. Του δίνει προπαντός ασφαλισμένο πλοίο και παντοδύναμο κυβερνήτη, τον Χριστό και την Εκκλησία. Ο χριστιανός λοιπόν μπορεί να ζει και να πορεύεται τον δρόμο του με εμπιστοσύνη, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο και αν οι εχθροί προσπαθούν να το ξεστρατήσουν. Για να συμπληρώσουμε τη γενική εικόνα της χριστιανικής ζωής, θα εξετάσουμε μερικά αποσπάσματα από διάφορα βιβλία του πατρός Ιωάννου. Με τη βοήθειά τους θα γνωρίσουμε τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου

να το διαπραγματευτείς. Εάν διαπιστώνεις ότι δεν πηγάζει από την καρδιά σου είδωρ ζών, τότε να στραφείς ολόψυχα προς τον Κύριο και την άχρεντη μητέρα του. Θα σου αποκαλύψουν σύντομα ωφέλιμο θέμα, αντικείμενο του λόγου, καθώς και την διόρθωσή του. Ο νους και η καρδιά σου θα φωτιστούν, θα αποκτήσεις πλήρη γνώση όλων των πλευρών του θέματος. Μια παρόμοια συμβουλή για άλλη περίπτωση. Πώς να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού? Με την επόμενη μορφή. Θέλοντας να ταξιδεύεις κάπου, προσευχήσουν να κατευθύνει ο Κύριος πρώτα το δρόμο της καρδιάς σου και έπειτα των δρόμων των ποδιών σου. Έτσι ο Θεός, βλέποντας την ειλικρινή διάθεση και προσπάθειά σου να βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές του, θα κατευθύνει σιγά σιγά όλη την πορεία της ζωής σου. Στα βιβλία του πατρός Ιωάννου συναντάμε προσευχές, ευχαριστίες για συγκεκριμένες υποδείξεις που έλαβε από τον ουρανό. Αντιγράφουμε μία: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μου χάρισες το θέμα και το περιεχόμενο του κηρύγματος που έκανα πριν από την γινή εξομολόγηση στις 8 η ώρα το βράδυ, καθώς και το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων. Σε ευχαριστώ που άκουσες τις προσευχές μου και χάρισες ωφέλιμο λόγο για τις χιλιάδες των ψυχών που μαζεύτηκαν». Ο άνθρωπος που συνήθιζε να ζει στην ατμόσφαιρα της συχνής προσευχής και επικοινωνίας με το Θεό αρχίζει να κινείται σε έναν υπέροχο κόσμο, σε μια περιοχή θαυμάτων. Πολλές ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα οδηγούσαν τον ολιγόπιστο σε απόγνωση αντιμετωπίζονται από τον πιστό με κάποια χαρούμενη προσμονή της Θείας Συμπαραστάσεως. Δύσκολη φαίνεται, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, η εντολή του Κυρίου να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όμως για την καρδιά που αναγεννήθηκε με τη Θεία Χάρη γίνεται εύκολη. Ο Κύριος βοηθεί το δούλο του σε όλα. Εκτός από την αγάπη προς τους εχθρούς, στον πιστό γίνονται εύκολες και πολλές άλλες εντολές του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η αμεριμνησία για την ευρενή μέρα, η απελευθέρωσης δηλαδή από τις περιττές μέρημνες. Ο πατήρ Ιωάννης θεωρούσε βεβήλωση το να βασίζεται κανείς στα χρήματα. Θέλεις να εξασφαλίσεις το μέλλον της οικογένειάς σου, να το αναθέσεις στον πανάγαθο Θεό και να μην το εμπιστευτείς στα άψυχα μέταλλα. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η πραγματική πνευματική ελευθερία εκφράζεται με την υπακοή. Ο πατήρ Ιωάννης διαπιστώνει: «Ο αναγεννημένος άνθρωπος βρίσκει ικανοποίηση στην υπακοή, ενώ ο παλαιός άνθρωπος θέλει να παρακούει. Κύριε, ας επικρατεί πάντοτε το δικό σου θέλημα. Δέχομαι σαν έκφραστη στελήσεώ σου όσα συμβαίνουν, διότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς εσένα». Το πλέον σοβαρό ερώτημα, γράφει σε άλλο σημείο, είναι: πώς θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή? Ο Κύριος μας απαντά: «Ή δε θέλεις εισελθήν εις την ζωήν, τήρησο τας εντολάς». Στην τήρηση λοιπόν των εντολών βρίσκεται ο δρόμος για τη σωτηρία και οι εντολές συνοψίζονται στην αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Για να μην μείνει όμως αυτή η αγάπη μόνο σαν διάθεσης, αλλά να υλοποιηθεί σε πράξη, ο πατήρ Ιωάννης μας υπενθυμίζει τα εξής: ολόκληρη ζωή μας είναι μια σύνθεση από εκδηλώσεις προς το Θεό και τον πλησίον. Εκδηλώσεις που φαίνονται μικρές, συνηθισμένες και ασήμαντες, έτσι όμως αρχίζουν τα μεγάλα έργα ή οι σοβαρές καταστροφές. Κατά τις διάφορες δυσκολίες ο χριστιανός αντλεί πνευματικά ωφέλη, εάν σκέπτεται ότι ζει μια ζωή γεμάτη με Θεία Χάρη. Τι όμως είναι η Θεία Χάρης, ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. Είναι η δύναμη του Θεού, απαντά, που δορίζεται σε κάθε πιστό χριστιανό.

Διανό. Αυτή τον εξαγνίζει, τον φωτίζει, τον ενισχύει στην εκτέλεση του αγαθού και στην αποφυγή του κακού, τον παρηγορεί στις θλίψεις, τον ενθαρρύνει στις συμφορές και τον βοηθεί για την απόκτηση των αιωνίων αγαθών. Μόνον εκείνος που συναισθάνεται όλα αυτά και νιώθει πως ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Θείας Χάριτος μπορεί να επαναλάβει μαζί με τον πατέρα Ιωάννη. Πόσο αγαθός είσαι, Κύριε, πόσο είσαι κοντά μας, τόσο κοντά που μαζί σου μπορούμε πάντοτε να συζητούμε μαζί σου, να ευτυχούμε μαζί σου, να αναπνέουμε μαζί σου, να φωτιζόμεθα μαζί σου, να ειρηνεύουμε.

Οι συζητήσεις και τα κηρύγματα του πατρός Ιωάννου δεν είναι τόσο ιδιόρυθμα όσο τα αποσπάσματα του ημερολογίου του. Ξεχωρίζουν όμως και αυτά με το ζωντανό του ύφος. Πηγάζουν και αυτά από την προσωπική του πνευματική εμπειρία. Εκδηλώνουν τα έντονα βιώματά του. Στο κήρυγμα είχε σαν αντικειμενικό σκοπό την πνευματική αφύπνιση του ποιμνίου. Ήθελε να ξυπνήσει στις καρδιές τη δίψα του Θεού, την αναζήτηση υψηλών βιωμάτων και την απομάκρυση των εμποδίων της πορείας προς τον ουρανό. Με εξαιρετικό ζήλο δίδασκε τη σημασία της Εκκλησίας. Με ιδιαίτερη θέρμη μιλούσε για το βασικό της μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Έθιγε όμως και άλλα δογματικά και ηθικά θέματα. Στην περιοχή της ηθικής ζωής συχνά στυλίτευε τα χαρακτηριστικά πάθη των όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά και κάθε ξεχωριστής τάξος ειδικότερα. Στους μορφωμένους και στους πλουσίους περισσότερο από όλα κατεδίκαζε την αργία, την πολυτέλεια, την προσκόλληση στις μάταιες απολαύσεις και την άσπλαχνη συμπεριφορά προς τους πτωχούς. Στον απλό λαό στυλίτευε συχνά τη μέθη και την αισχρολογία. Τα ελεκτικά αυτά κηρύγματα θυμίζουν τον τόσο αγαπητό του Άγιον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Αποκτούσαν μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα διότι δεν πολεμούσε τα διάφορα πάθη με τα λόγια του κηρύγματος μόνον, αλλά και με το προσωπικό του παράδειγμα. Οι απόψεις του σε θέματα κοινωνικής, εθνικής και κρατικής ζωής αποκαλύπτονται στις αντίστοιχες ομιλίες του, ενώ τα κηρύγματα σε θέματα δογματικά ή ηθικά μπορούν να θεωρηθούν σαν πλαίσιο των σκέψεων του που με τη τόση δύναμη εκφράζονται στο ημερολόγιο του. Όσον αφορά τον πλούτο και την ιδιοκτησία, ο πατήρ Ιωάννης, σύμφωνος με τον Θείο Χρυσόστομο, εκήρυται συχνά ότι δόθηκαν από το Θεό για το καλό του πλησίον. Ομοίως διέβλεπε και στην κρατική εξουσία μια μορφή υπηρεσίας του πλησίον, της Εκκλησίας και του Θεού. Στην εποχή του οι ημέρες της ονομαστικής εορτής και των γενεθλίων του βασιλέως, της βασιλίσης και του διαδόχου αποτελούσαν όχι μόνο εθνικές εορτές αλλά και εκκλησιαστικές. Στις ημέρες αυτές επικρατούσε η συνήθεια να ομιλούν για το επίκαιρο θέμα της εορτής. Αυτό ακριβώς του έδινε την ευκαιρία να εκφράζει ορισμένες εθνικές και κοινωνικές απόψεις του. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι στα σχετικά κηρύγματα δεν υπάρχουν πουθενά δημόσιες φιλοφρονήσεις για τα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Βασικός σκοπός του πατρός Ιωάννου ήταν πάντα η πρόοδος της πνευματικής ζωής. Αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα λόγο που εξεφώνησε με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου του Δευτέρου του Ελευθερωτού. Ένας από τους Αγίους μας, ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύσκη, ήταν πρίγκιπς. Ο πρίγκιπς αυτός διδάσκει όλους με τη ζωή του ότι είναι απαραίτητο να θυσιάζουμε τα συμφέροντά μας, την ησυχία μας, ακόμη και τη ζωή μας, χάριν του κοινού καλού. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος και σε μας μια καρδιά γεμάτη αγάπη, για να μην διστάσουμε όταν παρουσιαστεί ανάγκη να θυσιαστούμε για τους άλλους. Και το δεύτερο απόσπασμα. Ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύκη είχε τη μακαρία πτωχία του πνεύματος, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, αλλά και ο συνώνυμός του βασιλεύς μας διοικεί τον λαό του με το πνεύμα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύκη. Σε ένα άλλο σημείο συμπληρώνει. Επιδιώκοντας την ενότητα με έθνη που ανήκουν στην ίδια με μας φυλή, δεν πρέπει να αισθανόμεθα αντιπάθεια προς τους αλλοφίλους λαούς και μάλιστα εκείνους που κατοικούν μέσα στην πατρίδα μας. Τούτο είναι αντίθετο με το ευαγγελικό πνεύμα.
δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, διότι όλοι είμεθα αδελφοί.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Βιβλικά κείμενα που βοηθούν στην προετοιμασία της εξομολόγησης. Ισαΐα 58. Ο Κύριος λέει, φώναξε δυνατά, μη συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σαν σάρπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες τους, πες τους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με αναζητούν κάθε μέρα, λένε πως χαίρονται τις εντολές μου να γνωρίζουν ως αν λαός που έπραξε το δίκαιο και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού του. Απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση, θέλουν να με πλησιάσουν. Λένε όμως, για ποιο λόγο να κάνουμε νηστεία, αφού εσύ δεν το βλέπεις, και γιατί να ταλαιπωρούμαστε αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή. Και ο Κύριος απαντάει, εσείς τη μέρα που νηστεύετε παλεύετε για τα συμφέροντά σας και βασανίζετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε, χτυπάτε ο ένας τον άλλο με γροθιές. Με αυτό τον τρόπο που νηστεύετε δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία όπως εγώ τη θέλω δεν είναι να κακουχίστε για μία μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε, καθώς το βούρλο με ρούχα πένθυμα να κάθεστε στη στάχτη. Νηστεία το λέτε εσείς αυτό μέρα αρεστή σε μένα, τον Κύριο. Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη, να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι, αν κάποιον βλέπετε γυμνό με ρούχα να τον δίνετε και τη βοήθεια στο συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Τότε θα λάμψετε σαν τις αυγείς στο φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι. Βοήθεια θα γυρεύετε και θα σας απαντώ. Εδώ είμαι εγώ. Πάψτε τους συνανθρώπους σας να τους καταπιέζετε, να φοβερίζετε με απλητικές χειρονομίες, λόγια να λέτε για τους άλλους πονηρά. Μοιράστε με τον πεινασμένο το ψωμί σας και δώστε ανακούφιση στον καταπιεσμένο. Τότε μέσα στο σκοτάδι θα λάμψει το φως σας, στο σκοτάδι σας θα γίνει σαν του μεσημεριού το φως. Τότε εγώ, ο Κύριος, πάντοτε θα σας οδηγώ και την ψυχή θα σας χορταίνω στην άνυδη τη γη. Θα δυναμώνω τα οστά σας και θα είστε σαν περιβόλι ποτιστικό, ως σαν νεροπηγή αστήρευτη. Θα γίνετε ονομαστή, ως ο λαός που τα χαλάσματα οικοδόμησε και που τους δρόμους του ξανάφτιαξε για να κατοικηθούν οι πόλεις. Ο Κύριος λέει να τηρείτε την αργία του Σαββάτου σαν μέρα Άγια που σε εμένα ανήκει. Οδηπορίες να μην κάνετε, να μην δουλεύετε και να μην κάνετε συναλλαγές, αλλά τη μέρα αυτή να την τιμάτε σαν ημέρα χαράς. Τότε θα βρείτε σε μένα τη χαρά σας και θα σας οδηγήσω εγώ με ασφάλεια πάνω από κάθε εμπόδιο και θα απολαύσετε τους καρπούς της χώρας που έδωσα στον προπάτορά σας τον Ιακώβ. Εγώ, ο Κύριος, τα λέω. Ψαλμός 32. Μακάριος είναι εκείνος που του αφέθηκε αμέλειας παραστράτημα, του συγχωρήθηκε αμαρτία στην ειδητή. Μακάριος ο άνθρωπος όταν δεν του καταλογίζει ο Κύριος αμάρτημα και είναι ανύπαρκτος το πνεύμα του ο δόλος. Κύριε, όταν σώπασα φθάρθηκαν τα οστά μου από τον ολοήμερο αναστηναγμό. Γιατί μέρα και νύχτα έπεσε βαριά η τιμωρία σου σε μένα, σαν το χωράφι έγινα το άνυδρο του καλοκαιριού τη θέρμη. Την αμαρτία μου σου γνώρισα, δεν έκρυψα την ενοχή μου. Στον Κύριο σκέφτηκα θα εξομολογηθώ τα παραπτώματά μου. Κι εσύ εξάλειψες την ενοχή της αμαρτίας μου, για τούτο ας προσεύχεται κάθε ευσεβή σε σένα στις δύσκολες στιγμές. Σαν γίνει ο κατακλυσμός κοντά του, δεν θα φτάσει. Εσύ είσαι, Κύριε, ο κρυψώνας μου, με προστατεύεις από τη θλίψη και τη γυρίζεις σε αλλαλαγμούς χαράς. Μου λες, σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Μη γίνεσαι σαν άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος, που χαλινάρι και χαλκά χρειάζονται για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σου. Πολλά του ασεβεί τα μαστιγώματα, μα εκείνο που στον Κύριο ελπίζει, η αγάπη του τον περιζώνει. Χαρείτε για τον Κύριο δίκαιοι και εφρανθείτε, και όλοι εσείς οι άδωλοι φωνάξτε από χαρά.

Ψαλμός 38. Κύριε, μη με επιπλήξεις πάνω στην οργή σου και πάνω στον θυμό σου μη με τιμωρήσεις. Γιατί με διαπέρασαν τα βέλη σου και με πιέζει η δύναμή σου. Δεν έχει υγεία το κορμί μου γιατί οργίστηκες. Πονούν τα κόκαλά μου όλα γιατί αμάρτησα. Οι ανομίες μου σωρεύτηκαν ψηλότερα από το κεφάλι μου, καθώς φορτίο βαρύ με καταπιέζουν. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα και ηρτώθηκα εντελώς. Θλιμμένος περπατώ όλη τη μέρα. Τα σπλάγνα μου είναι γεμάτα φλόγωση και δεν υπάρχει υγεία στο κορμί μου. Φθάρηκα και τσακίστηκα ολότελα, κραυγάζω από τον πόνο της καρδιάς μου. Κύριε, εσύ γνωρίζεις όλη τη λαχτάρα μου και ο στεναγμός μου δεν σου είναι κρυφός. Χτυπάει η καρδιά μου ανάστατη, με άφησε η δύναμή μου, ως και το φως ακόμη των ματιών μου το έχασα και αυτό. Φίλοι και γνώριμοι δεν μου συμπαραστάθηκαν στα βάσανά μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Αυτοί που τη ζωή μου επιβουλεύονται μου στείνουν παγίδες. Αυτοί που θέλουν να με βλάψουν πώς θα με καταστρέψουν απειλούν και απάτες σχεδιάζουν όλη μέρα. Αλλά εγώ τον κοφό κάνω πως δεν ακούω και τον μουγκό που να μιλήσει δεν μπορεί. Είμαι σαν ένας άνθρωπος που δεν ακούει τίποτα και η απόκριση στο στόμα του δεν έχει. Γιατί σε εσένα, Κύριε, έλπισα, εσύ θα μου αποκριθείς. Κύριέ μου, Θεέ μου, είπα, ας μη χαρούν με εμένα οι εχθροί μου και ας μην καφιούνται εναντίον μου όταν το πόδι μου γλιστράει. Εγώ είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου παντοτινά είναι υπαρκτός. Την ανομία μου δημόσια την ομολογώ και η αμαρτία μου στο άγχος με βυθίζει. Όλο ζωή και δύναμη εχθροί μου και πλήθος όσοι ανέτια με μισούν και όσοι κακό αντί καλό μου ανταποδίνουν. Με εχθρεύονται που επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, Θεέ μου, μη φεύγεις μακριά μου. Έλα γοργά και βοήθησέ με, Κύριε και σωτήρα μου. Ψαλμός 51. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, μες στην αγάπη σου. Μες στην αμέτρητη εσπλαχνία σου συγχώρησε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθαρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε εσένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα, έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα, στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισέ με με ίσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αγαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ μου, μία καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά σου. Μη μου πάρεις το Άγιό σου πνεύμα. Της λύτρωσή σου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανώμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε εσένα θα επιστρέψουν. Απάλλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ μου, Θεέ. Ελευθερωτή μου, και η γλώσσα μου θα εξυπνήσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλια μου θα ανοίξει και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες, σας προσέφερα, μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδία ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί.
Ευδόκησε, Κύριε, να ευεργετήσεις την Σιών και κάνει να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχτείς θυσίες επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές. Τότε θα θυσιάσουνε μοσχάρι στο θυσιαστήριό σου. Ψαλμός 102. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και αστάσει ως εσένα η κραυγή μου για βοήθεια. Το πρόσωπό σου μη μου το κρύβεις σήμερα που θλίβομαι. Στρέψε την προσοχή σου κατά μένα τη μέρα ετούτη που σου φωνάζω, μην αργήσεις να μου αποκριθείς. Η ζωή μου χάνεται σαν τον καπνό και σαν τα φρύγανα ξεραίνονται τα κόκαλά μου. Καταπατιέται σαν τη χλώη η καρδιά μου και μαραίνεται και το ψωμί μου να το φάω λυσμονό. Από τους τρίνους και τους στεναγμούς έμεινα μονάχα πετσί και κόκαλο. Μοιάζομαι πελεκάνο στην ερημιά, με κουκουβάγια στα χαλάσματα. Ύπνο δεν έχω και έγινα σαν το μοναχικό σπουργίτη στη σκεπή. Όλη τη μέρα με περιγελούν οι εχθροί μου. Αν κάποιον θέλουν να καταραστούν, του λέει να καταντήσει σαν εμένα. Τρώω το χώμα αντί ψωμί και δάκρυα στο ποτό μου ανακατεύω. Αιτία γι' αυτό η αγανάκτησή σου και η οργή σου. Γιατί αφού με ανύψωσες, τώρα με ταπεινώνεις. Χάνονται οι μέρες μου καθώς το απόσπερο, οι σκιές και εγώ μαραίνομαι σαν το χορτάρι. Αλλά Κύριε, εσύ αιώνια μένεις και σε θυμούνται όλες οι γενιές. Θα σηκωθείς της Σιών, θα σπλαχνιστείς. Είναι καιρός να της χαρίσεις το έλεό σου, γιατί ήρθε η στιγμή. Εμείς οι δούλοι σου αγαπάμε ως και τις πέτρες της, ως και το χώμα της το πονάμε. Οι ειδωλολάτρες τότε θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλείς της γης τη δόξα του. Όταν ο Κύριος θα οικοδομήσει τη Σιών, όταν θα παρουσιαστεί μέσα στη δόξα του, θα προσέξει τότε τον απόκληρον την προσευχή, την ηκεσία τους δεν θα την παραβλέψει. Ετούτο να γραφτεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο λαός που θα δημιουργηθεί να υμνεί τον Κύριο. Έσκυψε ο Κύριος από το απρόσιτο Άγιό του, από τους ουρανούς επέβλεψε στη γη, τους στεναγμούς των αιχμαλώτων για να ακούσει και να ελευθερώσει τους μελοθανάτους. Έτσι το όνομα του Κυρίου στη Σιών θα διακηρύσετε και ο ύμνος του στην Ιερουσαλήμ, όταν όλοι οι λαοί θα συγκεντρώνονται και τα βασίλεια τον Κύριο να λατρέψουν. Εκείνος μου εξασθένησε, καθώς πορεύομαι τη δύναμή μου, λιγόστεψε τις μέρες μου και λέω, Θεέ μου, μη με αρπάξεις μέσα στη ζωή στα μισά. Εσένα, Κύριε, τα χρόνια σου διαρκούν αιώνια. Εσύ αρχικά θεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί δικά σου είναι έργα. Αυτοί θα φανιστούν, μα εσύ θα παραμένεις και όλοι τους σαν ρούχο θα παλιώσουν. Θα τους αλλάξεις σαν μια φορεσιά και θα χαθούν. Αλλά εσύ είσαι πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου δεν έχουν τελειωμό. Οι γη των αφοσιωμένων σου θα ζουν στον τόπο τους και οι απόγονοί τους με τη χάρη σου θα επιβιώνουν.

Ψαλμός 100-300. Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω, άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, δώσε την προσοχή σου όταν σου δέομαι. Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θα αντέξει? Αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρηση για να είσαι σεβαστός. Στον Κύριο ήλπισα, έλπισε η ψυχή μου και προσδοκώ τους λόγους του. Ψυχή μου πρόσμενε τον Κύριο ποιότερο από ότι οι φύλακες προσμένουν την αυγή. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο γιατί είναι σπλαχνικός και χίλιους τρόπους έχει αυτός να σε λυτρώνει. Εκείνος θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες του τις ανομίες. Κατά Μανθαίον 5. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάρι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας». 1 προς Κορινθίους 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμη όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπιάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλιά θα πάψει, θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεπτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο, θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα
όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.

Ψαλμοί μετά την εξομολόγηση. Ψαλμός 23. Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Σε πράσινα λιβάδια με αναπάβει, με πάει σε νερά δροσιστικά. Ανανεώνει τη ζωή μου, στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξάσει το όνομά του. Αν πορευτώ μέσα θανατότερο σκοτάδι, κακό κανένα δε φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Τραπέζι μπρος μου ετοιμάζεις αντίκρι στους εκρούς μου, μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις μέρες της ζωής μου και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα. Ψαλμός 103. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά του τάγιο. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Αυτό σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώσχες σου όλες. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει με έλεος και αγάπη, σου δίνει όσα πόθησες αγαθά, η νιώτη σου καθώς του αητού θα ανανεώνεται. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σε όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυμός του για παντοτινά. Ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη δύση η ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας στα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε, θυμάται πως είμαστε χώμα, σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού έτσι ανθίζει. Μα άνεμος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια και ούτε του φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που το σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά, όπως και η δικαιοσύνη του για των παιδιών του στα παιδιά, για εκείνους που τηρούν τη Διαθήκη του και που τις εντολές του τις θυμούνται και τις κάνουν πράξη. Ο Κύριος έστησε στον ουρανό τον θρόνο του και η εξουσία του απλώνεται στα πάντα. Τον Κύριο ευλογείτε όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες, που εκτελείτε ό,τι σας πει, υπάκουοι στη φωνή της προσταγής του. Τον Κύριο ευλογείτε όλες οι ουράνιες δυνάμεις του, που τον υπηρετείτε και κάνετε ό,τι και αν θελήσει. Τον Κύριο ευλογείτε όλα τα έργα του, σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμούλ.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Λέξουσιν. Ανοίξαν το ως την χειρία τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντες δε στο πρόσκον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε Κυρίως επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κυρίον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω μου επί το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη γη και άνω μέσα μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, εθωσκότος και γένετο νίξ. Όσο μεγαλύνει θέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νύ και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της. Στον
0: Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ,

Ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, και κράξα προς εις ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου, εν το και κραγένε με προς εις ακούσον μου.

μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Την συνδοξάζομαι πρόνοια, Θεόμητορ κόρη ημάς γαρε δίδαξας, προήμια θαύμαστα, ως αληθώς ύμνου σου του Θείου νυν Γαβρίλ. Τη παρουσία τη ξένη πανάμωμε, προσπίπτοντες ουν πιστός, σι εκβόμεν σι τούτο κραυγάζοντες. Και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέ...

τον αρχιθήτην Κυρίου πίστονα και στώρα Λουκάν των Θεοφόρων της Δροσίας των γόνων φυλαγή τιμήσομεν ευσεβώς επενούντες στις άσμασι μνημήν αυτού την Αγίαν και θαυμαστήν πολύ

Ως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλιουδή, συνειδώντες πως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος ξεδοξάζει.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν, των εντυπολιτάθη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διασπέρατα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμα της δικαιώμασής σου.

0: Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

το εις δόξαν συγχώρη και προημία σας ύμνων των σών θαυμαστής εγκομή σου οφθιεν σχήματι άγγελος νυν μοναχού ούτως άδειν λέγον

0: Νίνα πολύ στον ούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, η τίμα σας κατά πρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, τεστίες λαμπόμενος αστραπές, Απόστολε τίτε της ψυχής μου των σκοτασμών,

0: Χριστός άνθρωπος, άνθρωπον έδειξε μέγα σε τείχος και σκέπη, διώσου τας χάριτας πάντες κηρύττωμε.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ιδωρθίας Χριστότητος, τες

0: Την απώλειαν ημώνος προστάτης ημωτήτε και υπέρμαχος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έχων προς Χριστόν παρησίαν πολλήν Άγιε, καθηκέτευε αΐ υπέρ ημών, ως αμβίων διανύομαι.

Ακτίσει τη ευσεβία φωτίσα του εν σκότη τη απάτη κειμένου. Την σκοτιστή σαν ψυχήν μου ενίε, τε πονηρέ φωταγώγησον ένδοξε.

Κλειδών σφοδρός των παθών με και οθήν με προσβυθών απολίας. Αλλά προφάσας με τη τέτρις μάκαρ προς απαθίας λιμένα κυβέρνησον και προς γαλήνην αληθή πολιτείας αμέ.

0: Μον ρηθριστείων δογμάτων των βυθών της απάτης τίτε εξήρανας και νυν ρηθρισα ύλης των θείων πρεσβειών σου την ψυχήν μου κατάρδευσον ή να βλαστήσει καρπών γνησίας μετανοίας.
1: Απόστολε του Χριστού πρέδευε υπερ ημών ισχυρός απεφά.

0: Νοσημάτων ποικίλων και παθών ακαθάρτων ημάς απάλλαξον και άφεσιν πτεσμάτων εξέτηθη αιτήτε της εν πίστη κραυγάζουσιν ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσι.
1: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν γένος όφης παρθέ.

Κρήτης ανεδείχθης θείος ποιμήν, τίτε θεηγόρε, ως τον άνω μισθαγωγός, όθεν μεσητεύων μη παύσει το Κυρίο, υπέρ των εξετούντων την προστασίαν σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αέγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήεστε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αέγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυσι ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορία τα δεινά, εγκλισμού εμφυλακέ, τα λήψει και τα ονίδη, των επεσχάτων φανέντα, εν τη Ρωσία

0: Θεία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κύριε ο Θεός την Αγία και αμώ με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της επωνομαζομένης άξιον εστί εις την σύναξην εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, Τίτου Πρώτου, Ιεράρχου Κρήτης, του Οσίου Πατρός Σιμών, Οίκονος του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, των Αποστόλων και του Εναγίης Πατρός Σιμών, Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως, των Θαυματουργών, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βίσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον νυκτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1836 πεθαίνει ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ, Γάλλος μαθηματικός και φυσικός που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του.
1: Το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1921 γεννιέται στο Μον Ρεπό στην Κέρκυρα ο πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδας και της Δανίας, ο μόνος γιος και το πέμπτο παιδί του Ανδρέα της Ελλάδας και της Αλίκης του Μπάτενμπεργκ, ο οποίος αργότερα ως δούκας του Εντιμβούργου θα γίνει ο σύζυγος της Ελισάβετ της Δεύτερης του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και προχωρούν σε εκτεταμένες σφαγές, αφήνοντας πίσω τους 223 άμαχους νεκρούς, γυναίκες, άνδρες, ανάμεσά τους και βρέφη. Η θηριωδία αυτή ξεσήκωσε παγκόσμια κατακραυγή και ακόμα και σήμερα προκαλεί συγκίνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγωγή των θυμάτων του Δίστομου εναντίον του Γερμανικού Δημοσίου.
1: Το 1956 η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
0: Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.
1: Το 1990 αποφυλακίζεται ο μετέπειτα πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, μετά από 27 χρόνια φυλακή.

0: Το 1996 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκλέγεται επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή στον αέρα, μαζί με μία ιατρό ειδικό για να μας αναπτύξει και αυτήν την ώρα που έχουμε στη διάθεση του ραδιοφώνου μας ένα θέμα, μία πάθηση που αφορά και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η πάθηση αυτή είναι ο θυροειδής αδένας, είναι η πάθηση του θυροειδούς. Και έχουμε στο στούντιό μας την ιατρό ενδοκρινολόγο κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ιδιώτη ιατρό στην πόλη μας, γνωστό και οικείο πρόσωπο σε όλους μας και αγαπητό. Και έτσι έχουμε αυτήν την ευκαιρία μέσα από την επιστήμη, την ιατρική, αλλά και από την εμπειρία που έχει μέσω του ιατρείου και των ασθενών, να μας μεταλαμπαδεύσει, να μας δώσει και μέσω του ραδιοφώνου αυτήν την εμπειρία και τη γνώση, έτσι ώστε οι άνθρωποι, ακούγοντας αρχικά και μέσω της θεωρίας τα συμπτώματα, όταν θα έρθει η στιγμή είτε να ασθενήσουμε είτε να είμαστε ασθενείς, να ξέρουμε πώς καλύτερα και συντομότερα μπορούμε να βρούμε μία λύση, έτσι ώστε η καθημερινότητά μας να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα. Κυρία Κοναξή, γιατρέ μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και στο Ράδιο Ελπίδα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο σταθμό σας για να συζητήσουμε μέσω των δικών μου γνώσεων και να πούμε και στον κόσμο πράγματα τα οποία ίσως έχουν ακούσει, ίσως πληροφορηθήκανε κάπως, αλλά να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε απλά, κατανοητά και να ενδεχομένως να λύσουμε κάποιες απορίες που υπάρχουν. Όπως είπατε, η ενδοκρινολογία είναι μια καινούργια ειδικότητα η οποία ασχολείται με την ποιότητα ζωής, όπως το θέσατε. Ασχολείται με την παθολογία των ενδοκρινών αδένων, οι οποίοι παράγουν ουσίες οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία των οργάνων και έχουν πολύ ζωτικό ρόλο, αλλά λειτουργούν πολύ ήπια και είναι γνωστά τα συμπτώματά τους όταν είναι πλέον σε αρκετά προχωρημένο στάδιο.
1: Μάλιστα, όταν μιλάμε για ενδοκρινολόγο, το μυαλό μας πηγαίνει στον θυροειδή.
2: Ναι, έτσι. Επειδή ο θυροειδής είναι ο πιο γνωστός αδένας και επειδή οι παθήσεις του θυροειδούς είναι, πλέον έχουν αρχίσει να κατακλείζουν τον κόσμο και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπάρχει πλέον και στον τόπο μας και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Πριν έτσι μπούμε στην ανάπτυξη και μας πείτε αναλυτικότερα τα πράγματα, θα έλεγα εγώ ότι θεωρείται γυναική ασθένεια ή όχι?
2: Έτσι νομίζουν, αλλά ο θυροειδής είναι ένας αδένας που βρίσκεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν θυροειδή. Επομένως, μπορεί να πάσχουν.
1: Όπως αδένας υπάρχει.
2: Υπάρχει. Και στους μεν και στους δε. Άρα, ναι, μπορεί να κάνουν, να πάσχουν και οι μεν και οι δε. Απλώς, σαφώς, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες πάσχουν από θυροειδή.
1: Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν ο θυροειδής αδένας, πού βρίσκεται και όταν ασθενεί, όταν πάσχει, τι δημιουργείται μέσα στον οργανισμό μας και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα συμπτώματα?
2: Ωραία, λοιπόν, το όνομα θυροειδής είναι το σχήμα του θυροειδούς, έτσι το δώσαν οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγραμμοι, την ωραία τη γλώσσα που έχουν. Είναι ένας μικρός αδένας που βρίσκεται στη βάση του λαιμού, μπροστά από το λάριγγα και κάτω από το δέρμα. Δηλαδή είναι επιφανειακός αδένας, δεν είναι εντοβάθη. Λοιπόν, βρίσκεται ακριβώς στη βάση του λαιμού. Έχει το σχήμα της πεταλούδας και γι' αυτό έχει δύο λοβούς, δεξιό και αριστερό, έτσι να το φανταστούμε λιγάκι, σαν μια πεταλουδίτσα, η οποία κάθεται στη βάση του λαιμού. Οι παθήσεις του θυροειδούς μπορεί να είναι είτε λειτουργικές, είτε μορφολογικές, είτε και κακοήθειες. Δηλαδή, λειτουργικές είναι αυτές που ξέρουμε όλοι, έχεις το θυροειδή που παχαίνει, έχεις το θυροειδή που αδυνατίζει. Συνήθως, όταν λένε πάθηση δηλαδή του θυροειδούς που παχαίνει, είναι ο υπόθυροειδισμός, η υπόλειτουργία του θυροειδούς αδένα, ενώ αντίθετα, όταν έχουμε υπερλειτουργία του θυροειδούς αδένα, έχουμε αυξημένο μεταβολισμό και είναι αυτό που ο κόσμος λέει απλά, έχεις το θυροειδή που αδυνατίζει. Και οι δύο οντότητες, δηλαδή και οι δύο λειτουργικές διαταραχές, έχουν μεγάλη επίπτωση στον πληθυσμό και τα συμπτώματα περισσότερο είναι πιο έκδηλα στον υπερθυροειδισμό, δηλαδή όταν έχουμε υπερλειτουργία του αδένα και εκεί έχουμε μια υπερμεταβολική κατάσταση, δηλαδή ο μεταβολισμός είναι πολύ αυξημένος, όλες οι λειτουργίες του οργανισμού είναι σε πολύ μεγάλη ένταση με αποτέλεσμα να έχουμε ταχυκαρδία, εφιδρώσεις, απώλεια σωματικού βάρου, έντονο αίσθημα κόπωσης, αυτό που λέμε η αίσθηση όταν η κούραση που αισθάνεσαι όταν τρέχεις, αυτή είναι την αίσθηση δηλαδή, γιατί ο οργανισμός πραγματικά βρίσκεται σε μια υπερμεταβολική κατάσταση και προσπαθεί, παλεύει, όλα τα όργανα δηλαδή δουλεύουν στο κόκκινο. Σε αντίθεση με τον υπόθυροειδισμό, εκεί η λειτουργία του, λόγω του ότι έχουμε υπολειτουργία του αδένος, οι ορμόνες δηλαδή που παράγει ο θυροειδής μας είναι σε πολύ μικρότερη ποσότητα από όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχουμε στον οργανισμό μια υπομεταβολική κατάσταση. Το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση, μιλάει για μια έντονη κόπωση, νύστα, έλλειψη συγκέντρωσης, πονοκεφάλους, διάχυτα μυϊκά άλγη, και πλέον είναι αυτό που λέμε ότι ο οργανισμός είναι πάρα πολύ πεσμένος. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο οι οντότητες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του αδένα. Πολύ γνωστές είναι όμως και οι παθήσεις που έχουν να κάνουν με τη μορφολογία του. Έχουμε ακούσει τον όρο βροχοκύλι. Βροχοκύλι θα μπει μεγάλος θυροειδής, που μπορεί να έχει όζους, έναν όζο, πολλούς όζους, οι πολυοζώδεις βροχοκύλης. Αυτές δηλαδή που έχουν να κάνουν με την αύξηση του μεγέθους του θυροειδούς. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό το πρόβλημα το ευρύτερο, γιατί μέσα εκεί μπορεί, μέσα στους όζους, να βρίσκεται και κάποια κακοήθεια. Οπότε πάμε και στην τρίτη κατηγορία των παθήσεων, στις κακοήθειες, που είναι 3-4 μορφές, αλλά στην κακοήθεια του θυροειδούς έχουμε, να πω ότι με τα μέσα που διαθέτουμε, αν διαγνωστεί έγκυρα και με την θεραπεία μετά με ραδιενεργό ιώδιο, μπορεί να θεραπευτεί τελείως ο ασθενής.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ έτσι, γιατί εγώ θα προσπαθήσω να κάνω την κουβέντα περισσότερο και τους όρους, θα έλεγα, αυτό που εσείς λέτε πολλές φορές, εκλαϊκευμένη ιατρική.
2: Ναι, ναι.
1: Ως αδένας ο θυροειδής, τι προσφέρει στον οργανισμό? Κοινή αίμα, γεννά, τα λέω πρακτικά εγώ,
2: ναι, ναι,
1: εσείς θα με διορθώσετε, γεννά ορμόνες. Οπότε η δυσλειτουργία του σημαίνει, μας είπατε τα συμπτώματα και τι είναι, το σχήμα και το όνομα, αλλά πρακτικά από τι πάσχει, τι δεν τροφοδοτείται, τι δεν πάει καλά?
2: Λοιπόν, ο θυροειδής, όπως είπαμε, είναι ένας αδένας, ένα όργανο του οργανισμού, το οποίο έχει φτιαχθεί για ένα σκοπό. Περνάει από τον θυροειδή το αίμα, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο. Το ιώδιο το οποίο το προσλαμβάνουμε από τις τροφές. Το λέω απλά, δηλαδή, τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία, ναι, ναι, τα οποία χρειαζόμαστε. Το ιώδιο το οποίο βρίσκεται διάχυτο, και εμείς που είμαστε τώρα σε μια παραλιακή πόλη, έχουμε διάχυτο ιόδιο. Όλες οι τροφές έχουν ιόδιο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια αλάτια που είναι εμπλουτισμένα με ιόδιο, αλλά γενικώς το ιόδιο το παίρνουμε από παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι δεν έχουμε ιόδιο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές κάπου στα Ιμαλάια επάνω που εκεί το ιόδιο δεν το βλέπουν. Εκεί έχουμε ιοδοπενία. Εμείς λοιπόν παίρνουμε σε όλο τον κόσμο λοιπόν που μένουμε στις περιοχές μας το αίμα το οποίο μετά την πέψη των τροφών είναι εμπλουτισμένο με ιόδιο, περνάει μέσα από το θυροειδή και φανταστείτε ότι ο θυροειδής είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Όπως είναι, αποτελείται με πολλές μικρές κυψέλες, όπως είναι η κυψέλη, έτσι είναι, έτσι, οι κίνες φουσκίτες, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, περνάει μέσα λοιπόν το αίμα με το ιόδιο και εκεί λοιπόν τον περιμένουν κάποια ένζημα, κάποιοι εργάτες, που παίρνουν λοιπόν το ιόδιο, το μαγειρεύουν, το φτιάχνουν και παράγουν, βγαίνει πάλι από το, μέσω του αίματος, από το θυροειδή, η ορμόνη που λέγεται θυροξίνη, η οποία είναι αυτή η πολύτιμη για τον οργανισμό και η οποία βέβαια μεταβολίστηκε στην τριοδοθυρωινή, στην ταυτές. Αλλά βασικά ας πούμε για τη θυροξίνη. Αυτή λοιπόν η θυροξίνη, αυτή η ουσία, ένα μεταβολικό παράγωγο που το μαγειρεύει ο θυροειδής, το φτιάχνει, το επεξεργάζεται, να χρησιμοποιήσω την πιο απλή ορολογία. Αυτή λοιπόν η ουσία περνάει από όλα τα όργανα του οργανισμού. Τι να σας πω, έχει υποδοχής. Πάει και κουμπώνει παντού, στην καρδιά, στο στομάχι, στους μυς, στα κόκαλα, στα αγγεία, παντού. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι όταν έχουμε μια διαταραχή στη λειτουργία του αδένα, σαν επίπτωση, σαν αποτέλεσμα, έχουμε διαταραχή στο όργανο στόχο, στους υποδοχείς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αλληλοσχέτιση.
1: Μάλιστα. Και όταν δεν λειτουργεί καλά, δεν πηγαίνει ιόδιο, όλη αυτή η μηχανή, ας το πούμε, υπολειτουργεί. Μας είπατε για τα συμπτώματα. Όταν λοιπόν εγώ θα νιώσω κουρασμένος, όταν θα έχω διαταραχές ύπνου και όλα όσα μας είπατε, τι πρέπει να κάνω και πόσο απλή είναι η διάγνωση του προβλήματος του θυροειδούς. Αυτό θα διαγνωστεί δηλαδή με κάποιες εξετάσεις που θα είναι αιματολογικές, θα χρειαστεί κάποιος υπέρηχος, πώς γίνεται η διάγνωση?
2: Κοιτάξτε, είναι βασικά, πρέπει να κοιτάξουμε τα κλινικά συμπτώματα. Δηλαδή η διάγνωση ξεκινάει πάντα από την κλινική. Δηλαδή πρέπει ο ασθενής να πάει να μιλήσει με τον γιατρό του.
1: Το ιστορικό που λένε.
2: Ακριβώς.
1: Οι γιατροί.
2: Καταρχάς, πολλοί ξέρουν, αλλά πολλοί δεν ξέρουν και απευθύνονται σε παθολόγο, καρδιολόγο, ανάλογα με τα συμπτώματα που υπερέχουν. Το καλύτερο θα είναι όλοι οι συνάδελφοι να παραπέμψουν τον ασθενή στον ειδικό. Γιατί ξέρει ο καθένας με την ειδικότητά του τι εξετάσεις θα δώσει και το αποτέλεσμα που θα βγει. Γιατί μπορεί να δώσει κάποιες εξετάσεις ο ένας, κάποιες εξετάσεις ο άλλος και τέλει το συνολικό συμπέρασμα θα πρέπει να το βγάλει ο ειδικός. Άρα λοιπόν, πώς βγαίνει η διάγνωση? Πρώτα με τα συμπτώματα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα συμπτώματα, γιατί τα ίδια συμπτώματα μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικές παθήσεις. Μας βοηθάνε οπωσδήποτε οι εξετάσεις αίματος, όπου εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις που γίνονται και μας λένε σε τι φάση, σε τι επίπεδα είναι η θυροξίνη. Οπωσδήποτε ο υπέρηχος, γιατί πλέον έχουμε την απεικόνηση του θυροειδούς και βλέπουμε ακριβώς πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι, το μέγεθός του, τη λειτουργικότητά του, την αγγείωσή του. Και ενδεχομένως, παλιότερα υπάρχει και τώρα το σπινθυρογράφημα βέβαια, το οποίο γίνεται σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Το ζητάμε όταν για διαφορική διάγνωση για κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις και μόνο. Και βέβαια μετά, όταν έχουμε μεγάλες βροχοκύλες, μεγάλα πράγματα, μεγάλα προβλήματα, θα κάνουμε και μαγνητική, θα κάνουμε και αξονική. Έτσι γίνεται η διαδικασία της.
1: Μάλιστα. Άρα πάει σταδιακά, ας το πούμε, βήμα-βήμα.
2: Ναι.
1: Αρχής γενωμένης από το ιστορικό.
2: Ναι, ιστορικό
1: και
2: πρέπει ένα πολύ καλό ιστορικό. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε άλλης ειδικότητας συνάδελφος πάρει ένα καλό ιστορικό, θα εντοπίσει και θα καταλάβει ότι αν πρόκειται για πάθηση ενδοκρινολογική του θυροειδούς ή οτιδήποτε άλλο. και να παραπεμφθεί στον ειδικό.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στους τρόπους θεραπείας, θα ήθελα να πάμε λίγο στην πρόληψη. Δηλαδή, θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω εάν η ασθένεια αυτή είναι κληρονομική. Εάν κατά μία έννοια κληρονομείται. Έτσι ώστε να πρέπει κάποιοι άνθρωποι που έχουν θυροειδή να εξετάζονται συχνότερα, να πηγαίνουν τα παιδιά τους νωρίτερα, μικρά, να ελέγχονται.
2: Ακριβώς, ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που μου κάνετε και πάρα πολύ χρήσιμη. Όντως, το 95% των παθήσεων του θυροειδούς είναι κληρονομικές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος από τους γονείς έχει, και εξαρτάται σε τι ηλικία διαπιστώνεται. Μπορεί να φανταστείτε να διαπιστώσουμε πρώτα στα παιδιά και μετά στους γονείς. Πρώτα στα παιδιά και μετά στους παππούδες. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Αν κάποιος ασθενήσει από την οικογένεια, πολύ καλά είναι να γίνει έλεγχος και στους γονείς. Δηλαδή όποιος και να είναι, γιατί μπορεί πρώτα να αρρωστήσει το παιδί. Να έρθει η διάγνωση, να μπει σε ένα παιδί ή πρώτα στη γιαγιά. Έχουμε οικογένειες που παρακολουθούμε γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά, γονείς, και υπάρχει δηλαδή κληρονομικότητα. Και όσο πιο έγκαιρη, όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση, τόσο πιο καλή εξέλιξη έχουν οι παθήσεις. Δηλαδή, αν σε μια γιαγιά που έχει μια μεγάλη βροχοκύλη, της πούμε ότι κοίταξε, ας έρθουν τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου να σε εξετάσουμε, να τα εξετάσουμε, τότε μπορεί τα εγγόνια, ας πούμε, στα εγγόνια να διαπιστωθεί μια θυροειδοπάθεια, και αν ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς την αγωγή, να μην κάνουν τη βροχοκύλη τη μεγάλη που έκανε η γιαγιά, που ενδεχομένως θα πρέπει να χειρουργηθεί. Είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει κληρονομικότητα και πρέπει να εξετάζονται όλα τα μέλη της οικογένειας, όλα.
1: Τα παιδιά από τι ηλικία υπάρχει κάποιο?
2: Όταν γεννιούνται τα παιδιά, είναι κανόνας

0: δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δόση φαρμάκων και η οποία σιγά σιγά κλιμακώνεται. Εκεί δηλαδή μπορεί να γίνεται κάθε 3, κάθε 4, κάθε 5 μήνες η επίσκεψη. Στον υποθυρεωτισμό, το αντίθετο, ξεκινάμε πάλι σιγά σιγά μικρές δόσεις μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους θυρεοειδικής λειτουργίας. Συνήθως ο έλεγχος είναι στο εξάμηνο, δηλαδή ένας κλασικός έλεγχος είναι στο εξάμηνο ή και στο χρόνο. Όταν είναι πλέον έχει σταθεροποιηθεί ο ασθενής, θα είναι στο, μέχρι και στο χρόνο, μια επίσκεψη στο χρόνο είναι καλή.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουράσουμε την γιατρό μας και να αφομοιώσουμε και εμείς όλα όσα μας είπε.

Μετά το μουσικό διάλειμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, επιστρέφουμε στο στούντιο και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την ενδοκρινολόγο ιατρό κυρία Παρθενόπη Κοναξή. Για όσους δεν παρακολούθησαν από την αρχή, η σημερινή αναφορά μας είναι στην πάθηση του θυροειδούς αδένα. Η αναφορά που έγινε είναι στο τι είναι ο αδένας αυτός, πώς λειτουργεί, ποια είναι η χρήση του στο σώμα, μέσα στον οργανισμό δηλαδή.

0: Είναι μια κληρονομική ασθένεια από ό,τι ακούσαμε από την γιατρό, γι' αυτό και θα πρέπει και στα παιδιά να γίνονται εξετάσεις από πολύ νωρίς όταν υπάρχει πρόβλημα. Και γιατρέ, μας έχουμε πολλές φορές ακούσει να ανησυχούν ή να δημιουργούν θυροειδή οι έγκυες γυναίκες. Τι γίνεται εκεί στην εγκυμοσύνη, πρέπει να συστήνεται ο έλεγχος, ο ενδοκρινολογικός?
1: Ναι, ναι, είναι απαραίτητο πλέον και ευτυχώς έχουν εμπιστοποιηθεί όλοι οι συνάδελφοι γυναικολόγοι και από το, με την πρώτη, μόλις μπει η διάγνωση της εγκυμοσύνης αμέσως γίνεται και θα έπρεπε να γίνεται το έλεγχος της λειτουργίας του θυροειδούς αδένας, γιατί παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την καλή πορεία της εγκυμοσύνης. Όπως είπαμε, η θυροξίνη είναι μια ορμόνη απαραίτητη για την ζωτικότητα όλων των οργάνων. Πόσο μάλλον της σκιοφορούσας μήτρας που έχει, έχει ανάγκη από τόσα συστατικά. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχεται αμέσως η εγκυμονούσα αν έχει πρόβλημα ή όχι. Θα μπορεί να προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην το ξέρει, γιατί πολλές κοπέλες, γενικά ασθενείς, στοιχεία το ανακαλύπτουν το πρόβλημα της θυροειδοπάθειας. Δεν υπάρχουν έντονα συμπτώματα. Στην εγκυμοσύνη όμως δεν έχουμε περιθώρια αναβολής. Πρέπει να αμέσως να σπεύσουμε, να δώσουμε υποκατάσταση άμα χρειάζεται, συμπλήρωμα δηλαδή θυροξίνη, για να πάει καλά η εγκυμοσύνη. Φυσικά μας ενδιαφέρει και η καλή πορεία της ζωής του εμβρίου, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και θα ήθελα...
0: Έχει επιπτώσει στο έμβριο από τη δυσλειτουργία?
1: Φυσικά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και μέχρι και αποβολή της εγκυμοσύνης. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χορήγηση φαρμάκων. Απλώς και από εδώ που είμαι, να το πω απλά λαϊκά, ότι το χάπι που δίνουμε του θυροειδή στην εγκυμοσύνη δεν περνάει στον πλακούντα. Επομένως οι μητέρες να φοβούνται άφοβα να το πάρουν άμα τους το δώσει ο γιατρός, ο ειδικός πάλι επαναλαμβάνω, γιατί βοηθάει στην καλή πορεία της εγκυμοσύνης και στην καλή ανάπτυξη του εμβρίου. Τώρα υπάρχουν στον υπερθυροειδισμό, εκεί τα φάρμακα μπορεί να περάσουν τον πλακούντα. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αλλά πρέπει να θεραπεύσουμε τη μητέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε αβοήθητη, γιατί όπως σας είπα, μια κακή λειτουργία του θυροειδούς μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την αποβολή του εμβρίου. Και γι' αυτό πρέπει η συχνή παρακολούθηση, ενώ δηλαδή στην άλλη περίπτωση είπαμε να ελέγχεται ο ασθενής μια φορά το εξάμηνο, στην εγκυμοσύνη χρειάζεται τακτικός ενδοκρινολογικός έλεγχος το τρίμηνο οπωσδήποτε, και η δοσολογία των φαρμάκων προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία της εγκυμοσύνης και την φυσικά της συγκεκριμένης εγκυμονούσης γυναίκα.
0: Ναι, μια που μιλάμε για τις εγκύους, έχουμε πολλές φορές ακούσει ότι δημιουργούνται προβλήματα, διαταραχές μετά το τοκετό, δηλαδή ότι η νεαρή μητέρα παρουσιάζει κάποια προβλήματα θυροειδούς στους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό, μετά την γέννηση του παιδιού της.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε.
0: Πού οφείλεται αυτό? Έχει κάποια ιδιαιτερότητα?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της εγκυμοσύνης και όλο το ορμονικό, να πούμε ότι όλοι οι αδένες του οργανισμού έχουν ένα κεντρικό αδένα, την υπόφυση, που ελέγχεται, είναι στη βάση του εγκεφάλου. Εκεί είναι ο πλήρης έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λοιπόν, αυτές οι ορμόνες της υπόφυσης είναι υπερδιεγερμένες. Και μετά που λίγη εγκυμοσύνη, κάπου μπερδεύονται τα πράγματα εκεί. Δηλαδή το ορμονικό σύστημα μετά την εγκυμοσύνη λίγο είναι ανακατεμένο, μπερδεύεται. Οπότε μπορεί να έχουμε ή εμφάνιση κάποιας θυροειδικής διαταραχής, ή και πολλές, ας πούμε, κοπέλες που είχαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κάποιο πρόβλημα, μετά την εγκυμοσύνη, στον τοκετό σταματάει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το...
0: Ομαλοποιείται.
1: Ναι, δηλαδή η υπόφυση που είναι ο κεντρικός αδένας που ελέγχει τα πάντα, λόγω της εγκυμοσύνης, παρουσιάζει μια φυσιολογική αναταραχή της λειτουργίας. Κάποιες ορμόνες αυξάνονται πάρα πολύ, κάποιες λιγότερο, και έτσι είναι. Η φύση έτσι είναι. Πώς να το κάνουμε?
0: Έτσι, ωραία. Είμαστε λοιπόν στο ιατρείο, όπως είπαμε, παίρνετε το ιστορικό, γίνονται οι εξετάσεις. Η θεραπεία του θηρεοειδούς, τι δρόμος ακολουθεί, πώς γίνεται, ανάλογα βέβαια και με το πρόβλημα, αλλά συνήθως πώς αντιμετωπίζετε τους ασθενείς?
1: Συνήθως είναι η υποκατάσταση, δηλαδή αυτό που λείπει στον υποθυροειδισμό, να πούμε, να τις χωρίσουμε στις δύο κατηγορίες. Ναι. Να πάρουμε τον υποθυροειδισμό εκεί που λείπει και στον υπερθυροειδισμό εκεί που το έχουμε με το παραπάνω. Στον υποθυροειδισμό λοιπόν που λείπει η ουσία αυτή η θυροξίνη που με δυσκολία παράγεται, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τη δώσουμε στον οργανισμό. Και μόλις λοιπόν την δώσουμε, μετά γίνονται οι διάφορες μετρήσεις, στο αίμα δηλαδή, και ο ίδιος ο οργανισμός μας απαντάει με τις μετρήσεις που γίνονται φυσικά στο αίμα, μας λέει «Α, μέχρι εδώ φτάνει τόσο» ή μας λέει «Θέλω κι άλλο». Θέλω κι άλλο και έτσι αυξάνουμε σιγά σιγά τη δόση. Γιατί πολλοί λένε «Μα δεν μπορείς να μου δώσεις ένα χαπάκι κατευθείαν να γίνω καλά». Αυτό δεν γίνεται, γιατί κάθε οργανισμός, μα κάθε οργανισμός σας το λέω, είναι τελείως διαφορετικός από τον άλλον. Μπορεί να πάρουν το ίδιο χαπάκι, αλλά να αντιδράσουν τελείως διαφορετικά. Μπορεί σε κάποιον να ξεκινήσω με 50 μικρογραμμάρια και να είναι μια χαρά. Και στον άλλον να φτάσω τα 200 και ακόμη να μην έχει ικανοποιηθεί ο οργανισμός η έλλειψη αυτής της θυροξίνης. Άρα λοιπόν, κάθε άτομο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, δίνουμε υποκατάσταση στην πλήρωμα και περιμένουμε την απάντηση του οργανισμού. Η υπόφυση απαντάει, η TSH, αυτή η ορμόνη που μετράμε δηλαδή, εκείνη μας απαντάει ναι, ευχαριστώ, αυτό, μέχρι εδώ, καλά, πάμε. Διαφορετικά θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Εάν μας παίζει πολύ, τότε έχουμε το μηδενισμό της ορμόνης, οπότε αρχίζουμε να κατεβάζουμε. Στην αντίθετη περίπτωση του υπερθυροειδισμού, εκεί δηλαδή στο θυροειδή που αδυνατίζει, πρέπει να πάμε επιθετικά. Εκεί πάμε με πολύ μεγάλη δόση, γιατί φανταστείτε σαν να είναι, να έχουμε ένα πλημμύρισμα του οργανισμού. Πώς έχει πλημμυρίσει η εικόνα, το μπάνιο πλημμυρίζει και έχει πλημμυρίσει όλο το σπίτι δηλαδή από,
0: μάλιστα, ναι,
1: από νερό. Πρέπει εμείς αμέσως να μαζέψουμε. Να μαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα που είναι διάχυτο στον οργανισμό και δημιουργεί αυτή την αναστάτωση. Αυτά τα χάρπια δηλαδή που δίνουμε, που είναι πολλά, 6-9 ανάλογα δηλαδή, και δίνουμε αυτή τη μεγάλη ποσότητα, και οπότε όταν καταλαβαίνουμε πια που έχουν στραγγίξει οι ορμόνες, δηλαδή έχει έρθει η ισορροπία, κρατάμε για ένα διάστημα, το οποίο είναι περίπου 2 χρόνια, σταθερή την ποσότητα αυτών των φαρμάκων που αντιτίθενται στη θυροειδική λειτουργία, για να μπορέσει ο οργανισμός να ηρεμήσει και να γίνει καλά. Οπότε όταν περάσουν τα 2 χρόνια, 2,5, σταματάμε στον υπερθυροειδισμό.
0: Μάλιστα.
1: Στον υποθυροειδισμό δεν σταματάμε. Εκεί το δίνουμε διαδίου.
0: Διαδίου λοιπόν.
1: Ναι.
0: Όταν πολλές φορές ακούμε, πηγαίνει κάποιος στο γιατρό και η διάγνωση, διορθώσαμε αν το λέω λαθεμένα, αποδεικνύει όζους. Mm-hmm. Τι είναι αυτοί οι όζοι, τι σημαίνουν για τον αδένα? Φαντάζομαι ότι είναι κάποια ογκίδια που περικυκλώνουν τον αδένα. Τι γίνεται εκεί και ανησυχεί,
1: ναι,
0: ο ασθενής, και κάθε άνθρωπος ανησυχούσε.
1: Ναι, λογικά είναι, λογικά είναι ανησυχία.
0: Γιατί δημιουργείται, τι σημαίνει όζος στον αδένα?
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, ο θυροειδής είναι, φανταστείτε σαν μια πεταλούδα, ένα όργανο το οποίο είναι λεπτό, έτσι. Και η σύστασή του έχει φουσκαλίτσες, όπως είναι η κυψέλη. Ένα παιδάκι μου το έχει πει αυτό, είναι η κυψέλη με τις μελισσούλες. Και ναι, μου έχει μείνει και μου αρέσει και το χρησιμοποιώ τον όρο. Λοιπόν, με μικρές κυψέλες έτσι γύρω-γύρω. Λοιπόν, κάποια από αυτές τις κυψέλες μεγαλώνει. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτό το παρέγχημα, αυτή η μάζα που είναι ομοιογενής, που έχει μικρές φουσκαλίτσες, κάποια φουσκαλίτσα μεγαλώνει. Αυτό τώρα μπορεί να είναι ή συμπαγές που να έχει μέσα, τώρα να μην το πω κιόλας και μπερδέψουμε και τον κόσμο κιόλας με ιατρικούς όρους, από το ίδιο το σώμα δηλαδή του θυροειδούς έχουμε μια διόγκωση. προς τα έξω. Πώς είναι οι ελιές, πώς είναι. Αυτά. Μια διόγκωση δηλαδή, η οποία ανάλογα με το μέγεθος, αν δηλαδή το δούμε και στην αρχή έγκαιρα, μπορεί να υποχωρήσει και με αγωγή. Αν δούμε όμως ότι μεγαλώνει, πρέπει να. Και εξαρτάται τη θέση που είναι βέβαια και το μέγεθος. Από ένα εκατοστό και μετά έχουμε μια διαγνωστική μέθοδο που λέγεται παρακέντηση με λεπτή βελόνα. Το τσιμπάμε και βάζουμε τη διάγνωση, παίρνουμε υγρό και όχι, ο ειδικός γιατρός το κάνει, ναι. Άλλος γιατρός το κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τι είναι και αν είναι καλό το αφήνουμε, το παρακολουθούμε, όπως γίνεται σε όλες τις, όλα τα μορφώματα που έχουμε. Αν όμως είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, τότε θα πρέπει να το παραπέμψουμε σε αφαίρεση του θυρωιτός.
0: Μάλιστα. Αυτός ο όζος όταν διωγγώνεται, αυτόν θεωρούμε καρκίνο του θυροειδούς που ακούμε και ή που εγχειρίζονται οι άνθρωποι.
1: Οι όζοι δεν είναι αναγκαστικά καρκίνοι. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς είναι καρκίνοι, αλλά επειδή έχουν την τάση να μεγαλώνουν, όπως σε πάρα πολλά όργανα του οργανισμού, κάποια υπάρχουν όζοι που μεγαλώνουν. Δηλαδή, ας σας πω τώρα τα κρεατάκια, παραδείγματος χάρη, στα παιδάκια. Είναι αδένες που μεγαλώνουν. Είναι καλοήθειες, αλλά πρέπει να βγουν κάποια στιγμή, ναι. Γιατί εμποδίζουν τα παιδιά. Υπάρχουν τα ινομοιώματα στις γυναίκες της μήτρας, υπάρχουν και στον προστάτη υπερτροφής. Υπάρχουν όργανα τα οποία μεγαλώνουν σε όγκο. Αυτά λοιπόν, παρόλο που δεν είναι καρκίνοι, επειδή είναι δίπλα σε όργανα. Εδώ ο θυροειδής στην προκειμένη περίπτωση είναι δίπλα στην τραχεία. Αν μεγαλώσει πολύ, μπορεί να πιέζει την τραχεία και να δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα. Οπότε γι' αυτό προτείνουμε το χειρουργείο, αν με την προπόθεση ότι δημιουργεί πρόβλημα. Αν δεν δημιουργεί, το αφήνουμε έτσι όπως είναι. Δεν είναι αναγκαστικά. Αλλά η κακοήθεια μόνο με τη διάγνωση αυτή που είπα πριν, με την παρακέντηση με λεπτή βελόνα, αν τεθεί κάτι τέτοιο, τότε ναι. Αν δούμε ότι πρόκειται για καρκίνο, τότε επισπεύδουμε την προετοιμασία για χειρουργείο, γίνεται ολική αφαίρεση θυροειδούς και από εκεί και πέρα όλα καλά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, η εγχείρηση θα γίνει μόνο όταν υπάρχει καρκίνος?
1: Όχι. Αυτό είπα, δηλαδή, όταν έχει τάση ένας θυροειδής να μεγαλώνει και να ενοχλεί, δηλαδή να έχει τοπικές ενοχλήσεις. Γιατί μπορεί, υπάρχουν και όζοι 5, 6 και 8 κυβικά εκατοστά, οι οποίοι δυστυχώς οι όζοι δεν μας δίνουν συμπτώματα. Πάρα πολλούς όζους έτσι έχουμε ανακαλύψει που έρχεται για άλλο πράγμα ο ασθενής, άντε να κάνουμε ένα υπέρ, και βλέπουμε έναν όζο 8 κυβικά εκατοστά. Δεν δίνουν συμπτώματα. Όμως είναι λογικό, αν σε έναν νέο άνθρωπο 30 χρονών ο όζος είναι 8 εκατοστά, αυτός σε 10 χρόνια θα έχει μεγαλώσει πολύ και θα του δημιουργήσει πιεστικά φαινόμενα που λέμε. Άρα από το μέγεθος, το μέγεθος είναι πρώτο το οποίο μας λέει, μας παραπέμπουμε για χειρουργείο, η διάγνωση της λεπτής βελόνας και οπωσδήποτε και η λειτουργία. Δηλαδή, αν έχουμε έναν υπερθυροειδισμό που συνεχώς υποτροπιάζει, ένα θυροειδή με πολλούς όζους, που συνεχώς έχουμε υπερθυροειδισμό και ξανά και ξανά, πρέπει οπωσδήποτε να το στείλουμε για χειρουργείο.
0: Μάλιστα. Όταν κάποιος χειρουργηθεί και γίνει αφαίρεση του αδένα, όλου του αδένα, τότε επισκέπτεται το γιατρό, συνεχίζει να παίρνει αγωγή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θεωρείται ότι ο ασθενής θεωρεί ότι εγώ έχω τελειώσει με αυτό το πρόβλημα?
1: Πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε στον κόσμο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί όταν φεύγει ο θυροειδής, κανονικά δηλαδή τώρα, όταν στέλνουμε κάποιον για θυροειδή, γίνεται ολική θυροειδεκτομή. Γιατί δυστυχώς παλιότερα οι χειρούργοι βγάζανε έναν όζο, βγάζανε έναν λοβό, ό,τι θέλανε να βγάζουν και αφήνανε ένα υπόλοιμα. Αυτό το υπόλοιμα όμως μπορούσε να ξανακάνει όζους και λοιπά, η ιστορία ξανασυνεχίζεται. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στη σύγχρονη πραγματικότητα που είναι το ολική αφαίρεση του θυροειδούς. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όμως ο οργανισμός έχει ανάγκη από τη θυροξίνη που είπαμε στην αρχή, που πρέπει να ζήσει. Αν δεν έχει θυροξίνη, πεθαίνει. Χωρίς θυροξίνη πεθαίνει. Άρα πρέπει να μπαίνει υποκατάσταση. Πρέπει να πάρει χαπάκι. Το οποίο θα το παίρνει, να ξέρει δηλαδή ο ασθενής, σαφώς πρέπει να έχει ενημερωθεί και από τον γιατρό του, ότι με το που θα φύγει ο θυροειδής, θα πρέπει σε όλη τη ζωή να παίρνει το χαπάκι του. Γιατί άμα δεν το πάρει, είναι σαν να μην έχει θυροειδή και η θυροξίνη που είναι όχι απλώς ορμόνη, είναι ορμόνη ζωής. Χωρίς τη θυροξίνη πεθαίνουμε. Και δεν έχει από κάπου αλλού να το παράγει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορείς να το παράγει από το
0: γάμο. Ναι, από τη στιγμή που δεν παράγεται. Ναι,
1: δεν είναι κάποιος άλλος, κάποιο άλλο όργανο παράγει θυροξίνη, άρα... Εντάξει, με το βγάλουμε το θυροειδή θα παραχθεί από κάποιο άλλο όργανο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Αυτός, το παίρνουμε έτοιμο.
1: Αυτός
0: με το χάπι.
1: Ακριβώς. Έχει το θυροειδή της τσέπης που έλεγε ένας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό και εκεί πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τη δοσολογία υποκατάσταση. Δηλαδή το χάπι στον κάθε έναν είναι διαφορετικό. Δεν είναι πάρε το χάπι και φύγε. Γιατί το χάπι αυτό είναι ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού, δηλαδή τι θυροξίνη έχει. Και επίσης, το χάπι, μην ξεχνάμε ότι μπαίνει στο στομάχι. Απορροφιέται από εκεί. Εξαρτάται από το στομάχι του καθενός. Δηλαδή, παίρνει ο Α100, παίρνει και ο Β100, αλλά στον οργανισμό θα φτάσει λόγω της διαφορετικής στομαχικής απορρόφησης, στον ένα θα φτάσει 88 και στον άλλον 75. Και γι' αυτό βλέπουμε άτομα τα οποία... Βλέπεις ίδιο σωματικού βάρος, ίδια αυτά, ίδια επέμβαση και λοιπόν ένας παίρνει 175 και ο άλλος παίρνει 112. Και λες, μα είναι δυνατόν, γιατί η γειτόνισσα παίρνει 100, λέει η κυρία Μαρία, ας πούμε, και εγώ παίρνω αυτό. Είναι διαφορετικά γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες του κάθε οργανισμού, επαναλαμβάνω, και η διαφορετική απορρόφηση του χαπιού από τον οργανισμό.
0: Μάλιστα. Ο θυροειδής, θα έλεγα παραστατικά, εγώ θα το πω πρακτικά, είναι πατέρας πολλών ασθενειών ή μάλλον επηρεάζει περισσότερα όργανα, πολλά όργανα. Μας είπατε για την καρδιά, για τον διαβήτη, για την οστεοπόρωση, πολλούς ανθρώπους που έχουν άγχος, διαταραχή, πολλές φορές τους λένε, αν πάνε σε κάποιον γιατρό, πήγαινε να δεις και έναν ενδοκρινολόγο. Γιατί επηρεάζει, μας το είπατε στην αρχή, αλλά θέλω έτσι λίγο για να καταλάβουν οι άνθρωποι καλύτερα, γιατί αυτός ο αδένας επηρεάζει τόσα όργανα, γι' αυτό λέω πατέρας των προβλημάτων, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά παίζει η θυροξίνη, μπαίνει στη διαδικασία της παραγωγής οξυγόνου, δηλαδή ενέργειας του οργανισμού. Δηλαδή είναι πολύ βασικό όπου υπάρχει, όπου στον οργανισμό, όπου κύτταρο παράγει ενέργεια, είναι απαραίτητη η παρουσία της θυροξίνης. Αν λοιπόν είναι περισσότερη η παρουσία θυροξίνης, περισσότερη ενέργεια. Λιγότερη παρουσία θυροξίνης, λιγότερη ενέργεια. Είναι το καύσιμο το οποίο επισέρχεται παντού. Δηλαδή και όσο πιο μεγάλη ένταση, τόσο πιο μεγάλη αποδοτικότητα έχει.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι για τον υποθυρεοειδισμό. Μπορεί να γεννηθεί άνθρωπος χωρίς τον αδένα, υπάρχει περίπτωση που...
1: Ναι, είναι ο λεγόμενος συγγενής υποθυροειδισμός. Δεν έχει να κάνει με την κληρονομικότητα αυτό. Και ευτυχώς είναι η μέθοδος που μόλις γεννιέται το παιδί, του παίρνουν αίμα από όλα τα παιδιά, αυτό, δηλαδή ναι. Αυτό που είπαμε, και εκεί διαπιστώνεται ο συγγενής υποθυροειδισμός. Πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση, άμεση υποκατάσταση, διότι η θυροξίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νευρικού ιστού. Δηλαδή εξελίσσεται και η νευρική ανάπτυξη του, μάλλον η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του παιδιού είναι απόλυτα συνυφασμένο με τα καλά επίπεδα θυροξίνης στον οργανισμό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και οπότε ευτυχώς γίνεται έγκαιρη διάγνωση και από πολύ μικρά ξεκινάνε την υποκατάσταση και έχουμε ευτυχώς λίγα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί με συγγενή υποθυροειδισμό και έχουν μείνει αθεράπευτοι με αποτέλεσμα να έχουν πολύ κακή νευρολογική εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Μας είπατε πολύ χρήσιμα και σοβαρά πράγματα για όλους μας. Ας περάσουμε και πάλι σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. για να απευθύνουμε, γιατρέ μας, κάποιες ερωτήσεις πρακτικές, έτσι όπως τις έχουμε καταγράψει, και να μας δίνετε άμεσες, κατά το δυνατόν, απαντήσεις, έτσι ώστε οι άνθρωποι να τα κατανοήσουν έτσι ακόμη καλύτερα. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή μας και στη συζήτησή μας με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ενδοκρινολόγο, και θα ήθελα, γιατρέ, να πάμε σε μία έτσι σε ερωτοαποκρίσεις που λένε. Δηλαδή έχω συγκεντρώσει και καταγράψει με τη βοήθειά σας τις απορίες, τις ανησυχίες, τις ερωτήσεις που ένας ασθενής απευθύνει στον ενδοκρινολόγο όταν νιώσει κάποιο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι και λένε, εάν το αίμα είναι, εντάξει, είναι φυσιολογικές οι τιμές, γιατί πρέπει να με στείλετε να κάνω έναν υπέρηχο?
1: Είναι η συνήθις ερώτηση που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Λένε, το αίμα είναι καλό, εγώ δεν αισθάνομαι καλά, είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα? Και όμως, γιατί όπως σας είπα, οι βροχοκύλες, οι πολυοζώτες βροχοκύλες, οι όζοι γενικά, συνήθως δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του αδένα, δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της θυροξίνης, με αποτέλεσμα το αίμα να είναι καλό. Κάνει λοιπόν η κυρία Μαρία τον έλεγχό της, και έχουν μάθει τις εξετάσεις βασικές του θυροειδούς, τα τέσσερα τα αυτήρια της έτσι καλά, μια χαρά είμαι. Μια χαρά, οπότε κάποια στιγμή τυχαία κάτι βρίσκεται και παραπέμπεται. Και βλέπουμε έναν όζο 8 κυβικά εκατοστά, όζους πολλούς, και λέει πού κρυβόντουσαν αυτοί. Ακριβώς είναι αυτό, ότι είπαμε οι διαταραχές, οι μορφολογικές διαταραχές, οι όζοι δεν έχουν συμπτώματα, σπάνια έχουν συμπτώματα. Στο αίμα δηλαδή φαίνονται μόνο οι παθήσεις που έχουν να κάνουν είτε με πολύ θυροξίνη, με υπερθυροειδισμό ή με υποθυροειδισμό. Όλες οι άλλες παθήσεις δεν φαίνονται στο αίμα, φαίνονται στον υπέρηχο και στις άλλες εξετάσεις που ενδεχομένως θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Εάν λοιπόν και οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, τα αντισώματα όμως είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων, τότε τι πρέπει να κάνω?
1: Μπαίνουμε στην ομάδα, τώρα με βάζετε να πούμε για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Και στην ενδοκρινολογία έχουμε πολλά αυτοάνωσα. Το κατεξοχήν στο θυροειδή είναι η λεγόμενη χασιμότο, δηλαδή αυξημένα αντισώματα. Τι συμβαίνει? Να πούμε απλά πράγματα. Τα αντισώματα είναι κύτταρα του οργανισμού, τα οποία είναι φτιαγμένα για να πολεμούν τις αρρώστιες, τις λοιμώξεις, τα μικρόβια, τους ιούς. Για κάποιο λόγο όμως, γενετικά, έχουν αλλάξει ρόλο. Και αντί να στοχεύουν σε πράγματα, σε ιούς, σε μικρόβια, αλλάζουν στόχο και πάνε ανάλογα με το προορισμό που έχουν σε όργανα στόχους, στην προκειμένη περίπτωση στο θυροειδή. Δηλαδή κύτταρα του οργανισμού, αντί να πολεμήσουν το μικρόβιο, την ίωση της γρήπης που έρχεται, κατασκευάζονται και πολεμάνε το κύτταρο του θυροειδούς. Άρα λοιπόν έχουμε μια στρατιά τέτοιων κυττάρων, λεπφοκυττάρων, υγιών κυττάρων του οργανισμού, που έχουν λάθος κάρτα προέλευση. Πώς το λέμε αυτά στο αεροδρόμιο, που πάνε για να μπουν στη λάθος είσοδο, αντί να πάνε στην B12, θα πάνε στην A12, τα boarding pass, ναι. Αντί να πάνε εκεί, πάνε αλλού. Δηλαδή αυτή είναι το λάθος, κατασκευής. Είναι γενετικό αυτό το καθορισμός. Και όπου πάνε λοιπόν, υπάρχει μια σχέση κλειδιού κλειδαριάς. Κλειδώνουν μόνο στο θυροειδή τα αντιθυροειδικά. Αυτό θέλω να γίνει σαφές, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Λέει, τα θυροειδικά μήπως μου κάνουν κακό στο κεφάλι, στο στομάχι κλπ. Όχι, τα αντιθυροειδικά αντισώματα είναι μόνο στο θυροειδή. Όταν λοιπόν αυξάνονται αυτά τα αντισώματα, μπορεί να πάνε πάνω στα κύτταρα, εκεί στις κυψελίτσες που λέγαμε, και ή να διεγείρουν το θυροειδή και να έχουμε υπερθυροειδισμό, ή να τον μπλοκάρουν και να έχουμε υπόθυροειδισμό, ή απλώς να δημιουργήσουν όζους. Δηλαδή την κάνουν τη ζημιά τους πάνω στο θυροειδή, ανάλογα με την ποσότητα, αλλά μπορεί και να μην κάνουν τίποτα. Ένα 10% των ατόμων με χασιμότο δεν έχει κάνει ποτέ νόσο. Και γι' αυτό εδώ είναι αυτό που λέτε, ότι αν είναι όλα καλά και έχω θετικά αντισώματα, γιατί πρέπει να το παρακολουθώ? Πρέπει να το παρακολουθώ γιατί μπορεί κάποια στιγμή να μου κάνουν είτε υπό είτε υπέρ ή να μου κάνουν και όζος.
0: Μάλιστα. Θεραπεύεται το αυτοάνοσο που λέτε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Και ούτε σκοπεύουμε να το θεραπεύσουμε, δηλαδή στο θέμα του θυροειδούς δηλαδή. Γιατί όπως σας είπα είναι η υγιή κύτταρα του οργανισμού, τα οποία έχουν μια εξέλιξη, η οποία όμως, εντάξει, αν θεραπεύσουμε θα θεραπεύσουμε την νόσο που θα κάνουνε. Δεν στοχεύουμε πάνω στα κύτταρα, γιατί είναι κύτταρα του οργανισμού. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία τα δίνουμε σε άλλα αυτοάνοσα πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο ισχυρά. Στις κλινικές κατά πλάκας, ξέρετε, υπάρχουν φάρμακα φοβερά για τα αυτοάνοσα. Εδώ δεν χρειάζεται να τα πολεμήσουμε. Εδώ τα παρακολουθούμε μόνο.
0: Μάλιστα. Και να ρωτήσω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε, αλλά θα μας αφιερώσει άλλη μια εκπομπή και θα συνεχίσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Αιμοδότες ή δωρητής, ας πούμε, μυελού των οστών, μπορεί να γίνει ένας ασθενής?
1: Αυτοί που έχουν Χασιμότο, όχι.
0: Όχι.
1: Οι άλλοι, δεν ξέρω, πρέπει να συζητηθεί με τις ομάδες των αντιστοίχων τμήματων. Αλλά αυτοί που έχουν Χασιμότο, όχι, ναι. Γιατί έχουν ήδη το αυτοάνοσο και νομίζω...
0: Ο ασθενής με θυροειδή, απλά, αποφεύγεται?
1: Δεν ξέρω, να σας πω, επειδή είναι στον υποθυροειδισμό, παίρνεις ορμόνη υποκατάσταση. Συνήθως είναι και Χασιμότο. Συνήθως είναι και Χασιμότο, οπότε αποκλείονται. Σαφώς οι ομάδες. Να, εδώ είναι οι εξειδικευμένοι, ναι, που θα σας, ναι, απαντήσουν, ναι, εκείνοι. Μάλιστα, εγώ δεν μπορώ, ναι, να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία, ωραία. Θα ήθελα, επειδή ο ραδιοφωνικός μας χρόνος τελειώνει, αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας από το σημείο το οποίο σταματούμε. Θα ήθελα, πριν κλείσουμε και για να κατανοήσουμε όλα όσα μας είπατε, να μας κάνετε μία περίληψη, έτσι επιγραμματικά. Τι είναι θυροειδής, πού, ας το πούμε, πού πάσχει, οι δύο τρόποι που μας είπατε και πώς θεραπεύεται?
1: Λοιπόν, τα συμπτώματα του θυροειδούς έχουν να κάνουν κατεξοχήν με το αναπνευστικό, με την ταχυκαρδία, με το κυκλοφοριακό, δηλαδή όταν ένα άτομο αρχίζει να έχει ταχυκαρδίες, να κουράζεται εύκολα, να υδρώνει, να χάνει κιλά ή να βάζει κιλά, να έχει διαταραχές ύπνου, να έχει διαταραχές στο πεπτικό, θέμα δυσκυλιότητος, τέτοια πράγματα που να είναι ανεξήγητα, να μην υπάρχει κάποια άλλη σύνοδος πάθησης, δηλαδή που δεν έχει από καρδιά τίποτα, ξαφνικά είναι όλα αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να οπωσδήποτε να αναζητήσει, να ψάξει να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα θυροειδής του. Αλλά συνήθως ό,τι έχει να κάνει με τα κατεξοχήν συμπτώματα είναι με τις διαταραχές βάρους, κυρίως αυτά τα άτομα που χάνουν κιλά απότομα ξαφνικά, ή με την έντονη ταχυκαρδία που δεν συμβιβάζεται με κάποια αν το άτομο δεν έχει καρδιοπάθεια. Και επίσης να υπογραμμίσουμε πολύ πόσο απαραίτητο είναι η παρακολούθηση της θυροειδικής λειτουργίας κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, και επίσης ότι να υπογραμμίσουμε το γεγονός της κληρονομικότητας της νόσου, δηλαδή όταν υπάσχει κάποιο άτομο πρέπει να ψαχθεί όλη η οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Δηλαδή και τα παιδιά και τα εγγόνια και οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
0: Θεραπεία?
1: Θεραπεία τώρα είναι ανάλογα με κάθε περίπτωση. Είναι χαπάκια, είναι ευτυχώς, είναι φθηνά. Τα οποία πρέπει, αυτά που είναι συνήθως για τον υποθυροειδισμό, έχουν την ιδιαιτερότητα, πρέπει να το παίρνουμε το χάπι οπωσδήποτε, διαβίου. Μην το ξεχνάμε αυτό καθόλου. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Η ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το χάπι είναι ότι πρέπει να το παίρνουμε το πρωί με άδειο στομάχι. Όχι με άλλα χάπια. Πρέπει να είναι μακράν των άλλων χαπιών, γιατί δεν γίνεται καλή απορρόφηση. Και να ξέρουμε ότι το χάπι, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στο θυροειδού, θα το παίρνουμε διαβίου. Αν έχεις υπερθυροειδισμό, τα χάπια, γιατί παίρνεις εκεί περισσότερα χάπια. Και πάντα με τη συμβουλή του ειδικού. Ποτέ να μην κάνουμε μόνοι μας, επειδή μας το είπε η γειτόνισσα, επειδή μας το είπε ο γείτονας, επειδή τ' άκουσα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, ότι το χάπι αυτό κλπ. Όχι, πάντα να ζητάμε τη συμβουλή του ειδικού. Κανένα φαγητό, κανένα ποτό, καμιά βιταμίνη, κανένα αυτό δεν επηρεάζει, δεν αντικαθιστά το χάπι του θυροειδούς. Το χάπι είναι συγκεκριμένο και πρέπει να το παίρνουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. για την παρουσίαση έτσι όλου του θέματος του θυροειδούς. Να ευχηθούμε, αφού για όλα όσα ακούσαμε μάλλον, να ευχηθούμε πρώτον να τα κατανοήσουμε και δεύτερον να τα εφαρμόζουμε. Γιατί οι γιατροί μας τα λένε συνέχεια, αλλά είμαστε δύσκολοι στην πράξη. Και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, λέγοντας πως στην επόμενη εκπομπή θα είσαστε μαζί μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα της παθήσεως του θυροειδούς αδένα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι τότε ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και ο Χριστός να μας ευλογεί.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γεροί κι εσείς και όλοι. Χαίρετε. Yeah.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά μέσα από την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής» που μεταδίδεται από το σταθμό Μαρτυρία στους 95 και 5 ή διαδικτυακά μέσα από τη διεύθυνση www.imca.gr. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε ξεκινήσει ένα νέο βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού» και συγγραφέας του οποίου είναι ο κύριος Φίλιππος Μαμαλάκης. Είχαμε διαβάσει το πρώτο αξίωμα που αναφερόταν στο σκοπό πως πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και με ποιον τρόπο μαθαίνουν τα παιδιά. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε το δεύτερο αξίωμα που έχει τον τίτλο «Ανταπόκριση ναι, αντίδραση όχι» και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 3 και 4 με τίτλους «Ανταπόκριση στα παιδιά μας» και «Γιατί τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα». Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους. Καλή σας ακρόαση.

Κεφάλαιο 3. Ανταπόκριση στα παιδιά μας. Όταν η κόρη μου η Αλεξάνδρα ήταν 4 ετών, συχνά χτυπούσε τη μικρότερη αδελφή της Κασιανή, που ήταν 2 ετών τότε. Η Κασιανή την ενοχλούσε και η Αλεξάνδρα ανεβρίαζε και τη χτυπούσε. Η Κασιανή έκλαιγε, εμείς παρεμβαίναμε. Μια μέρα μετά την 7η φορά που η Αλεξάνδρα την είχε χτυπήσει, έφτασα στα όρια μου. Της έτεινα το δάχτυλο και ξεφώνησα. «Σταμάτα επιτέλους να νευριάζεις με την αδελφή σου!» Η Αλεξάνδρα πάγωσε και στείλωσε το βλέμμα της επάνω μου. Εγώ σταμάτησα, κοίταξα το προτεταμένο δάχτυλό μου και συνειδητοποίησα ότι είχα νευριάσει, την ώρα μάλιστα που συμβούλευα την ίδια να μην νευριάζει. Η υποκρισία παρά ήταν εμφανής για να μου διαφύγει. Σκέφτηκα τι ήταν αυτό το οποίο δίδασκα την Αλεξάνδρα εκείνη την ώρα. Ίσως είχα λειτουργήσει ως πρότυπο για το πώς αντιδρά κανείς όταν είναι νευριασμένος, ενώ ταυτόχρονα της έλεγα να μην αντιδρά όταν αυτή νευριάζει. Ίσως της έδειχνα ότι ενήλικοι άλλα λένε και άλλα κάνουν. Ίσως της δίδασκα πως όταν είσαι μικρός δεν σου επιτρέπεται να γίνεις έξαλλος από θυμό, ενώ όταν ενηλικιωθείς αυτό είναι επιτρεπτό. Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν της δίδασκα κάτι καλό. Και φυσικά πιθανόν να την πλήγωσα τρομάζοντάς την. Ο πειρασμός της αντίδρασης. Αντιδράσεις είναι τα όσα λέμε και κάνουμε στα παιδιά μας παρορμητικά και ενστικτοδός, δίχως πολλή σκέψη. Όλοι οι γονείς αντιδρούν για μια σειρά από λόγους και με μια σειρά από τρόπους. Οι γονείς νιώθουν τη ροπή να αντιδράσουν με διορθώσεις, οδηγίες, θυμό, κριτική, επικριτικές παρατηρήσεις, κατηγορίες, τιμωρίες ή απλώς υποχωρώντας. Η κακή συμπεριφορά του παιδιού μας μπορεί να δημιουργεί στους γονείς αισθήματα αναστάτωσης, αμηχανίας, έντασης ή σοκ. Ίσως νιώθουμε πως χάνουμε τον έλεγχο ή πως η εξουσία μας ως γονέων υπονομεύεται. Ορισμένοι γονείς νιώθουν την ανάγκη να διορθώνουν διαρκώς οποιαδήποτε λάθη βλέπουν να κάνει ένα παιδί. Οι χριστιανοί γονείς ίσως να αντιδρούν όταν βλέπουν τα παιδιά τους να ενεργούν εγωιστικά ή όχι χριστιανικά. Η Μαργαρίτα επέστρεψε κάποτε στο σπίτι από το σχολείο της και είπε στη μαμά της: «Μισώ τη δασκάλα μου». «Δεν μιλάμε έτσι σε αυτό το σπίτι», αντέδρασε η μαμά της. Η Μαργαρίτα παρέμεινε θυμωμένη και το δίδαγμα που αποκόμισε ήταν πως δεν ήταν σωστό να μιλήσει άλλο για αυτό που αισθάνεται. Σε κάποιο άλλο σπίτι, ένας άλλος γονιός αντέδρασε ως εξής: «Εύχομαι η Ιλιάνα να έχει μια απέσια ημέρα στο σχολείο», είπε ο Λουκάς 4 ετών στο τραπέζι την ώρα του πρωινού. «Αυτό που είπες είναι πολύ κακό, Λουκά», αντίειπε ο μπαμπάς του. Ήταν η πρώτη μέρα της αδελφής του, της Ιλιάνα, στον παιδικό σταθμό. Η συζήτηση έληξε. Ο Λουκάς παρέμεινε θυμωμένος και η εντύπωση που αποκόμισε ήταν πως ο μπαμπάς του δεν νοιαζόταν για το τι πραγματικά του συνέβαινε. Η αντίδραση συνήθως αφορά στο φραγμό σε κάποια συμπεριφορά την οποία δεν θέλουμε βραχυπρόθεσμα να βλέπουμε και όχι στη διδαχή δεξιοτήτων συμπεριφορών ή αρετών που θέλουμε να δούμε μακροπρόθεσμα. Η αντίδραση στην κακή συμπεριφορά των παιδιών μας βραχυκυκλώνει ή εξοβελίζει τη διαδικασία καλής εκμάθησής τους. Το παιδί θα εξακολουθήσει να μαθαίνει, απλώς δεν πρόκειται να μάθει τίποτα καλό. Η αντίδραση συνιστά βραχυπρόθεσμο πειρασμό, όχι μακροπρόθεσμη λύση. Οι αντιδράσεις μας αφορούν εξ ολοκλήρου σε εμάς τους γονείς, στη διάθεσή μας, τις προσδοκίες μας, τις παρορμήσεις μας, τους φόβους μας ή την κρίση μας επί των παιδιών μας. Εάν είμαστε σε καλή διάθεση, ανεχόμαστε την κακή συμπεριφορά. Εάν όμως είμαστε αναστατωμένοι, κουρασμένοι ή κακοδιάθετοι, αντιδρούμε. Η αντίδραση προς τα παιδιά μετατοπίζει την εστίαση από τις επιλογές του παιδιού στις διαθέσεις ή τη συναισθηματική κατάσταση του γονιού. Όταν αντιδρούμε, πληγώνουμε τα παιδιά μας και τραυματίζουμε τη σχέση μας μαζί τους. Οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με τα συναισθήματά μας και σπανίως προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας καλά επεξεργασμένης σκέψης. Τείνουν να είναι αυθαίρετες, ασυνεπείς και ακραίες. Συνήθως λέμε πράγματα που πληγώνουν τα παιδιά, τα οποία είναι αδύνατο να κάνουμε πράξη. «Θα μείνεις κλεισμένος μέσα για ένα μήνα. Θα σου πάρω αυτό το παιχνίδι για πάντα». Ή το προσφυλέστερο δικό μου, «εάν δεν έρθεις αυτή τη στιγμή φεύγω χωρίς εσένα». Αυτές είναι δηλώσεις αντίδρασης στις οποίες προβαίνουν οι γονείς πάνω στην ένταση της στιγμής. Όταν οι γονείς ηρεμήσουν, συνειδητοποιούν πως δεν μπορούν να τηρήσουν αυτές τους τις απειλές και έτσι αλλάζουν γνώμη. Αυτό διδάσκει τα παιδιά να αγνοούν αυτά που λένε οι γονείς τους, αφού θα μάθουν πως αν περιμένουν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα θα πετύχουν εν τέλει αυτό που θέλουν. Η αντίδραση υποδηλώνει ελλειπή αυτοέλεγχο και έλλειψη σεβασμού. Όλοι το κάνουμε, το ξέρω, και όλοι πρέπει να μάθουμε πώς να σταματήσουμε να το κάνουμε.
Το πλέον καταστρεπτικό πράγμα με τις αντιδράσεις στην κακή συμπεριφορά είναι ότι μεταδίδει το μήνυμα στο παιδί ότι είναι κακό και ότι δεν το αγαπάμε εξαιτίας κάποιες επιλογές που έκανε. Έτσι το παιδί νομίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό, πως η αγάπη μας προς αυτό είναι υπό προϋποθέσεις και πως θα πρέπει να κερδίσει την αγάπη μας επιδεικνύοντας καλή συμπεριφορά. Τα παιδιά μαθαίνουν να συμμορφώνονται ώστε να εισπράττουν την αγάπη μας, αλλά μεγαλώνουν, όντας σε σύγχυση για την αληθινή δική τους αξία και ταυτότητα, τελειοποιούνται μάλιστα στο να προσποιούνται με τρόπο που να κερδίζει την αγάπη των άλλων. Καθώς γράφω αυτό το κεφάλαιο, κοιτάζω έξω στον κήπο μου. Στη μέση του κήπου, μέσα στο γρασίδι, υπάρχουν αγριόχορτα. Δεν μου αρέσουν τα αγριόχορτα και δεν με ευχαριστεί να τα ξεχορταριάζω. Μπαίνω λοιπόν στον πειρασμό να κάνω το γρήγορο και εύκολο. Να περνώ από πάνω του στη μηχανή του γκαζόνι να τα κόβω επιφανειακά με το χλωοκοπτικό. Βραχυπρόθεσμα το αποτέλεσμα είναι θαυμάσιο. Θα έχω έναν πανέμορφο κήπο για λίγες μέρες. Αλλά τα αγριόχορτα επανέρχονται, μεγαλύτερα και περισσότερα. Εάν επιθυμώ όντως να ξεφορτωθώ τα αγριόχορτα μακροπρόθεσμα, θέλει λίγη περισσότερη ώρα και προσπάθεια να τα ξεριζώσω και να ρίξω λίπασμα στον κήπο. Τα αγριόχορτα είναι σαν την κακή συμπεριφορά των παιδιών μας. Φυσικά η κακή συμπεριφορά είναι κάτι κακό και απορριπταίο. Ωστόσο το να αντιδρούμε είναι σαν να κουρεύουμε επιφανειακά τα αγριόχορτα. Βραχυπρόθεσμα, τα αγριόχορτα φαίνεται πως εξαφανίστηκαν. Η ανταπόκριση παραπέμπει στο πιο χρονοβόρο κομμάτι του ξεριζώματος των αγριόχορτων και του λιπάσματος του κήπου. Είναι κάτι πιο δύσκολο, αλλά τα αποτελέσματα είναι ωραία και διαρκή. Δεν υπάρχουν παρακαμπτήρια στην οδό της διαμόρφωσης ενός όμορφου κήπου ή της επιτυχούς ανατροφής παιδιών, συνεπώς μη χρησιμοποιείτε χλωοκοπτικά ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Εάν διδάσκουμε στα παιδιά μας κάθε στιγμή τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του Θεού, πρέπει να μάθουμε πως να αποκρινόμαστε στα παιδιά μας και όχι να αντιδρούμε σε αυτά. Καλούμαστε να ανταποκρινόμαστε. Η ανταπόκριση είναι μια συνειδητή και μελετημένη γονική παρέμβαση που σκοπό έχει να μπορέσει το παιδί να κάνει κτήμα του τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε γι' αυτό. Η ανταπόκριση εστιάζει στο πρόσωπο του παιδιού και λαμβάνει υπόψη τους λόγους πίσω από την κακή του συμπεριφορά. Μόνο ανταποκρινόμενοι στην κακή συμπεριφορά μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά το μήνυμα ότι περισσότερο μας ενδιαφέρει να τα αγαπάμε ως πρόσωπα παρά να χειραγωγούμε τη συμπεριφορά τους. Η αντίδραση δεν ενέχει τόσες λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις. Η αντίδραση στα παιδιά παραγνωρίζει τα αίτια της κακής συμπεριφοράς και ως αποτέλεσμα περνά το μήνυμα της έλλειψης σεβασμού προς το πρόσωπό τους. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της Μαργαρίτας και του Λουκά, μπορούμε να δούμε πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα εάν υιοθετούσαμε μια λογική ανταπόκρισης αντί της αντίδρασης. Η Μαργαρίτα επέστρεψε κάποτε στο σπίτι από το σχολείο της και είπε στη μαμά της: «Μισώ τη δασκάλα μου». «Γιατί το λες αυτό?» είπε η μαμά της, ανταποκρινόμενη σε αυτή τη δήλωση. «Τι συμβαίνει?» «Μου έβαλε γάμα στο τεστ και έγραψε πως θεωρεί ότι δεν προσπαθώ όσο θα έπρεπε, αλλά εγώ προσπάθησα». Αυτό οδήγησε σε μια συζήτηση για την προσπάθεια της Μαργαρίτας όσον αφορά στο διαβασμά της. Η μαμά της ολοκλήρωσε την κουβέντα λέγοντας: «Πάντως δεν μιλάμε έτσι για κάποιον άλλον, Μαργαρίτα». Η Μαργαρίτα απάντησε: «Συγγνώμη». Η ανταπόκριση λαμβάνει υπόψη το πρόσωπο του παιδιού και τους λόγους πίσω από την κακή του συμπεριφορά. Ας περάσουμε τώρα στο άλλο περιστατικό. Εύχομαι η Ιλιάνα να έχει μια απέσια ημέρα στο σχολείο, είπε ο Λουκάς 4 ετών στο τραπέζι την ώρα του πρωινού. «Γιατί το λες αυτό?» αποκρίθηκε παραξενεμένος ο μπαμπάς. «Διότι αν πάει στο σχολείο, τότε εγώ θα μένω μόνος μου στο σπίτι», είπε ο Λουκάς με θλιμμένη φωνή. «Θα σου λείψει, σωστά?» ρώτησε ο μπαμπάς και έγινε μια συζήτηση για το ότι ο Λουκάς θα έπρεπε να στερηθεί την αγαπημένη του αδελφή. Ανταπόκριση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συγχωρούμε τις άπρεπες κουβέντες. Σημαίνει να εστιάζουμε στο παιδί μας ως πρόσωπο, καθώς το διδάσκουμε να μιλάει με το σωστό τρόπο. Η γονεϊκότητα έχει να κάνει με την καθοδήγηση των ψυχών των παιδιών μας και όχι απλώς με τη διόρθωση της συμπεριφοράς τους. Για να διδάξουμε την αρμόζουσα συμπεριφορά, θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας, όχι να αντιδρούμε στη συμπεριφορά τους.

Η μηχανή του γκαζόν. Όταν ο Μάρκος ήταν 4 ετών, του έκαναν δώρο ένα παιχνίδι, μια παιδική μηχανή του γκαζόν. Τη λάτρευε αυτή τη μηχανή. Την επόμενη μέρα ο Μάρκος ζήτησε να την πάρει μαζί του όταν βγήκαμε όλοι να περπατήσουμε. Καθώς ξεκινήσαμε τη βόλτα μας, ο Μάρκος κατευθύνθηκε προς το δρόμο. «Μάρκο, η μηχανή του γκαζόν πρέπει να μείνει στο πεζοδρόμιο», του είπα και συνέχισα να περπατάω. Αυτή η παρατήρηση θα ήταν αρκετή για τις αδελφές του, όχι όμως για αυτόν. Μια στιγμή αργότερα, νάτος πάλι στο δρόμο. Εάν επαναλάμβανα «Μάρκο, σου είπα όχι στο δρόμο», θα τον δίδασκα να με αγνοεί την πρώτη φορά που του λέω κάτι, αφού ούτως ή άλλως πρόκειται να το επαναλάβω. Θα μπορούσα να είμαι υπομονετικός, όπως ίσως θα σκεφτόμασταν για κάποιο χριστιανό γονέα, επαναλαμβάνοντας διαρκώς πώς πρέπει να επιστρέψει στο πεζοδρόμιο κάθε φορά που τον έβλεπα να βγαίνει στο δρόμο. Αυτό όμως θα του δίδασκε ότι μπορεί να αγνοεί αυτά που λέω και αυτός απλώς θα συνέχιζε να βγαίνει στο δρόμο επειδή αυτό έχει πλάκα. Εάν επαναλάμβανα το ίδιο πράγμα πολλές φορές και ύστερα νευρίαζα και αναλάμβανα δράση, θα του δίδασκα ότι χρειάζεται να με ακούει μόνο όταν φτάνω να νευριάσω. Και ύστερα εγώ θα παραπονιέμαι πως το παιδί μου με ακούει μόνο όταν νευριάζω. Εάν θέλεις να διδάξεις το παιδί να σε ακούει με την πρώτη φορά, πες κάτι μια φορά, πες το μια δεύτερη ορίζοντας και τη συνέπεια τυχόν περαιτέρω αν υπακούεις και μετά ανάλαβε δράση, πραγματοποιώντας τη συνέπεια που όρισες. «Μάρκο, είναι δύσκολο να μείνεις στο πεζοδρόμιο, έτσι δεν είναι?», τον ρώτησα. «Ναι», απάντησε με ένα χαμόγελο όλο πονηριά. «Τι μπορεί να συμβεί αν βγεις στο δρόμο?», ρώτησα. «Να με χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο», είπε. «Οι μηχανές του γκαζόν είναι για το πεζοδρόμιο. Εάν την ξανασπρώξεις στο δρόμο θα την πάρω», δήλωσα με ήρεμη και αποφασιστική φωνή και συνέχισα να περπατάω. «Είναι ένα γόρι 4 ετών. Θέλει πολύ να σπρώξει το παιχνίδι του στο δρόμο, μαθαίνει να ελέγχει τις επιθυμίες του και να ακούει αυτά που του λέω. Ήξερα πως αυτό θα του ήταν δύσκολο. Μαθαίνει επίσης πως οι επιλογές που κάνει έχουν συνέπειες. Δεν θα πρέπει να προσδοκούμε συμμόρφωση, θα πρέπει να προσδοκούμε μάθηση. Ήταν μια ευκαιρία να διδάξω τον Μάρκο πόσο πολύ τον σέβομαι, αλλά και το ότι οι επιλογές του έχουν συνέπειες και αυτό ισχύει σε όλη του τη ζωή. Υπομονή σημαίνει να του θέτω ένα πλαίσιο και να τον αφήνω να μάθει να ζει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μην προσδοκούμε τη συμμόρφωση, να προσδοκούμε τη μάθηση». Καθώς συνεχίσαμε να περπατάμε, ο Μάρκος πλησίαζε όλο και περισσότερο προς το δρόμο, ενώ ακόμα θεωρητικά βρισκόταν στο πεζοδρόμιο. Έκανε τον αγώνα του να με ακούσει, αλλά αλίμονο, ο πειρασμός παρά ήταν μεγάλος. Λίγα βήματα ακόμα και η μηχανή του βρέθηκε και πάλι στο δρόμο. «Υπήρξε ανυπάκουος. Αψηφούσε την εξουσία μου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό που έκανε στο επόμενο κεφάλαιο. Θα μπορούσα να γίνω έξαλλος, δείγμα δυναμίας και να πω ξανά δυνατότερα. Είπα όχι στο δρόμο. Αυτό όμως θα σήμαινε πως θα βεβήλωνα την εικόνα του Χριστού και τα λόγια μου θα τον πλήγωναν. Επιπλέον ένας τέτοιος λόγος θα του δημιουργούσε σύγχυση, καθότι μόλις του είχα δώσει τη δυνατότητα να κάνει την επιλογή του και τώρα γινόμουν έξαλλος επειδή πράγματι επέλεξε αυτό που ήθελε. Θα μπορούσα να είμαι υπομονετικός και πάλι δείγμα δυναμίας και να έλεγα «Μάρκο, τελευταία φορά. Την επόμενη θα στο πάρω οπωσδήποτε». Δεν ήθελα να του στερήσω το παιχνίδι του. Θα ήθελα να συνεχίσω τη βόλτα μου χωρίς να κουβαλάω μια κουρευτική μηχανή ή να πρέπει να τη γύρισω στο σπίτι. Ήθελα να είναι χαρούμενος, ήθελα να με αγαπάει. Όλοι αυτοί οι πειρασμοί όμως αφορούσαν σε μένα, όχι σε αυτό που θα ήταν καλύτερο για αυτόν. Αυτές οι μορφές αντιδράσεων θα δίδασκαν τον Μάρκο ότι δεν χρειάζεται να σκοτίζει τη διέτρα για τις επιλογές του και πως δεν εννοώ αυτά που λέω όταν του μιλάω. Πράγμα που δηλώνει έλλειψη σεβασμού. Θα μπορούσα τέλος να τιμήσω ευλαβικά τη μικρή αυτή εικόνα του Χριστού, να σεβαστώ την επιλογή του και να ανταποκριθώ όπως και έκανα με τον εξής τρόπο. «Λυπάμαι πολύ», είπα, καθώς του πήρα την κουρευτική μηχανή για να την πάω πίσω στο σπίτι. Ευτυχώς δεν είχαμε προχωρήσει πολύ. Αυτός άρχισε να κλαίει. «Θέλω να περπατήσω με τη μηχανή μου». Ο τρίτος πειρασμός για μας τους γονείς είναι να υποχωρούμε ή να είμαστε επίοικοις όταν αντιμετωπίζουμε την αντίδραση, τα παρακάλια, το θυμό των παιδιών όταν θεσπίζουμε όρια. Θα μπορούσα να μπω στον πειρασμό να αντιδράσω με ένα «εντάξει, εντάξει, μόνο σταμάτα να ουρλιάζεις και υποσχέσουμε πως δεν θα ξαναβγεις στο δρόμο». Αυτό διδάσκει ένα παιδί ότι με ένα ξέσπασμα μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει και έτσι θα εξελιχθεί σε σπεσιαλίστα στα ξεσπάσματα. Εάν υποχωρήσουμε μπρος στην αντίδραση του παιδιού, ουδέποτε θα μάθει πώς να ελέγχει τις παρορμητικές επιθυμίες του. Τι σύζυγος θα γίνει αν έχει μεγαλώσει έτσι? Γιατί να θέλω να διδάξω κάτι τέτοιο στο παιδί μου? Εάν είμαι υποχωρητικός, ο Μάρκος και η οικογένειά μας θα καταλήξουν να άγονται και να φέρονται από τις επιθυμίες του. Οι γονείς που υποχωρούν στα ξεσπάσματα θυμού των παιδιών τους καταλήγουν να είναι θύματα της τρομοκρατίας των παιδιών και πικραίνονται γι' αυτά. Αυτή είναι η καταστρεπτική συνέπεια του να λατρεύουμε σαν θεούς τα παιδιά μας, ενδίδοντας τις επιθυμίες τους.
Τον λυπήθηκα που στεναχωρήθηκε. Λυπάμαι που έχασες τη μηχανή σου, του είπα και επανέλαβα. Σου είπα πως εάν η μηχανή του Γκαζόν βγει στο δρόμο θα σου την πάρω. Στεναχωρήθηκε για λίγο, αλλά χάρηκε όταν του επέστρεψα την κουρευτική του μηχανή μετά τη βόλτα μας. Όταν την πήρε πίσω, του επανέλαβα. Οι μηχανές του Γκαζόν είναι για το πεζοδρόμιο. Εάν τις πρόχνεις στο δρόμο, θα σου την. Παίρνω, ολοκλήρωσε την πρότασή μου αυτός και πήγε να παίξει. Το να διδάσκεται ένα αγόρι 4 ετών την αυτοσυγκράτηση και την υπακοή στους γονείς του είναι κάτι σωστό. Δεν είναι αποδεκτό να βγει η μηχανή στο δρόμο. Το παιδί θα μάθει να λαμβάνει σωστές αποφάσεις όσο του καθίσταται ξεκάθαρο πως οι επιλογές του έχουν συνέπειες. Θα μάθει πως η αγάπη μου για αυτόν είναι απροϋπόθετη από τον τρόπο που ανταποκρίθηκα, όχι αντέδρασα, ως γονιός, όταν αυτός έσπρωξε το παιχνίδι του στο δρόμο. Θα ξανασπρώξει τη μηχανή στο δρόμο, το ξέρω, και εγώ υπομονετικά θα ανταποκριθώ κατά τον ίδιο τρόπο, σταθερά αλλά με πραότητα κάθε φορά. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Η προσοχή μου είναι στραμμένη στους μακροπρόθεσμους στόχους μου, να αναπτύξει σωστή κρίση απέναντι στους πειρασμούς και τις επιθυμίες. Ο Μάρκος είναι ακόμα παιδί και ακόμα μαθαίνει. Η ανταπόκριση παρέχει στα παιδιά την ελευθερία να μάθουν όντας απαλλαγμένα από επικρίσεις, ντροπές, θυμούς και μομφές. Ανταπόκριση δεν σημαίνει επίοικια, σημαίνει να παραμένεις ήρεμος όταν γίνεσαι αυστηρός. Η ανταπόκριση διδάσκει στα παιδιά την ευαγγελική αλήθεια πως ο Θεός μας αγαπά βαθιά εν μέσω των αποτυχιών και των αγώνων μας. Καθιστά γνωστό στα παιδιά μας το σεβασμό σε αυτά ως πρόσωπα μέσα στην πορεία της μάθησης και μέσα από τα λάθη. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε εικόνα της αγάπης του Θεού και αυτή η αγάπη εγκεντρίζεται στην καρδιά τους. Το έργο της γονεϊκότητας δεν έχει να κάνει με το να μάθουμε πώς να κάνουμε τα παιδιά μας να συμπεριφέρονται σωστά. Έχει να κάνει με το να μάθουμε εμείς να συμπεριφερόμαστε σωστά. Να θυμάστε πως η δημιουργία προτύπων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διδαχής των παιδιών. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να μάθουν οι γονείς να ενεργούν ως ενήλικες ανεξαρτήτως των παιδιάστικων συμπεριφορών των παιδιών. Τα παιδιά μου πάντοτε ενεργούν ως παιδιά. Το μόνο ερώτημα είναι, θα αντιδράσω σαν παιδί ή θα ανταποκριθώ ως ενήλικος?

αγάπης, όχι οι ενστικτόδεις αντιδράσεις μας. Θα πρέπει να αναλογιστούμε τις ροπές και τις αντιδράσεις μας και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν στα παιδιά μας. Φυσικά αγαπάμε τα παιδιά μας. Το ερώτημα είναι, οι αντιδράσεις μας στη δική τους κακή συμπεριφορά αντανακλούν την αγάπη του Χριστού προς αυτά? Θέλω να επισημάνω ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες αντιδράσεις ημών των γονέων. Ορισμένες αντιδράσεις προκύπτουν όταν οι γονείς χάνουν τον έλεγχο και σταματούν να σκέφτονται για όσα κάνουν ή λένε. Άλλες αντιδράσεις είναι λανθασμένες εκφράσεις αγάπης που έχουμε κληρονομήσει από τους δικούς μας γονείς ή κακές συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει. Αντίδραση υπό μορφή τιμωρίας. «Δεν πρόκειται να ανεχτώ άλλο αυτή τη συμπεριφορά», μου είπε εμφατικά ο πατέρας ενός δεκάχρονου σε κάποια ομιλία για ζητήματα γονεϊκότητας. Ήταν φανερά νευριασμένος, καθώς εμείς συζητούσαμε για τους τρόπους ανταπόκρισης όταν το παιδί αντιμιλά. Τα παιδιά κάνουν πράγματα που δημιουργούν στους γονείς αμηχανία, ανησυχία, αναστάτωση, στενοχώρια ή ενόχληση. Το χτύπημα, η βρισιά, η κλοπή, το ψέμα σοκάρουν εμάς τους γονείς ή μας κάνουν να φαινόμαστε κακοί γονείς. Ορισμένες φορές ακόμα και μικρότερα πράγματα μπορούν να προκαλέσουν αυτήν την αντίδραση στους γονείς, όπως το να ζωγραφίζουν τα παιδιά με μαρκαδόρους στον τοίχο ή να πετάνε το ποτήρι τους στην άλλη άκρη του δωματίου. Όταν εμείς οι γονείς νευριάζουμε, αντί να σκεφτούμε μια καλή ανταπόκριση και να δώσουμε χρόνο στα παιδιά προκειμένου να μάθουν, μπαίνουμε στον πειρασμό να βρούμε κάποιο τρόπο να τιμωρήσουμε το παιδί για να μην το ξανακάνει. Η ανταπόκριση φαντάζει σαν ανοχή ή ελαστικότητα. Ζούμε σε μια κουλτούρα που δεν αγαπά να αφήνει οποιοδήποτε έγκλημα τιμώρητο. Ωστόσο, ο αριθμός ρεκόρ των ανθρώπων που βρίσκονται στη φυλακή είναι απόδειξη πως η τιμωρία δεν είναι κατά κανόνα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιλύσουμε προβλήματα ή να διδάξουμε νέες δεξιότητες. Ο πειρασμός είναι να σκεφτούμε ότι όσο συχνότερα και όσο αυστηρότητα τιμωρούμε κάποιο παιδί για τα λάθη του, τόσο γρηγορότερα θα μάθει. Όταν αυτό επαναλάβει αναπόφευκτα το ίδιο λάθος, οι γονείς αναζητούν τρόπους να αυξήσουν την τιμωρία, σαν ο στόχος τους ήταν να συντρίψουμε το παιδί ώστε να υποταχθεί. Σύντομα αυτό εξελίσσεται σε ένα πόλεμο γονιού-παιδιού, εμείς εναντίον αυτών. Αγωνιζόμαστε με τα παιδιά μας, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά ας αποφύγουμε οποιαδήποτε χρήση πολεμικών μεταφορών στη συμπεριφορά μας απέναντί τους. Συντασσόμαστε με τα παιδιά μας και στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε πρόσωπα, όχι απλώς να θέσουμε φραγμό σε κακές συμπεριφορές. Οι τιμωρίες κατά κανόνα είναι αντιδράσεις απέναντι στην κακή συμπεριφορά των παιδιών που υπονομεύουν τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Εστιάζουν στο να προκαλέσουν πόνο προκειμένου να σταματήσουν κάποια συμπεριφορά βραχυπρόθεσμα, γεννώντας φόβο και πικρία μακροπρόθεσμα. Η τιμωρία δεν διδάσκει το παιδί πώς να ενεργεί με το σωστό τρόπο. Εάν το παιδί σας αγωνιζόταν να μάθει μαθηματικά, δεν θα αυξάνατε την τιμωρία για τα λάθη του, αλλά θα αυξάνατε το χρόνο που διαθέτετε προκειμένου να το μάθετε πώς να επιλύει τα προβλήματα σωστά. Τα παιδιά μας μαθαίνουν πράγματα που αφορούν στη ζωή, πράγμα πολύ δυσκολότερο από τα μαθηματικά. Η γονεϊκότητα δεν έχει να κάνει με την τιμώρηση των παιδιών μας, αλλά με την πειθάρχησή τους. Η πειθαρχία συνιστά την αδιάκοπη δική μας ανταπόκριση στην κακή συμπεριφορά των παιδιών μας που έρχεται να υποστηρίξει το έργο της εκμάθησης και ορίμασής τους. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση ορίων και τον ορισμό συνεπειών. Χρειάζεται τα παιδιά να υφίστανται συνέπειες για την κακή τους συμπεριφορά και θα μιλήσουμε γι' αυτό στο κεφάλαιο 12. Αυτό όμως που δεν χρειάζεται είναι η τιμωρία. Αυτή κάνει τα παιδιά να αντιδρούν αρνητικά. Τα παιδιά χρειάζονται πειθαρχία και δεν έχουν πρόβλημα με αυτό ακόμα και όταν μιλάμε για αυστηρά πλαίσια. Η πειθαρχία εστιάζει στη διδαχή των παιδιών σε μακροπρόθεσμα πλαίσια. Συχνά οι γονείς με ρωτάνε, αλλά τι θα γίνει αν το παιδί με εξακολουθεί να συμπεριφέρεται άσχημα? Αυτό που στην πραγματικότητα ρωτάνε είναι, μήπως τότε είναι αποδεκτό να τα τιμωρήσουμε? Το παιδί σας θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται άσχημα επειδή εξακολουθεί να μαθαίνει. Η πειθαρχία έχει να κάνει με την υπομονετική και σταθερή ανταπόκριση κάθε φορά που το παιδί μας κάνει ένα λάθος, κάθε φορά που σκοντάφτει και πέφτει. Εάν το παιδί εξακολουθεί να αγωνίζεται, τότε μπορούμε να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε τι μπορεί να συμβαίνει. Μπορούμε ακόμα να συμβουλευτούμε άλλους και πιθανόν να αναθεωρήσουμε τις προσδοκίες μας εξετάζοντας, αν χρειαστεί, την πιθανότητα μιας διαφορετικής ανταπόκρισης. Ορισμένα παιδιά θέλουν περισσότερο χρόνο για να μάθουν από άλλα. Αντίδραση υπό μορφή θυμού. «Απλώς γίνομαι έξαλλη όταν η κόρη μου με κοιτάζει με ύφος», είπε η μητέρα ενός πεντάχρονου κοριτσιού. Ορισμένες φορές τα παιδιά μας πατάνε τον κάλο. Μην πάει το μυαλό μακριά, φαντάσου την έφηβη κόρη σου να ξεφυσάει με απόγνωση και να λέει «Μάλιστα, ό,τι πεις». Κάποιες φορές ακόμα και μια τέτοια αντίδραση προερχόμενη από ένα πεντάχρονο παιδί μπορεί να βγάλει το γονιό από τα ρούχα του. Όντως, ο θυμός διδάσκει τα παιδιά. Απλώς δεν τα μαθαίνει τίποτα καλό. Το να θυμώνεις διδάσκει το παιδί ότι δεν το αγαπάει.

πας, ότι δεν είναι καλό παιδί. Τα παιδιά δεν έχουν κατά κανόνα επίγνωση των πράξεών τους και ακόμα λιγότερη είναι η επίγνωσή του πως οι πράξεις τους και η κακή τους συμπεριφορά επιδρούν σε εμάς. Τα παιδιά έχουν επίγνωση των συναισθηματικών μας αντιδράσεων απέναντί τους. Δεν είναι αποδεκτό να αντιμιλάμε ή να συμπεριφερόμαστε άσχημα. Ωστόσο, ο θυμός δεν διδάσκει τα παιδιά μας αυτό που θα πρέπει να κάνουν, ούτε βοηθά στην πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Τα παιδιά μας θα εσωτερικεύσουν τη συναισθηματική μας κατάσταση μέσα από πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις που έχουν μαζί μας με αφορμή την κακή συμπεριφορά τους. Θέλουμε τα παιδιά να εσωτερικεύσουν την αλήθεια, όχι καταστρεπτικά ψέματα. Πολλοί γονείς θεωρούν πως υπομονή σημαίνει να συμβιβάζεσαι με την άπρεπη συμπεριφορά. Ανεχόμαστε λοιπόν την άπρεπη συμπεριφορά χωρίς να θεσπίζουμε όρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέχρι ότου έρθει για το γονιό η στιγμή της έκρηξης. Αυτό δεν λέγεται υπομονή, λέγεται απλώς αναποτελεσματική γονεϊκότητα. Εάν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, εξέτασε την πιθανότητα να θεσπίσεις ένα σταθερό όριο νωρίτερα προτού φτάσεις στο σημείο να οργιστείς. Ο θυμός είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος μας νουθετεί ως εξής: «Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία». Εμείς οι γονείς θυμώνουμε όταν νιώθουμε μπερδεμένοι, παγιδευμένοι, επαπειλούμενοι ή πως έχουμε απολέσει τον έλεγχο. Αυτές οι αντιδράσεις αφορούν μόνο σε εμάς τους γονείς. Δεν έχουν να κάνουν με τη φυσιολογική ανυπακοή και την κακή συμπεριφορά των παιδιών. Εάν σε κυριεύσει ο θυμός, κάνε ένα βήμα πίσω, ηρέμησε, δες τι συμβαίνει και αποφάσισε ποια ανταπόκριση προς το παιδί σου είναι αποτελεσματικότερη και θα το βοηθήσει να μάθει όλα όσα πρέπει. Εάν διαπιστώσεις πως νευριάζεις υπερβολικά, πήγαινε να μιλήσεις με κάποιον γι' αυτό. Τα περισσότερα από όσα κάνουν τα παιδιά είναι τυπικά της ηλικίας τους. Εάν αυτό σε αναστατώνει, μάλλον θα πρέπει να αναζητήσεις την αιτία μέσα σου. Όποια κουμπιά και αν πατήσει το παιδί σου, μάλλον πρόκειται για κουμπιά που πρέπει ούτως ή άλλως να αποσυνδέσεις ασθένειες που χρήζουν θεραπείας. Τα παιδιά μας είναι πολύ ικανά να αποκαλύπτουν εκείνα τα σημεία των γονέων τους που χρειάζονται γιατρία. Μην αφήσετε αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένα. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα γι' αυτό στα κεφάλαια 16 και 17. Αντίδραση υπομορφήν υποχωρητικότητας. Το να υποχωρείς, να είσαι ποιικής, να έχεις χαμηλές προσδοκίες και να είσαι επιτρεπτικός, όλα αυτά συνιστούν αντιδράσεις που υπονομεύουν τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Ορισμένες φορές οι γονείς ανησυχούν για το ότι είναι υπερβολικά αυστηροί ή για το ότι αφήνουν το παιδί τους να αγωνίζεται. Ορισμένοι γονείς αισθάνονται υπερβολικά κουρασμένοι για να αντέξουν τον αγώνα που συνεπάγεται η θέσπιση ορίων ή τη δυσκολία να βλέπουν το παιδί τους αναστατωμένο ή θεμωμένο μαζί τους. Ορισμένοι γονείς έχουν χαμηλές προσδοκίες για τα παιδιά τους ή έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση ως προς την ικανότητά τους να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των παιδιών τους. Αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Τα παιδιά θα πρέπει να αγωνιστούν για να οριμάσουν. Εάν διασώσεις ένα παιδί από αυτό το πράγμα ενδίδοντας ή υποχωρώντας τις απαιτήσεις του, το παιδί θα απολέσει το σεβασμό του προς εσένα. Εάν οι προσδοκίες για τα παιδιά σου είναι υπερβολικά χαμηλές ή επιμένεις να τα φροντίζεις, όταν μπορούν μόνο τους να φροντίσουν τον εαυτό τους, τότε ουδέποτε τα παιδιά θα μπορέσουν να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους. Είναι δύσκολο να είσαι σταθερός και να διδάξεις τα παιδιά να φροντίζουν τον εαυτό τους μόνα τους. Αλλά αυτό δεν συγκρίνεται με τη δυσκολία να ζεις με παιδιά που έχουν γαλουχηθεί με ενδοτικότητα. Θα μιλήσουμε περισσότερο επ' αυτού στα κεφάλαια 9 και 10 όταν θα αναφερθούμε στη θέσπιση και τήρηση σταθερών ορίων. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πού να θέσουμε τα όρια όταν προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των παιδιών μας. Είναι ένα πράγμα να τους μαγειρεύουμε το αγαπημένο τους φαγητό την ημέρα των γενεθλίων τους ή να τα αφήσουμε να φοράνε τα αγαπημένα τους ρούχα για κάποιο πάρτι, και είναι κάτι διαφορετικό να μαγειρεύουμε πάντοτε το αγαπημένο τους φαγητό ή να μην μπορείς να φύγεις από το σπίτι επειδή ο δίχρονος γιος σου αρνείται να σε ακολουθήσει αν δεν φορέσει το αγαπημένο του σορτσάκι το οποίο τυχαίνει να είναι στο πλυντήριο. Μπορείς να είσαι βέβαιος πως έχεις ξεπεράσει τα όρια όταν νιώσεις παγιδευμένος ή απογοητευμένος και όλη η οικογένεια είναι όμηρος της ιδιοτροπίας του συχνά μικρότερου παιδιού σου. Για να τα καταφέρουν στη ζωή τα παιδιά, πρέπει να μάθουν πως δεν γίνεται να πετυχαίνουν πάντα αυτό που θέλουν και να παλέψουν με αυτήν την πραγματικότητα. Εάν αγαπάμε τα παιδιά μας, θα πρέπει να τους διδάξουμε αυτό κάλλιο νωρίς παρά αργά. Μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, ψάξτε για τις ευκαιρίες που φέρνει η ζωή για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να μάθουν να αντιμετωπίζουν το γεγονός πως δεν μπορούν να πετυχαίνουν πάντοτε αυτά που θέλουν. Είναι δύσκολο, αλλά είναι ανεκτήμητη σημασία για την εκμάθησή τους. Αντίδραση υπομορφήν κριτικής ή μικροδιαχείρισης.
Κάποιοι γονείς πέφτουν να πούν στα παιδιά τους τι να κάνουν, πώς να σκέφτονται και πώς να ενεργούν. Οι γονείς που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, κατά κανόνα είναι καλοπροαίρετοι. Ανησυχούν μήπως το παιδί τους κάνει μια λάθος επιλογή και υποστεί τις συνέπειές της και θεωρούν πως βοηθούν τα παιδιά τους λέγοντάς τους τι να κάνουν και πώς σκέφτονται. Αυτό θα τους βοηθήσει στη ζωή. Έτσι μπορούν να αποφύγουν, να κάνουν λάθη, να μάθουν για τη σκληρή σοδού. Αυτή είναι η συλλογιστική. Ωστόσο, αυτό είναι σαν να κάνουμε εμείς την εργασία του σχολείου που έχει το παιδί για το σπίτι. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν αυτό που πρέπει αν πάντοτε τους λέμε τι να κάνουν και πώς να σκέφτονται. Αυτό υποδηλώνει έλλειψη σεβασμού προς το παιδί που μεγαλώνει και που ουδέποτε έχει μάθει να σκέφτεται για τον εαυτό του. Ακόμα χειρότερα, το παιδί μαθαίνει πως δεν μπορεί να σκέφτεται για τον εαυτό του. Θα πούμε περισσότερα για τις οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα παιδιά μας στο κεφάλαιο 9. Ας προσπαθήσουμε πάντως να αποφύγουμε αυτή τη συνηθισμένη αντίδραση. Σχετική προς αυτή την αντίδραση είναι και η τάση που έχουν ορισμένοι γονείς να επισημαίνουν τα ελαττώματα και τα σφάλματα των παιδιών τους. Οι καλοπροαίρετοι γονείς σκέφτονται ότι θα βοηθήσει το παιδί το να του επισημάνουν τα λάθη του ή φοβούνται ότι αν δεν διορθώσουν πάρα αυτό το παιδί τους, τότε αυτό ουδέποτε θα μάθει. Συχνά οι ίδιοι αυτοί γονείς αποφεύγουν να σχολιάσουν θετικά τις καλές επιλογές που έκανε το παιδί τους, από φόβο μήπως αυτό οδηγηθεί σε υπερφύελες συμπεριφορές. Οι γονείς που βρίσκονταν όταν ήταν παιδιά στο στόχαστρο της κριτικής τείνουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια στα δικά τους παιδιά. Να θυμάστε, το να λειτουργούμε ως πρότυπο είναι ο καλύτερος τρόπος να περάσουμε στα παιδιά μας είτε καλές είτε κακές συνήθειες και συμπεριφορές. Η κακή εκμάθηση συμβαίνει ως εξής. Το παιδί σας νιώθει πως το κριτικάρετε, πως δεν το αγαπάτε. Η σχέση σας εστιάζεται σε αρνητικά πράγματα και γίνεται τεταμένη. Κανένα παιδί δεν θέλει να το διορθώνουν ή να το κριτικάρουν όλη την ώρα και όταν θα έρθει η ώρα να φύγουν από το σπίτι, μην περιμένετε πως θα το επισκέπτονται και πολύ συχνά. Το να διορθώνεις διαρκώς το παιδί σου, λέγοντάς του όλη την ώρα τι να κάνει, δηλώνει έλλειψη σεβασμού διότι εστιάζει στη συμπεριφορά και όχι στο πρόσωπο. Είναι κάτι που αντανακλά μια έλλειψη σεβασμού προς το παιδί και αυτό το πληγώνει. Η διαρκής διόρθωση πληροφορεί το παιδί ότι δεν είναι αρκετά έξυπνο ώστε να σκέφτεται για τον εαυτό του ή να κάνει σωστές επιλογές. Προκειμένου να μάθουν, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το περιθώριο να σκέφτονται, να νιώθουν και να κάνουν σφάλματα χωρίς το φόβο της κριτικής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα διορθώσουμε ποτέ τα παιδιά μας ή πως δεν θα τους πούμε τι να κάνουν. Σημαίνει απλώς πως δεν θα πρέπει πάντοτε να διορθώνουμε τα παιδιά μας και πάντοτε να τους λέμε τι να κάνουν. Τα παιδιά χρειάζονται χώρο και χρόνο για να διασαφηνίσουν μέσα τους τα πράγματα. Προτού διορθώσουμε τα παιδιά μας ή τους πούμε τι να κάνουν, ας εξετάσουμε το ενδεχόμενο άλλων δυνατών ανταποκρίσεων, όπως αυτό που θα συζητήσουμε σε αυτό το βιβλίο. Θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμα πλαίσια. Αντίδραση μέσα από την υπερηφάνεια. Η άλλη πλευρά του νομίσματος της αντίδρασης στην κακή συμπεριφορά των παιδιών μας είναι να αντιδρούμε όταν συμπεριφέρονται καλά. Το να σκεφτόμαστε πως τα παιδιά μας κάνουν να φαινόμαστε κακοί ή να φαινόμαστε καλοί, μαζί με σχόλια όπως «Είμαι τόσο περήφανος για σένα, είσαι τόσο καλό παιδί», αφορά σε κάτι που έχει να κάνει με εμάς και το τι εμείς αισθανόμαστε ως γονείς, όχι με τα παιδιά μας. Γεγονός είναι πως τα παιδιά μας μαθαίνουν. Κάποιες φορές κάνουν το σωστό, άλλες φορές όχι. Το να αντιδράς, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, καθιστά τις αποφάσεις τους κάτι που αφορά εμάς και τα συναισθήματά μας. Όχι τη δική τους εκμάθηση και ορίμανση. Τα παιδιά δεν είναι εδώ για να μας κάνουν περήφανους ή να μας φέρουν σε αμηχανία. Είναι εδώ για να μάθουν και είμαστε εδώ για να τα βοηθήσουμε να μάθουν, ανεξαρτήτως του τι κάνουν. Ο ρόλος μας είναι να ανταποκρινόμαστε προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, αποδεχόμενοι κάθε κακή συμπεριφορά και κάθε καλή απόφαση ως μέρος της διαδρομής. Αποφύγετε σχόλια όπως «Είμαι τόσο περήφανος για σένα», ανταυτού σχολιάστε την προσπάθεια ή τις αρετές τους. Πρόσεξα πως μοιράστηκες το παιχνίδι με τον αδελφό σου. Πρόσεξα πως ήσουν υπομονετικός. Εργάστηκες όντως σκληρά. Ο σχολιασμός μας επί των προσπαθειών ή των αρετών τους ίσως φαντάζει ψεύτικος ή σκηνοθετημένος, πιθανόν επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάμε έτσι. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τον τρόπο που μιλάτε, το παιδί θα νιώσει τη στήριξη και την ενθάρρυνσή σας όταν θα κάνει σωστές επιλογές. Περισσότερα από αυτούς στο κεφάλαιο 5. Μέσα από την ανταπόκριση τιμούμε και ευλαβούμαστε τα παιδιά μας. Το να αντιδρούμε στα παιδιά μας δεν θέλει πολύ προσπάθεια από τους γονείς. Είναι κάτι γρήγορο και εύκολο και απαιτεί ελάχιστη σκέψη. Κάποιες φορές είναι βραχυπρόθεσμα αποτελεσματικό, επιτυγχάνεται η υπακοή και επανέρχεται η ησυχία στο σπίτι. Το να ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας, ωστόσο, λειτουργεί προδραστικά, όχι αντιδραστικά και ενέχει περισσότερες απαιτήσεις από την πλευρά μας. Καταλαβαίνω πως το έργο της γονεϊκότητας είναι σύνθετο και μπορεί να είναι ενοχλητικό το να ακούς ειδικούς που κάνουν τα πάντα να φαίνονται εύκολα. Η ανταπόκριση δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά αποτελεί έκφραση σεβασμού προς τα παιδιά μας.
Ορισμένοι θεωρούν πως η γονεϊκότητα θα πρέπει να προκύπτει με φυσικότητα, ενώ συμφωνώ με την άποψη πως οι γονείς πρέπει να εμπιστεύονται τα ένστικτά τους περισσότερο από τις συμβουλές των ειδικών, θα πρέπει ωστόσο να αποφεύγονται οι ενστικτόδεις αντιδράσεις. Είναι καταστρεπτικές. Χρησιμοποιήστε το ένστικτό σας για να καταλάβετε πως είναι καλύτερο να ανταποκριθείτε. Στην πραγματικότητα, η ανταπόκριση με το σωστό τρόπο είναι ζήτημα μάθησης. Πράγμα καλό. Το να μαθαίνουμε νέους και διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τα παιδιά μεταδίδει σε αυτά εν είδη προτύπου αυτά ακριβώς τα πράγματα που θέλουμε να μάθουν. Μπορεί ωστόσο να έχουμε μια αίσθηση ότι ενεργούμε αφύσικα και στημένα. Σύμφωνοι, κανένα πρόβλημα, διότι αυτό που δίνει την αίσθηση του φυσικού και του αβίαστου μπορεί απλώς να σημαίνει αντίδραση προς τα παιδιά μας. Το γεγονός πως κάτι μοιάζει φυσικό δεν σημαίνει πως είναι καλό, σωστό ή το καλύτερο για τα παιδιά μας. Τα παιδιά τα καταφέρουν καλύτερα όταν οι γονείς αφιερώνουν χρόνο ώστε να ανταποκριθούν σε αυτά. Η ανταπόκριση απαιτεί από εμάς να είμαστε συνειδητοί σε αυτά που κάνουμε, υπομονετικοί, ευγενικοί, πράοι, με αυτοέλεγχο, μακρόθυμοι, ήρεμοι, με πίστη, σύνεση και αγάπη όταν τα παιδιά μας συμπεριφέρονται άσχημα. Η ανταπόκριση είναι ο τρόπος που ενσαρκώνουμε με το παράδειγμά μας όλες τις αρετές που θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας. Είναι ο τρόπος μας να τα τιμούμε ευλαβικά ως εικόνες Χριστού και απαιτεί από εμάς μια κάποια εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι ο Θεός διαπλάθει τα παιδιά μας μέσα από τους αγώνες που αυτά καταβάλουν στο πέρασμα του χρόνου. Θα φτάσουν με φυσικό τρόπο στην ενηλικίωση όσο εμείς τους παρέχουμε τις προϋποθέσεις για να προκόψουν. Η αντίδραση αντανακλά μια έλλειψη πίστης ότι ο Θεός εργάζεται πάνω στην ψυχή του παιδιού μας.

«Οι κίνδυνοι της ανάγνωσης ενός βιβλίου περί γονεϊκότητας». Έχοντας διαβάσει για τη διαφορά μεταξύ ανταπόκρισης και αντίδρασης στην κακή συμπεριφορά του παιδιού μου, νιώθω χάλια για τον τρόπο που ανατρέφω το παιδί μου. Συνειδητοποιώ πόσο πολύ αντιδρώ στην κακή συμπεριφορά του δικού μου παιδιού. Είναι τόσο εύκολο να αντιδρώ στα παιδιά μου χωρίς να σκέφτομαι. Ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω βιώσει ως πατέρας είναι η σκέψη ότι οι πράξεις και οι αντιδράσεις μου έχουν πληγώσει τα παιδιά μου. Το να αναστοχαζόμαστε για την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας συχνά περιλαμβάνει στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι κάναμε λάθη. Αυτό είναι οδυνηρό, αλλά πάντως είναι καλό που το αναγνωρίζουμε. Όλοι κάνουμε λάθη. Οι ειδικοί αναγνωρίζουν πως οι περισσότεροι γονείς δεν είναι τέλειοι και τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρουν καλά με αυτό που ονομάζεται αρκούντος καλή γονεϊκότητα. Οι περισσότεροι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο γι' αυτό και θεσπίζουν όρια. Τα παιδιά μας θα συνειδητοποιήσουν ότι τα αγαπάμε, βιώνοντας τη δική μας ατελή, έστω αγάπη. Παρ' όλα αυτά, το να εναγκαλιστείς στην κλίση του έργου της γονεϊκότητας και το να θέσεις στον εαυτό σου την πρόκληση της ανταπόκρισης αντί της αντίδρασης είναι μια πράξη αγάπης προς τα παιδιά σου και θα δεις πως αυτά με τη σειρά τους θα ανταποκριθούν με αγάπη. Αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να λύσει το ζήτημα της γονεϊκότητας αφή στιγμής ή τελευταία δεσύνιστα πρόβλημα προς επίλυση. Αυτό το βιβλίο σκοπό έχει να αποτραβήξει λίγο από το πέπλο του μυστηρίου, της αβεβαιότητας και της σύγχυσης, καταστάσεων δηλαδή που περιβάλλουν την έννοια της γονεϊκότητας και να βοηθήσει τους γονείς να παρεμβαίνουν συνειδητά στη ζωή των παιδιών. Η ανταπόκριση απαιτεί από εμάς να αναλογιστούμε τις επιλογές που έχουμε και να προβαίνουμε σε εκείνη που δίνει στα παιδιά μας τη βέλτιστη ευκαιρία να μάθουν. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξουμε τα παιδιά μας πώς να σκέφτονται, προτού να ενεργήσουν, είναι να γίνουμε εμείς οι γονείς το πρότυπο του σκέπτεστε πριν το πράττειν. Ανταπόκριση σημαίνει την αναγνώριση σε κάθε κακή συμπεριφορά μιας ευκαιρίας διδαχής προς τα παιδιά μας. Μα είναι αδύνατον πάντοτε να ανταποκρίνεσαι στα παιδιά σου και να μην αντιδράς ποτέ. Αυτό που προτείνεις να κάνουμε ως γονείς δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτές είναι οι συνήθεις αντιδράσεις που εισπράττω από γονείς. Είναι πράγματι μη ρεαλιστικό να θεωρήσουμε πως ουδέποτε θα αντιδράσουμε, συμφωνώ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο κεφάλαιο 16. Ωστόσο, οι ίδιοι γονείς που λένε αυτό είναι εκείνοι που αναμένουν από τα παιδιά τους να ακούν, να έχουν υπομονή, να είναι ευγενικά, πράα και πειθαρχημένα. Είναι εκείνοι που αντιδρούν όταν τα παιδιά τους κάνουν λάθη. Αυτό είναι μη ρεαλιστικό. Δεν λέω πως πρέπει να είμαστε τέλειοι. Λέω πως εάν θέλουμε να διδάξουμε τα παιδιά μας πώς να ανταποκρίνονται αντί να αντιδρούν σε όλες τις δοκιμασίες που τους επιφυλάσσει η ζωή, πρέπει εμείς πρώτα να μάθουμε πώς να ανταποκρινόμαστε και όχι να αντιδρούμε όσο μπορούμε συχνότερα στους αγώνες που αντιμετωπίζουμε κατά το έργο της διαπαιδαγώγησης. Ήδη μιλήσαμε στο κεφάλαιο 1 για το πρώτο βήμα στην εκμάθηση του πώς ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας. Με το νου μας προσιλωμένο στους μακροπρόθεσμους στόχους μας, η ανταπόκριση αναγνωρίζει και σέβεται το γεγονός ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν την υπομονή, την καλοσύνη, την πραότητα, τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία, τις καλές αποφάσεις κατ' ουσίαν, τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Εάν τα παιδιά μας πάντοτε μαθαίνουν, εμείς πάντοτε διδάσκουμε. Καθώς σεβόμαστε τα παιδιά μας ανταποκρινόμενοι με συνέπειες στη συμπεριφορά τους, καλλιεργούμε τη σχέση μας με αυτά και γινόμαστε γι' αυτά πρότυπα ανταπόκρισης. Στα πλαίσια αυτής της στενής σχέσης γονιού-παιδιού, τα παιδιά ακολουθούν τα βήματά μας, παίρνουν ως πρότυπο τη συμπεριφορά μας, υιοθετούν τις αξίες μας και μαθαίνουν τι σημαίνει η ενηλικίωση. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε ενηλίκους. Αυτό θα συμβεί από μόνο του. Χρειάζεται απλώς να μάθουμε πώς να ανταποκρινόμαστε στα παιδιά και στην κακή τους συμπεριφορά, καθώς αυτά μαθαίνουν και οριμάζουν. Όταν διδάσκω περί γονεϊκότητας και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, συχνά ακούω «Σύμφωνοι, καταλαβαίνω πως θα πρέπει να ανταποκρίνομαι, όχι να αντιδρώ, αλλά τι πρέπει να κάνω. Ποια πρέπει να είναι αυτή μου η ανταπόκριση». Η μη αντίδραση και η έμφαση στους μακροπρόθεσμους στόχους θα αλλάξει πάρα αυτά τον τρόπο που λειτουργούμε ως γονείς. Αλλά προκειμένου να καταλάβουμε πώς να ανταποκριθούμε, χρειάζεται να εξετάσουμε τους λόγους που κρύβονται πίσω από την κακή συμπεριφορά των παιδιών μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για τη σημερινή εκπομπή. Θεού θέλοντος θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη φορά, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία και τα προβλήματα αγωγής. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον τέταρτον. Τι ουνερούμεν Αβραάμ τον πατέρα ημών ευρικένε κατά σάρκα? Η γάρα Αβραάμ εξέργωνε δικαιώθη έχει καύχημα, αλλού προς τον Θεόν. Τι γάρη γραφή λέγει? Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Το δε εργαζομένο ο μισθός ου λογίζεται κατά χάριν, αλλά κατά οφείλημα. Το δε μη εργαζομένο, πιστεύοντι δε επί τον δικαιούντα τον ασεβή, λογίζεται η πίστης αυτού εις δικαιοσύνην, καθάπερ και Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου. Ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι οι όνα φέθησανε ανομία και όν επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάρι ο σανίρ, ο ουμή λογίσεται Κύριος αμαρτίαν. Ο μακαρισμός ουν ούτως επί την περιτομήν ή και επί την ακροβιστίαν. Λέγομεν γάρ ότι ελογίσθη το Αβραάμ η πίστης εις δικαιοσύνην. Πώς ουν ελογίσθη, εν περιτομή όντι ή εν ακροβιστία? Ούκ εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και σημείον έλαβε περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως της εν τη ακροβιστία, εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευώνων δι' ακροβιστίας εις το λογιστήνε και αυτής την δικαιοσύνην, και πατέρα περιτομής της ούκ εκ περιτομής μόνον, αλλά και της τυχούση της ίχνεση της εν τη ακροβιστία πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Ου γαρδιά νόμου η επαγγελία του Αβραάμ ή το σπέρματι αυτού, το κληρονόμον αυτόν είναι του κόσμου, αλλά δια δικαιοσύνης πίστεως. Ή γάρι εκ του νόμου κληρονόμη, και καίνονται η πίστης και κατήργηται η επαγγελία. Ο γάρ νόμος οργήν κατεργάζεται. Ου γαρούκα εστι νόμος ουδέ παράβασης, δια τούτο εκ πίστεως είναι καταχάριν, εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν παντί το σπέρματι, ούτω εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως εστι πατήρ πάντων ημών, καθώς γέγραπτε, ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε, κατέναντι, ου επίστευσε Θεού του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μειόντα ως όντα. Ως παρελπίδα επελπίδη επίστευσεν, εις το γενέστε αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ηρημένον. Ούτως έστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενήσαστη πίστη, ου κατενόησε το εαυτού σώμα ήδηνε νεκρωμένον, εκατονταέτης που υπάρχουν και την έκρωσιν της μήτρα άρας. Εις δε την επαγγελίαν του Θεού ου διεκρίθητη απιστία, αλλά ενεδυναμώθητη πίστη, δους δόξαν το Θεό και πληροφορηθείς ότι ο επίγγελτε δυνατός εστί και ποιήσε. Διό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Ούκε γράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίσθη αυτό, αλλά και δι' ημάς εις μέλη λογίζεσθε, της πιστεύουσιν επί τον εγείραντα Ιησούν τον Κύριον ημών εκ νεκρών, ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωσιν ημών. Κεφάλαιο τέταρτο. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ? Αν ο Αβραάμ είχε βρει τη σωτηρία του με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί, όχι όμως απέναντι στο Θεό. Τι λέει σχετικά η Γραφή? Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκιο. Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά, αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα, αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον ασεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκιο για αυτή του την πίστη. Έτσι και ο Δαβίδ μακαρίζει τον άνθρωπο που ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκιο χωρίς να έχει έργα. Μακάρι οι αυτοί που τους συγχωρήθηκαν οι αδικίες, που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν του λογαριάζει ο Κύριος την αμαρτία του. Ο μακαρισμός αυτός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπως ισχύει και για τους εθνικούς? Γιατί, όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκαιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστεώς του. Πότε έγινε αυτό? Όταν είχε περιτμηθεί ο Αβραάμ ή πριν περιτμηθεί? Έγινε όταν δεν είχε ακόμα περιτμηθεί. Και για σημάδι ο Αβραάμ έλαβε την περιτομή, απόδειξη απτή πως η πίστη του στο Θεό τον έσωσε πριν αυτός περιτμηθεί. Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στο Θεό χωρίς να έχουν περιτμηθεί, ώστε να αναγνωριστούν και αυτοί δίκαιοι. Έγινε πατέρας και των περιτμημένων. Παιδιά του όμως είναι όχι μόνο όσοι έχουν περιτμηθεί,
αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του προπάτορά μας του Αβραάμ, όταν ήταν ακόμη απερίθμητος. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση πως αυτός και οι απόγονοί του θα κληρονομούσαν τον κόσμο. Αυτή η υπόσχεση δεν δόθηκε επειδή ο Αβραάμ τηρούσε τον νόμο, αλλά επειδή πίστεψε στο Θεό και ο Θεός τον δικαίωσε. Γιατί αν η κληρονομιά συνδεόταν με την τήρηση του νόμου, θα έχανε το περιεχόμενό της η πίστη του Αβραάμ και την ισχύ της η επαγγελία του Θεού. Ο νόμος έχει ως αποτέλεσμα μόνο την οργή του Θεού για τις παραβάσεις. Όπου όμως δεν υπάρχει νόμος, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στο Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό, όπως ο Αβραάμ. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ, ενώπιον του Θεού στον οποίον πίστεψε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν. Αφού σύμφωνα με τη Γραφή, ο Θεός του είπε «Σ' έχω κάνει πατέρα πολλών λαών». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στο Θεό. Έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών, όπως του είπε ο Θεός. «Τόσο πολλοί θα είναι οι απογονοί σου». Σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ. Αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών, δεν σκέφτηκε πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά, όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα. Δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε τον Θεό. Ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός, ο οποίος του έδωσε την επαγγελία, είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει. Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Αυτά τα λόγια της Γραφής, ότι δηλαδή τον αναγνώρισε δίκαιο, δεν ισχύουν μόνο για τον Αβραάμ, αλλά και για μας. Γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού τον Κύριό μας από τους νεκρούς. Ο Ιησούς παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον πέμπτον. Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη στην χάριν ταύτην ενή εστήκαμεν και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γαρ υπέρ δικαίου της αποθανείται. Υπεργάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλούν μάλλον δικαιωθέντες νυν, εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ήγαρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμενοι εν το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού νυν την καταλαγήν ελάβομεν. Δια τούτο όσπερ δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφοπάντες ήμαρτον. Άχρη γαρ νόμου αμαρτία είναι εν κόσμο, αμαρτία δε ούκ ελογείται μη όντως νόμου. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, και επί τους μη αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ, ως έστι τύπος του μέλλοντος. Αλούχος το παράπτωμα, ούτω και το χάρισμα. Ήγαρτο του ενός παραπτώματι, η πολλή απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσευσε. Και ούχος δι' ενός αμαρτήσαντος το δόρημα.
Το μένγαρ κρίμα εξ ενώσεις κατάκριμα, το δε χάρισμα εκ πολλών παραπτωμάτων εις δικαίωμα. Ή γάρτο του ενός παραπτώματι ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, πολλό μάλλον η την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουση δια του ενός Ιησού Χριστού. Άρα ούν, ως δι' ενός παραπτώματος εις πάντας ανθρώπους εις κατάκριμα, ούτω και δι' ενός δικαιώματος εις πάντας ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής. Ως περγάρδια της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Νόμος δε παρισύλθεν ή να πλεονάσει το παράπτωμα. Ούδε πλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ή να ως περεβασίλευσεν η αμαρτία εν το θανάτο, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωή αιώνιον, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Κεφάλαιο πέμπτο. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα δίνε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο, τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος, αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμα και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, όπως ο Αδάμ, ο οποίος παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη. Η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί εάν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε σαν συνέπεια το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δώρησε ο Ιησούς Χριστός, η πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ο ένας άνθρωπος, πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου. Γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική, ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα οδήγησε στην αθώωση. Ήταν αρκετό λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος σε όλο τον κόσμο εξαιτίας του ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμα περισσότερο ο ένας Ιησούς Χριστός θα γίνει η αιτία
να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λυτρώσεως. Το συμπέρασμα είναι πως, όπως το ένα παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και όπως η παρακοή του ενός ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή, έτσι και με την υπακοή του ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό. Ανάμεσα στους δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος, για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Και όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της μέγεθος, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω. Όπως με το όπλο του θανάτου κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφη της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και πέθιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμην την αγαλίαση της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναλύει την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλησα της η ανέδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Της ία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκίως της Ιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησία στηριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν κένταρπί του αν ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφή του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφή του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούντε ο Θεό. Και ελεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησίν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ανυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρού μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπεις ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντα ω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίσταμε κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάνιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βροσκυθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέσω προσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία και

0: το μυστήριο θαυμάζοντες, πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δέσου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατον λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίν προσφοράν, από

0: πάσης ρίσες η φοράς άπαντας και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη εις τον Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω χινούμενα, τα τη σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφθαστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσων των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων. Ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
1: Υπό τη

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βίσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστί. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του τρίτου κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ, κι εγώ.
4: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα Θεοφιλέστατε, την ευχή σας.
0: Καλησπέρα Σπύρο μου, την ευχή του Χριστού να έχουμε όλοι μας. Δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού για μια ακόμη φορά εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Στην παρέα μας, όπως πάντα, και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου. Βιώνουμε αυτή την εβδομάδα την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής. Είμαστε στον απόϊχο, θα μπορούσα να πούμε, αυτής της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος, της επιδημίας του Παρακλήτου στους μαθητάς. Και όχι μόνο, ο Παράκλητος ήρθε για να μείνει πάντοτε μαζί μας, ήρθε για να βρίσκεται πάντοτε στην Εκκλησία, να συνέχει τον θεσμό της Εκκλησίας, να φωτίζει, να καθοδηγεί την Εκκλησία μας και τα μέλη της δηλαδή, να τελειοποιεί τους ιερείς, γιατί όλοι μας είμαστε ανάξιοι στο να λάβουμε αυτό το χάρισμα, στο να μοιράζει τα χαρίσματα στα μέλη του σώματος της Εκκλησίας, τέλος πάντων με δύο κουβέντες, στο να συγκροτεί ολόκληρο το θεσμό της Εκκλησίας και να μας οδηγεί σε ενότητα μεταξύ μας. Είμαστε λοιπόν στον απόϊχο της Αγίας Πεντηκοστής, που ουσιαστικά δεν είναι απλά μόνο κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι φανέρωσης του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Όπως ψάλαμε και στους υπέροχους ύμνους αυτών των ημερών και ψάλαμε και καθημερινά ακόμα όλη την εβδομάδα μέχρι την απόδοση της εορτής, το Πνεύμα το Άγιον είναι με ναή. Ήταν πάντοτε. Ήταν πάντοτε. Ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον. Ούτε αρχή είχε, ούτε τέλος θα έχει. Αλλά είναι Θεός συνάναρχος, συναίδιος με τον Πατέρα, συμπροσκυνούμενος και συντοστοζόμενος το Πατρί και το Υιό, με τον Πατέρα και με τον Υιό.
1: Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος στο λόγο του περί Αγίου Πνεύματος τα αναλύει πολύ όμορφα και λέει ότι είναι Θεός αληθινός, είναι αυτός που θεοποιεί και δεν έχει ανάγκη από θεοποίηση. Είναι αυτός που τελειοποιεί και δεν έχει ανάγκη από τελειοποίηση.
0: Πάρα πολύ ωραίο, όντως. Καταπληκτικός αυτός ο λόγος, τον έχω και εγώ υπόψη μου. Ναι. Και το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που, όπως ψάλλουμε στους ύμνους μας, λέει «Διού Πατήρ γνωρίζετε και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσετε». Μία σύνταξη, μία κλπ. Κλπ. Όπως λέμε. Δια του Αγίου Πνεύματος λοιπόν ο Πατήρ γίνεται γνωστός και ο Υιός δοξάζεται. Γιατί το Πανάγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αναπαύεται στον Υιό και πέμπεται δια του Υιού στον κόσμο.
1: Και όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, η Αγία Τριάδα δοξάζει το ένα το άλλο, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας δοξάζουν το ένα το άλλο. Η τελή αγάπη που έχουν μεταξύ τους τα οδηγεί στο να δοξάσουν το ένα το άλλο. Αυτό εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να το συλλάβουμε έτσι.
0: Αυτά είναι μυστήρια.
1: Είναι μυστήρια. Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορεί ο φτωχός, ο πεπερασμένος, ο χωικός νους μας να συλλάβει τα μυστήρια του Θεού εν προκειμένου το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, επειδή ακριβώς είναι μυστήρια, δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε και να κατανέψουμε τα μυστήρια με τη λογική. Ούτε το πώς γεννήθηκε ο Χριστός, ούτε το πώς σαρκώθηκε, ούτε το πώς αναστήθηκε, ούτε όλα αυτά που έχουν σχέση με την ένσαρκη οικονομία του Κυρίου μας και γενικά με την ουσία του Θεού, με το τριαδολογικό δόγμα της Εκκλησίας μας. Τι κάνουμε λοιπόν, εφόσον δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε λογικά, νοησιαρχικά, τι κάνουμε, τα προσκυνούμε με πίστη. Όσο προσκυνούμε με πίστη το μυστήριο, τόσο το προσεγγίζουμε σωστά, τόσο φωτίζεται ο νους μας και λίγο, κατά την δική μας δεκτικότητα βέβαια πάντοτε, κατανοούμε όσο ο Θεός επιτρέπει να καταλάβουμε και να μας αποκαλύψει.
1: Και όσο έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, δεν μπορεί το ποτήρι να χωρέσει τη θάλασσα ολόκληρη. Έχουν πει αυτή την παρομοίωση και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή στο να καταλάβουμε όλα αυτά.
0: Εμείς λοιπόν ακολουθούμε το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, όπως και οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι στη συνέχεια, προσεκίνησαν με πίστη το μυστήριο και το Πανάγιο Πνεύμα έδωσε να λάμψει ο νους τους, να φωτιστεί η διάνοιά τους και να αρχίσουν να κατανοούν τα μυστήρια του Θεού και τι να κάνουν παράλληλα, να κηρύττουν, να λαλούν τα μεγαλεία του Θεού. Αυτό έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Όταν έγιναν πνευματοφόροι, όταν έλαβαν το πλήρωμα των χαρίτων του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, άρχισαν να λαλούν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού, να παρουσιάζουν στους ανθρώπους σε όλα τα έθνη πλέον, όχι μόνο στους Εβραίους, και μάλιστα στη γλώσσα του καθενός. Είναι καταγεγραμμένες στις Πράξεις των Αποστόλων ότι οι παρούσες εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν 22 διαφορετικές εθνότητες. Και όλοι αυτοί, ο καθένας άκουγε τον Πέτρο να μιλάει στη δική του γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ανεξιχνίαστο αυτό, δηλαδή ασύλληπτο πράγμα. Είναι χάρισμα. Είναι μυστήριο. Είναι ευλογία του Παρακλήτου, ο οποίος ήλθε να δώσει στους Αποστόλους και στο πέρασμα των ένων σε όλους τους Αγίους, τους Πνευματοφόρους και Θεοφόρους, να λαλήσουν τα μεγαλεία του Θεού και να οδηγήσουν σε ενότητα όλους.
1: Με όλη την Εκκλησία.
0: Αυτά λοιπόν βιώνουμε αυτές τις ημέρες, ενώ βρισκόμαστε στην πορεία μας προς το εορταστικό γεγονός της Κυριακής μετά την Πεντηκοστή, που είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπως λέγεται. Γιατί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι αυτοί οι οποίοι επέτυχαν όλα αυτά που λέμε. Αρχαία εορτή των Αγίων Πάντων, ναι, πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Αρχικά ήταν εορτή τιμής των προφητών και των Αποστόλων. Και σιγά σιγά προσετέθησαν οι μάρτυρες,
1: οι
0: ιεράρχες και όσοι πατέρες, ποιμένες οι διδάσκαλοι της Οικουμένης, από απαρχής μέχρι τον Εσχάτο. Γιατί όλοι αυτοί λοιπόν οι Άγιοι είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι είναι η φυτεία του Παρακλήτου. Οι Άγιοι είναι η ζωντανή απόδειξη για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Οι οποίοι άνθρωποι αμαρτωλοί, άσχετοι, αγράμματοι, εμπαθείς, σαν και εμάς, ακατάλληλοι θα λέγαμε για αυτή τη δουλειά, με τα κοσμικά κριτήρια πάντοτε, βλέπουμε να γίνονται οι ψαράδες Απόστολοι πάνσοφοι. Βλέπουμε ο Διώκτης να γίνεται Απόστολος. Βλέπουμε ο Ληστής να γίνεται Θεολόγος. Βλέπουμε, ξέρω εγώ, η Πόρνη να γίνεται, αν μπορούμε να πούμε, Παρθένος, Οσίας. Και τόσα και τόσα και τόσα άλλα παραδείγματα Αγίων διαφόρων τάξεων, ηλικιών, εποχών, ενασχολήσεων, επαγγελμάτων, οι οποίοι όμως όλοι κατάφεραν δια της εν πίστη προσκυνήσεως των μυστηρίων της Εκκλησίας μας να λάμψει ο νους τους και να κατανοήσουν την αγάπη του Θεού, του Τριαδικού Θεού και του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη του Θεού για μας, τι έκανε για μας, και να αρχίσουν αυτά να τα διδάσκουν στον υπόλοιπο κόσμο, στον κοινωνικό τους περίγυρο, στους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα και να πούμε για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι οι Αγίοι μας, που είναι οι Απόστολοι, οι οποίοι θα μπορούσαμε να τους πούμε οι φίλοι και τα αδέρφια του Χριστού. Ίσως μας παραξενεύει λίγο αυτός ο τίτλος, φίλοι του Χριστού. Τι πάει να πει φίλος του Χριστού? Πώς μπορούν οι άνθρωποι να είναι φίλοι του Θεού? Και όμως είναι αλήθεια ότι ο χριστιανός άνθρωπος θα πει φίλος του Χριστού. Όχι το λέω εγώ, αλλά γιατί το είπε ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και δεν χωράει αντιλογία. Ο Ιησούς Χριστός ονόμασε τους δικούς του φίλους του. Φίλους του. Μια φορά, όταν ομιλούσε σε όλους τους μαθητές του, και την άλλη, όταν ομιλούσε στους 12 Αποστόλους. Την πρώτη φορά είπε, λέγω εδώ ημίν της φίλης μου, λέγω σε εσάς, τους φίλους μου. Όλους που μαζεύονται γύρω του για να τον ακούσουν με δίψα και εμπιστοσύνη, ο Ιησούς Χριστός τους βλέπει και τους λέει φίλους. Τη δεύτερη φορά ήταν μετά το μυστικό δείπνο, τότε που έκαμε την τελευταία και μεγάλη ομιλία προς τους 12 Αποστόλους. Σε μια στιγμή τους είπε, «Εμείς φίλοι μου εστέ, εάν πείτε όσα εντέλομε ημίν, σεις είσαστε φίλοι μου λοιπόν, εάν κάνετε όσα σας παραγγέλνω». Μπορούμε λοιπόν να πιστεύουμε πως είμαστε φίλοι του Χριστού αν κάνουμε όσα εκείνος παραγγέλει. Και μάλιστα όταν μεταξύ μας έχουμε αγάπη. Γιατί πριν να ονομάσει τους Αποστόλους φίλους του, ο Ιησούς Χριστός τους έλεγε την αγάπη. Τι έλεγε? Αυτή εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Αυτή είναι η εντολή μου. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο καθώς εγώ σας αγάπησα. Φίλοι λοιπόν όσοι κάνουν αυτά που τους παραγγέλνει. Γι' αυτό είπα ότι οι Άγιοι είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι που έκαναν πράξη αυτά που ο Χριστός λέει, που ο Χριστός παραγγέλει. Γι' αυτό είναι και οι δικοί μας μεγάλοι φίλοι Άγιοι. Γι' αυτό τους τιμούμε. Γι' αυτό τους ευλαβούμαστε. Γι' αυτό μελετάμε τη ζωή τους. Και δεν τους υποτιμούμε όπως κάνουν άλλοι χριστιανοί στη Δύση, και να δεν τους χρειαζόμαστε. Τους χρειαζόμαστε.
1: Να πούμε μια λεπτομέρεια.
0: Τους χρειαζόμαστε γιατί είναι οι χαριτωμένοι από το Θεό. Γιατί έχουν παρησία στο Θεό. Γιατί είναι οι φίλοι του και τα αδέρφια
1: έτσι,
0: του.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν είναι κάποιος φίλος, μπορεί να επηρεάσει το φίλο του. Τι ήθελες να πεις σε διάβασα?
1: Ήθελα να πω ότι η φιλία, η φιλία του ανθρώπου προς τον Χριστό κρίνεται στο τέλος. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Άγιοι που κατά τη διάρκεια του βίου τους ήταν μέσα στην αμαρτία. Ήταν μέσα στην πλάνη, ίσως. Ήταν ασεβείς, ήταν ληστές, ήταν διάφορα έτσι ελαττώματα και αμαρτίες. Και στο τέλος μετανόησαν πραγματικά, κατάλαβαν την αγάπη του Χριστού, την ένιωσαν στην καρδιά τους, μετενόησαν και έκαναν το θέλημα του Πάτρος. Είναι η παραβολή του Χριστού με τους εργάτες της τελευταίας στιγμής, της ενδεκάτης. Αυτοί οι Άγιοι. Και αυτό που έχει σημασία είναι να βλέπουμε και να κρίνουμε τους ανθρώπους στο τέλος. Και γενικά να μην κρίνουμε τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Για παράδειγμα, ο Άγιος Βονιφάτιος, το οποίο την μνήμη η Εκκλησία γιορτάζει στις 19 Δεκεμβρίου, ήταν ένας άνθρωπος μέθυσος, ένας ακόλαστος, που τον έστειλε η κυρία του να πάει στη Ρώμη να μεταφέρει λείψανα
0: Αγίου. Μαρτυρικά λείψανα.
1: Και αστειευόμενος, γιατί είχε πει, είχε μεθύσει, λέει:
0: δεν μπορώ, θα φέρω το δικό μου.
1: Ναι, το είπε για αστείο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν πήγε πραγματικά στη Ρώμη και πήγε στις φυλακές που ήταν οι χριστιανοί, δεμένοι.
0: Και είδε αυτά που είδε, συγκλονίστηκε.
1: Κατανύχθηκε, συγκλονίστηκε, μετανόησε και έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό.
0: Και ο λόγος του αποδείχθηκε προφητικός.
1: Ναι.
0: Και τον έφεραν πίσω στην κυράθου, τον ίδιο,
1: ναι, μάρτυρα.
0: ή τελευταίς συμμαρτυρικός. Δηλαδή, να πούμε ότι το σημαντικό είναι μην τυχόν και φύγουμε από αυτή τη ζωή χωρίς να έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε το θέλημα του Θεού.
1: Ναι.
0: Δεν πέσουμε σε το κάνουμε όλη μας τη ζωή ή έστω προς το τέλος. Πρέπει έστω και στο τέλος να ζούμε για τον Χριστό. Να είναι τρόπο ζωής μας οι παραγγελίες του Χριστού. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμενοι στον απόϊχο της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος και στο κατόφλι της επόμενης γιορτής μεγάλη για την Εκκλησία μας, των Αγίων Πάντων, των Αγίων λοιπόν προφητών, αποστόλων, δικαίων, οσίων, ιεραρχών και μαρτύρων, οι οποίοι είναι ο καρπός του Παναγίου Πνεύματος και όλοι αυτοί είναι οι φίλοι του Χριστού και τα αδέρφια του. Μιλάμε λοιπόν για τους φίλους του Χριστού και την επέκταση αυτής της έννοιας στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό για μας σήμερα? Λέγαμε λοιπόν πως πριν ονομάσει τους Αποστόλους φίλους του ο Χριστός, τους μιλούσε για την αγάπη και τους είπε ότι αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως με τον τρόπο σας αγάπησα και εγώ. Η αγάπη λοιπόν είναι που μας κάνει φίλους μεταξύ μας, μας κάνει φίλους και με το Θεό. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι ώρα να αρχίσω να μιλάμε για την αγάπη, για να μην μπει κανείς, πως λέμε, λόγια στον αέρα, γιατί αυτή η λέξη δυστυχώς έχει τριφτεί πολύ στα στόματα των ανθρώπων και σχεδόν έχασε τη σημασία της. Οι λέξεις αγάπη και φιλία είναι από τις πιο ιερές, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι δίνουν σε αυτές την πιο φτηνή σημασία και έχουμε καταντήσει.
1: Οι περισσότεροι δεν θέλουμε να δίνουμε αγάπη, αλλά έχουμε ανάγκη να μας δείχνουν αγάπη, να το πω έτσι κάπως πιο ψυχολογικά.
0: Η αγάπη και η φιλία είναι τα αγιότερα αισθήματα που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους και πρέπει να είναι αμφίδρομα. Δεν μπορώ να απαιτώ μόνο να με αγαπούν χωρίς εγώ να μην αγαπώ. Δεν μπορώ να θέλω να έχω φίλους όταν εγώ δεν είμαι φίλος απέναντι
1: τους. Ή μάλλον πρέπει να αγαπούμε εμείς πρώτα για να μας αγαπούν. Νομίζω το πως
0: ο
1: έτσι...
0: Χριστός πρώτος αγάπησε εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για να μας δείξει
1: το δρόμο.
0: Το δρόμο. Να μας δείξει πώς είναι να αγαπάς και να αγαπιέσαι.
1: Θα αγαπήσουμε και μετά θα περιμένουμε την αγάπη τους.
0: Από τα αγιότερα λοιπόν αισθήματα που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Αλλά όχι μόνο μεταξύ τους, είπαμε και με το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος των μαθητών του και οι μαθητές είναι φίλοι μεταξύ τους. Είναι και φίλοι του Ιησού Χριστού. Και δεν είναι κανένας που δεν επιθυμεί να τον αγαπάει ο Θεός και δεν θέλει και αυτός να αγαπάει το Θεό. Εκτός από κάποιους που κάνουν τους άθεους χωρίς να είναι άθεοι, γιατί οι άθεοι στα αλήθεια δεν υπάρχουν. Ο πιο ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε τίτλος που έδωσε ο Θεός στους μαθητές του ήταν που τους είπε φίλους. Φίλους.
1: Ουσιαστικά φίλους είναι αυτός που αγαπάμε.
0: Από το φιλό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι άλλο να ζητήσει ο αμαρτωλός άνθρωπος παρά να έχει τη φιλία του Θεού. Ε, για φαντάσου. Να έχεις φίλο το Θεό. Εκτός κι αν πούμε πως δεν είμαστε αμαρτωλοί και δεν μας χρειάζεται να έχουμε το Θεό φίλο μας.
1: Έχει υποβιβαστεί πάρα πολύ στις ημέρες μας η σημασία της φιλίας. Και δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Την εφανέρωση της αγάπης. Λένε ότι δεν είναι φίλος μου. Και δεν υπάρχει ουσιαστικά φιλία. Είναι γνωριμία.
0: Γνωστή.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Εδώ πέρα. Και αυτό περνώντας από γενιά σε γενιά έχει χάσει την αξία του, έχει χάσει τη σπουδαιότητά του.
0: Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι είμαστε και αμαρτωλοί και είμαστε στα χέρια του Θεού στα χέρια του Θεού είναι η ύπαρξή μας και η ζωή μας. Η προσευχή μας και η λατρεία μας και όλη μας η ευσέβεια στη φιλία, αν υπάρχει βέβαια, στη φιλία του Θεού αποβλέπει. Και αποβλέπει πώς να είμαστε συμφιλιωμένοι με το Θεό, να αισθανόμαστε τον εαυτό μας κοντά Του και την προστασία Του πάνω μας. Ο Θεός, επειδή μας αγαπά και μας έχει φίλους, έκανε ότι δεν βάζει ο νους του ανθρώπου. Έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για τους φίλους του. Ας προσέξουμε αυτό. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων του. Ακούτε λόγια? Πιο μεγάλη αγάπη από αυτή κανένας δεν έχει από το να βάλει και να θυσιάσει τον εαυτό του για τους φίλους του. Ό,τι δηλαδή έκανε ο Χριστός. Αυτή είναι η αγάπη και η φιλία του Θεού για μας. Και πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να μην είμαστε φίλοι του Θεού? Και πολύ περισσότερο, πώς μπορούμε να είμαστε εχθροί του? Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό και τραγικό να είμαστε εχθροί του Θεού, αυτού που μας αγαπάει τόσο, που για χάρη μας έδωσε τη ζωή του για μας που είμαστε φίλοι του. Ας αγαπάμε λοιπόν ό,τι αγαπά και θέλει ο Θεός, για να είμαστε φίλοι του Θεού. Ό,τι έκαναν οι Αγίοι μας δηλαδή. Η φιλία του Θεού μας τιμά περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν μας τιμά όμως απλά, μας σώζει. Σώζει. Να γιατί λοιπόν εμείς τους Αγίους τρέχουμε από πίσω. Τι έκαναν οι Αγίοι μας, τι είπανε, πώς έπραξαν, πώς συμπεριφέρθηκαν? Γιατί ήτανε φίλοι του Χριστού. Γιατί αγαπούσαν τον Χριστό και έκαναν ό,τι ήθελε ο Χριστός. Και ο Χριστός όχι απλά τους τίμησε με τη φιλία του, αλλά τους χάρισε τη σωτηρία και ακόμη κάτι μεγαλύτερο, την αγιότητα. Την αγιότητα. Ό,τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους, το λέει σε όλους. Αν λέγω πάση λέγω. Ας το προσέξουμε και ας το εκτιμήσουμε. Εμείς, φίλοι μου εστέ, οι χριστιανοί όμως, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, είμαστε μεταξύ μας και κάτι άλλο, και αδέρφια. Αυτό το ακούμε κάθε μέρα στην εκκλησία. Σχεδόν κάθε φορά που διαβάζεται ο Απόστολος ακούμε στην αρχή το αδελφοί. Αδελφοί. Γράφοντας τις επιστολές τους προς τους χριστιανούς οι Απόστολοι τους προσφωνούσαν πάντα με το αδελφοί. Αυτός είναι ο ξεχωριστός τίτλος των χριστιανών. Ο πιο τίμιος και ο πιο αληθινός από όλους τους τίτλους. Να σκεφτούμε ότι όλοι οι άλλοι τίτλοι φανερώνουν μια κοινωνική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ το αδελφός σημαίνει κάτι περισσότερο και ιερότερο. Το αδελφός σημαίνει ότι γεννηθήκαμε από την ίδια μάνα. Ότι ανήκουμε και μεγαλώσαμε στην ίδια οικογένεια. Αυτά είναι τα αδέρφια. Και βλέπουμε αυτό να μας διδάσκουν οι Απόστολοι και ο Χριστός. Το δούμε παρακάτω. Ότι είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Βέβαια, όχι επειδή έχουμε την ίδια σαρκική μητέρα όλοι μας, αλλά για τους χριστιανούς το αδελφός σημαίνει ότι γεννηθήκαμε όλοι εξίδατος και πνεύματος. Εξίδατος και πνεύματος. Ότι δηλαδή με το Άγιο Βάπτισμα ξαναγεννηθήκαμε και γίναμε παιδιά του Θεού και της Εκκλησίας. Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί είμαστε αδέρφια όλα τα παιδιά της Εκκλησίας που έχουμε την ίδια πίστη. Με το Άγιο Βάπτισμα λοιπόν ξαναγεννηθήκαμε και γίναμε παιδιά του Θεού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό το Άγιο Βάπτισμα πώς λέγεται? Λέγεται βάπτισμα υιοθεσίας. Υιοθεσίας. Είναι δηλαδή η ιερή πράξη και το Άγιο Μυστήριο της Εκκλησίας που μας κάνει παιδιά του Θεού. Η ιερή κολυμβήθρα του βαπτίσματος είναι η Αγία Κοιλία της μητέρας της Εκκλησίας, της μητέρας μας Εκκλησίας, μέσα από την οποία βγαίνουμε όλοι οι χριστιανοί ξαναγεννημένοι, νέοι άνθρωποι και αδέλφια μεταξύ μας. Δεν είναι το βάπτισμα μια συμβολική πράξη, αλλά μια πραγματική αναγέννηση.
1: Ουσιαστική πράξη, σωματική.
0: Με το βάπτισμά μας λοιπόν καθιστάμεθα όλοι παιδιά της Εκκλησίας, παιδιά του Θεού, αδέρφια μεταξύ μας, αφού έχουμε κοινή μάνα, κοινή πνευματική μήτρα, την Αγία Κολυμβήθρα.

0: τσιν να το δώσει σε εμάς ως αδέρφια του κατά χάρη. Ήρθε να μας φιλιώσει με τον πατέρα και να μας κάνει παιδιά του. Αν μπορούμε να το διανοηθούμε, να το επεξεργαστούμε στο νου μας αυτό, να πούμε, Θεέ μου, πώς είναι η αγάπη σου. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε για να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού. Έτσι μπορούμε τώρα να λέμε το Θεό πατέρα. Πατέρα. Πράγμα που φανερώνει πως είμαστε μεταξύ μας αδελφοί. Για την υιοθεσία αυτή, στην αρχή του Ευαγγελίου του, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει τα εξής. Ο Λόγος του Θεού ήρθε άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων και σε εκείνους που το δέχτηκαν έδωκε, λέει, αυτής τέκνα Θεού γενέστε. Τους έδωσε να μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού. Παιδιά.
1: Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που οδηγεί την καρδιά μας στο να προσεύχεται και να λέει Πάτερ, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Κράσεις της καρδιάς μας αβά ο πατήρ, λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Ακριβώς.
1: Αβά στα εβραϊκά σημαίνει πατέρα.
0: Πατέρα.
1: Ναι.
0: Πατέρα. Αβά. Ναι, όπως μέχρι και σήμερα και στα αραβικά, οι Άραβες χριστιανοί, αυτό που λέμε πάτερ τον ιερέα, αυτή είναι αμπούνα. Θα πει πατέρα, αμπού, αμπού, αμπού. Από το αβά. Λοιπόν, το Πανάγιο Πνεύμα λοιπόν, γι' αυτό είπα πως όλο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και τα τρία πρόσωπα συνεργούν στην σωτηρία του ανθρώπου. Ήρθε ο Υιός να γίνει άνθρωπος για να μας προσφέρει το χάρισμα της υιοθεσίας, αυτό που εκείνος είχε καταφύσει να το έχουμε εμείς κατά χάρη, και το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας διδάσει στις καρδιές μας μυστικά να φωνάζουμε το Θεό Πατέρα.
1: Πατέρα.
0: Πατέρα. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Τον φωνάζουμε Πατέρα. Η υιοθεσία λοιπόν είναι θεία αλήθεια και πραγματικότητα. Είναι το έργο του Ιησού Χριστού, το μυστήριο της Εκκλησίας. Ας κάνουμε εδώ ακόμη μια μικρή διακοπή και να συνεχίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Απόψε προσεγγίζουμε όσο μπορούμε και αναλύουμε τις έννοιες φίλοι του Χριστού και αδέρφια του Χριστού. Έτσι, στον απόϊχο της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής και εν όψη της άλλης μεγάλης γιορτής που θα γιορτάσουμε την ερχόμενη Κυριακή, των Αγίων Πάντων, που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι φίλοι και αδέρφια του Χριστού οι Άγιοι μας. Και οφείλουμε κι εμείς να μιμηθούμε τη βιωτή τους, το παράδειγμά τους, για να μπορέσουμε κι εμείς να αισθανθούμε και την αγάπη και φιλία του Θεού πάνω μας, αλλά και εμείς ότι είμαστε φίλοι με το Θεό και αδέρφια με τον Χριστό και όλους τους ανθρώπους.
1: Και να παρατηρούμε τους αδελφούς να διαβάζουν τους βίους των Αγίων.
0: Ναι.
1: Να τους μελετάνε, τους διαβάζουν για να βλέπουν πώς πορεύτηκαν.
0: Έτσι, ακριβώς. Όταν λοιπόν λέμε πως οι χριστιανοί είμαστε παιδιά του Θεού, αυτό δεν είναι ένας λόγος και μια εικονική και συμβολική έκφραση, αλλά η θεία πραγματικότητα της πίστης και της σωτηρίας μας. Αλλά πρέπει εδώ να προσέξουμε πού μας οδηγούν τα πράγματα. Όταν είμαστε παιδιά του Θεού, τι πάει να πει? Πως είμαστε αδερφοί, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και του Ιησού Χριστού αδέρφια. Αν αυτό ήταν συλλογισμός και συμπέρασμα δικό μας, δεν θα είχε καμιά αξία. Αλλά για αυτή την αδελφοσύνη ομιλεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια Του, όπως το βλέπουμε. Και ο Απόστολος: ου καπεσχύνετε αδελφούς αυτούς καλοί λέγον. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός δεν ντρέπεται να μας λέει αδέρφια Του. Καταδέχεται να λέει πως οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια Του. Και πού τάχα το λέει? Πολλές φορές στα Ευαγγέλια ο Ιησούς Χριστός λέει πως είμαστε αδέρφια Του. Διαβάζουμε κάποτε, διαβάζουμε ότι μια φορά του είπαν πως το ζητούσαν οι αδελφοί Του. Η μήτερ σου και οι αδελφοί σου, του είπαν, σας ζητάνε. Και εκείνος απάντησε: αδερφοί μου, ούτε εσύ, ή των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν.
1: Ξεκάθαρο.
0: Πόσο πιο ξεκάθαρο? Αδέρφια μου, λέει, είναι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον κάνουν πράξη. Και όταν ο Ιησούς Χριστός διδάσκει για την ημέρα της κρίσεως, τι λέει? Καθυστερημένο, πονεμένο, κατατρεγμένο, αδικημένο στη ζωή αυτή, το λέει αδελφό του. Τι λέει? Εφόσον ου και ποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ουδέ μη ποιήσατε. Αφού, λέει, όταν τον ρώτησαν εκεί αυτοί που τους είπε φύγετε απ' εμού, οι καταραμένοι, λέει, μα πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα και λοιπά και δεν σε διακόνιζαμε, λέει, εφόσον δεν κάνατε αυτά σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, ούτε σε μένα τα κάνατε. Δεύτερη φορά που λέει τους ανθρώπους αδελφούς του. Αλλά περισσότερη σημασία Έχει εκείνο που είπε μετά την Ανάσταση στις μυροφόρες γυναίκες. Τι είπε? Υπάγεται, απαγγείλατε τις αδελφείς μου.
1: Τις αδελφείς μου.
0: Απαγγείλατε τις αδελφείς μου. Είναι απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν, κακοί με όψονται. Δηλαδή, τι είπε ο Χριστός στις μυροφόρες? Πηγαίνετε να πείτε στα αδέρφια μου να φύγουν και να πάνε στη Γαλιλαία. Και εκεί θα με δουν. Δεν είπε στους μαθητές μου, δεν είπε στα αδέρφια μου. Έτσι, δηλαδή, δεν τα λέμε εμείς, το κατανοούμε ότι είναι η λόγη του Χριστού αυτή. Έτσι, τώρα πια, με το θάνατο και την Αναστασή του, σε εκείνους που τον δέχτηκαν, ο Ιησούς Χριστός έδωκεν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ξεκάθαρα πράγματα, απλά μετρημένα. Όσοι λοιπόν πίστεψαν και δέχθηκαν το θάνατο και την Ανάστασή του και ό,τι έκανε και ότι απεστάλλει από τον Πατέρα για να μας φανερώσει το όνομα του Πατέρα και να μας φανερώσει την αγάπη του Πατέρα και να ιδρύσει την Εκκλησία και να αφήσει το Πανάγιο Πνεύμα, όλα αυτά που διδάσκομαι, όλοι αυτοί λοιπόν έχουν την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού και ως εκ τούτου αδέρφια του Ιησού Χριστού. Ας το βάλουμε καλά στο νου μας και να το επεξεργαστούμε τι κάνει ο Άγιος Τριαδικός Θεός για μας. Η υιοθεσία είναι γεγονός και ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής.
1: Και όχι μόνο ότι έχει κάνει και τι πρόκειται να κάνει. Να επισφραγίσει την αγάπη του με την Ανάσταση των νεκρών. Με τη Βασιλεία του.
0: Που τότε τι θα κάνει στη Βασιλεία του? Θα αποδώσει αυτά που έχει υποσχεθεί στους φίλους του και στα αδέρφια του.
1: Ναι. Και το κάνει πράξη όλα.
0: Δηλαδή
1: θα επισφραγίσει τις δωρεές του.
0: Ναι, ναι. Θα επισφραγίσει τις δωρεές του.
1: Θα φανεί ότι η Ανάσταση είναι κληρονομιά όλων των ανθρώπων. Πόσο μάλλον των αδελφών του, των βαπτισμένων μελών της Εκκλησίας.
0: Αν μπορούσαμε να πούμε ότι, έτσι να καταλάβουμε ότι έχει κάποιους φίλους και αδέρφια που τους αγαπάει, κουζουλένεται που λέμε εδώ στην Κρήτη,
1: ναι,
0: για πάρτι τους, ναι, για χάρη τους. Τους αγαπάει τόσο πολύ που χτίζει ένα υπερπολιτελέστατο κατάλημα, παλάτι, το πούμε, δεν ξέρω τι, πεντάστερο ξενοδοχείο, όπως θα το πω, με όλες τις ανέσεις μέσα, γιατί περιμένει την άφηξη αυτών των φίλων του και των αδελφών του να τους υποδεχθεί και να τους πει: κοιτάξτε, αυτό το έκτισα εγώ και σας το παραδίδω, γιατί είστε φίλοι μου και αδέρφια μου και σας αγαπώ και με αγαπήσατε και αγαπιόμαστε μεταξύ μας και εσείς μεταξύ σας οι άνθρωποι. Λοιπόν, ίσως το ευτελίζω, αλλά για να μπορούσαμε λίγο με το φτωχό μας το μυαλό να καταλάβουμε τι σημαίνει οι υποσχέσεις που έχει δώσει, τι είναι της Βασιλείας του.
1: Και είναι πολύ σημαντικό από αυτό το βήμα του ραδιοφωνικού σταθμού, επειδή ο εκκλησιαστικός λόγος, ο πραγματικός, ο αποστολικός, επιτρέψαμε να πω ότι έχει ατονίσει στις μέρες μας mm-hmm. και καιρό τώρα, θα πρέπει να τονίζουμε την Ανάσταση των νεκρών. Νομίζω ότι είναι δεν θα ήθελα να πω τη λέξη υποχρέωση, νομίζω ότι είναι η αποστολή της Εκκλησίας κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή, σε κάθε Θεία Λειτουργία, με κάθε τρόπο οι λειτουργοί της Εκκλησίας να κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση ως δώρο του Χριστού σε όλους το ανθρώπινο γένος. Την Ανάσταση των σωμάτων. Θα αναστηθούν τα σώματά μας.
0: Ναι, ναι, οι ψυχές δεν θα αναστηθούν γιατί δεν πεθαίνουν.
1: Ναι.
0: Οι ψυχές δεν είναι.
1: Θα γίνουν αθάνατα και αθάνατα τα σώματά μας. Πρέπει να το λέμε αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Συζητώ έξω με κόσμο και με κοιτάζει με τα μάτια ανοιχτά. Σαν να το ακούγε πρώτη φορά. Θα γίνει η Ανάσταση των σωμάτων μας. Θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, θα βγουν από τους τάφους τους άφθαρτοι, αθάνατοι και νέοι. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα έργα τους, θα βιώσουν τους καρπούς και τις δωρές του Αγίου Πνεύματος.
0: Ανάλογα με την αγάπη,
1: με την αγάπη
0: που είχαν στο Χριστό και στους άλλους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Και ανάλογα με τα έργα ως απάβγα, τα έργα τους ως απάβγασμα αυτής της αγάπης.
1: Αλλά θα πρέπει να το τονίζω.
0: Τα έργα μας λοιπόν, η ζωή μας, είναι το απάβγασμα, το φανέρωμα, στο πω έτσι πιο απλά, της αγάπης μας στο Θεό και στους άλλους ανθρώπους. Αν δεν αγαπώ το Θεό και τους άλλους ανθρώπους, κάνω έργα εγωιστικά μόνο για μένα, μόνο για το μάρι μου.
1: Συγχωρέστε με. Αποχαιρετούμε ένα δικό μας άνθρωπο όταν πεθαίνει και βιώνουμε την απουσία του, λες και θα είναι για πάντα. Αυτό δεν ταιριάζει στους χριστιανούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τελευταία κατοικία. Δεν είναι τελευταία κατοικία το μνήμα. Το μνήμα είναι προσωρινή κατοικία. Θα γίνει Ανάσταση των σωμάτων μας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λέμε κάθε Κυριακή, σε κάθε λειτουργία. Και είναι και το κτήμα και το απόκτημα μάλλον των φίλων του Θεού, των Αγίων. Όταν θα αναστηθούν ένδοξοι, όπως ο Χριστός. Πώς το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα είναι όπως μικρή Χριστή, θα είναι σαν μικρή Χριστή οι Άγιοι.
0: Το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, για να έχουν ενδοξότερη την τελείωση της την ημέρα εκείνη.
1: Θα έχουν πετύχει το καθομοίωση προς το Δεσπότη Χριστό.
0: Μάλιστα. Οπότε, κατανοούμε λοιπόν τι λέμε, ότι τώρα πια με το θάνατο και την Ανάστασή του, σε εκείνους που τον δέχτηκαν, ο Ιησούς Χριστός έδωσε την εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Άμα είσαι παιδί του Θεού, είσαι ένας μικρός Θεός. Είσαι ένα αρχοντόπουλο, ένα βασιλόπουλο, ένα πριγκιπόπουλο, πώς θα το πω. Λοιπόν, για φαντάσου τώρα, να είσαι, ας πούμε, ένας παραπεταμένος, εξεστρατισμένος, χαμένος, δούλος, δεν ξέρω τι ευτελέστερο. Και μια στιγμή, από το πουθενά, έρχεται ένας και σου λέει, έλα εδώ. Σου προσφέρω δυνατότητα. Και εσύ τον πιστεύεις, τον αγαπάς, δείχνεις με κάθε τρόπο την αγάπη σου σε εκείνον, και εκείνος από ένα σήμαντο, ένα τυποτένιο, ένα άνευ αξίας δούλο, ας πούμε, σε κάνει αδερφάκι του και σου λέει, εγώ είμαι ο γιος του βασιλιά, άρα λοιπόν και εσύ, εφόσον είσαι αδερφός μου, και εσύ βασιλόπουλο είσαι.
1: Και πολλές φορές.
0: Και μπορείς να απολαύσεις. Να απολαύσει τις τρυφές του παλατιού, ας το πούμε έτσι.
1: Και πολλές φορές το μόνο που ζητάει ο Θεός από εμάς είναι αυτό το ήμαρτον στο δωρανό και ενωπιόν σου. Τι απέλαβε ο άσωτος Θεός? Τι απέλαβε? Απέλαβε τα πάντα στο τέλος. Γιατί είπε αυτό το πράγμα? Τον αγκαλιάζει ο πατέρας του πρώτος. Γυρίζει και τον αγκαλιάζει πρώτος. Και του δίνει τα πάντα. Του δίνει την υιοθεσία, του δίνει το δαχτυλίδι στο δεξί χέρι, θύει το μόσχο το συτευτό, κάνει γλέντι, κάνει τραπέζι. Και ο Λάσοδος δεν έχει κάνει τίποτα. Το μόνο που έχει κάνει τίποτα έχει γυρίσει κοντά του. Έχει γυρίσει κοντά του. Για να καταλάβουμε ποια είναι η αγάπη του Θεού.
0: Τα λέμε λοιπόν αυτά και τα βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας για να ξέρουμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχει σημασία τι είμαστε μέχρι τώρα και ποιοι είμαστε. Αλλά τώρα που συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα, ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Και πώς θέλουμε να πορευτούμε. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα λοιπόν, μας δίνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τη δυνατότητα, αν Τον πιστέψουμε και Τον αγαπήσουμε, αν πιστέψουμε πως για μας έγινε άνθρωπος, πως σαρκώθηκε ο προαιώνιος Λόγος του Πατρός για να μας φανερώσει την αγάπη του Πατέρα και να μας χαρίσει το Πανάγιο Πνεύμα Του. Εάν πιστέψουμε λοιπόν και αποδεχθούμε όλα αυτά, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε αδέρφια Του και παιδιά του Θεού. Εκείνος ο ομοούσιος με τον Πατέρα, κατά φύση λοιπόν Υιός, αλλά και εμείς με τη χάρη τη δική του παιδιά του Θεού. Εξιοθεσίας, Όχι λοιπόν μόνο φίλοι, αλλά και αδέρφια του Ιησού Χριστού είμαστε, όσοι πιστεύουμε και Τον προσκυνούμε για Θεό και σωτήρα μας. Το ακούσαμε αυτό? Όσοι πιστεύουμε και Τον προσκυνούμε για Θεό και σωτήρα μας. Εκεί είναι το μυστικό. Για να γίνουμε και φίλοι Του και αδέρφια Του. Εάν το επιθυμούμε, ας ανοίξουμε τα μάτια μας. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι Τον αγάπησαν με όλη τους την δύναμη, Τον πίστεψαν, Τον προσκύνησαν ως Θεό και Σωτήρα τους και έφτασαν εκεί που έφτασαν. Στο χέρι μας είναι λοιπόν. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι δεν τα καταλαβαίνει το μυαλό μας αυτά. Τα καταλαβαίνουμε βιωματικά όταν προσκυνήσουμε με πίστη. Προσκυνήσουμε με πίστη. Αν Τον προσκυνήσουμε λοιπόν για Θεό και σωτήρα μας και Εκείνος θα μας δώσει το χάρισμα της υιοθεσίας, να γίνουμε φίλοι Του και αδέρφια Του και κατά χάρη παιδιά του Θεού Πατέρα. Αυτό που έχει Εκείνος καταφύσει μας το προσφέρει εμάς κατά δώρο. Χάρη, ναι, δώρο,
1: ως δώρο,
0: χάρισμα.
1: Ναι. Και ο Θεός αυτά τα οποία χαρίζει δεν τα παίρνει ποτέ του πίσω. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας.
0: Ναι, έτσι. Φτάνοντας και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, να παρακαλέσω να καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός και τι έχει κάνει για μας. Και ανάλογη να είναι η στάση της ζωής μας και οι αποφάσεις μας απέναντι σε αυτά που έκανε ο Θεός και απέναντι στο Θεό για τη σωτηρία μας. Εύχομαι όλοι να απολαύσουμε αυτό το χάρισμα της υιοθεσίας, να απολαύσουμε αυτή την φιλία και αγάπη του Ιησού Χριστού και την αδελφοσύνη Του και να αξιωθούμε να γίνουμε όλοι κατά χάρη παιδιά του Θεού Πατέρα δια Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή ανταμόση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την, θα έλεγα και θυσία σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους. Και κοινώς τρέχουμε πάρα πολύ όλοι μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε πολλές φορές. Πάντως είναι μεγάλο γεγονός το ότι μπορείτε και συγκροτείτε έτσι το νου σας και λέτε θα αφιερώσω ώρα για να ακούσω κάτι σχετικά με το Θεό. Και όπως γνωρίζετε, στη σειρά των συναντήσεών μας εδώ, λόγος γίνεται για τη Θεία Λειτουργία, το μεγάλο αυτό μυστήριο της Εκκλησίας μας. Η Θεία Λειτουργία ή Θεία Ευχαριστία, όπως τη λέμε. Είμαστε στο σημείο που έχουμε τελειώσει τον χερουβικό ύμνο, έχουμε αναλύσει αυτήν την ευχή του χερουβικού ύμνου και σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα παρακάτω. Θα αναφερθούμε στα λεγόμενα πληρωτικά. Γιατί τα λένε έτσι?
1: Γιατί ξεκινάνε με την έτσι πληρώσομεν.
0: Επειδή ακούγεται πρώτα τη λέξη πληρώσομεν τη δέηση ημών το Κυρίο, ας συμπληρώσουμε, ας ολοκληρώσουμε τη δέησή μας προς τον Κύριο, γι' αυτό τους δίνουμε το όνομα πληρωτικά. Το έχουμε δει και στην αρχή αυτό, σε ποια άλλα? Στα ελληνικά. Γιατί εκεί αναφέρεται πολύ η λέξη
1: ειρήνη.
0: Άρα ειρήνη, ειρηνικά, πληρώσουμε πληρωτικά. Εδώ στο πληρώσουμε έχουμε και εδώ ωραία αιτήματα που αφορούν στην όλη ζωή του ανθρώπου, την πνευματική αλλά και την όλη ζωή του ανθρώπου. Ευχόμαστε για διάφορα θέματα. Έχουμε κάνει όμως και για αυτά κάποια μικρή αναφορά, γιατί μοιάζουν κάποια με τα ειρηνικά. Γι' αυτό η γνώμη μου σήμερα είναι να, αφού πούμε κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική, που δεν τη βλέπετε εσείς που είστε έξω από το Ιερό Βήμα. Γίνεται μέσα στο Ιερό Βήμα ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Εκείνη την ώρα, αφού λοιπόν έχουμε βγάλει τα Άγια και τα Άγια τώρα βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, ο ιερέας λέει προς τον διάκονο, όταν υπάρχει διάκονος. Μνήστητή μου αδελφέ και συλλειτουργέ. Ο δε διάκονος απαντά, της ιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κλείνει την κεφαλή ο διάκονος και ο ιερέας από πάνω του διαβάζει μία ευχή. Λέγοντας ο διάκονος, εύξε υπερ εμού, ευχή σου για μένα δέσποτα Άγιε. Και ο ιερέας απαντά, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι. Και γίνεται ένας διάλογος και συνεχίζει ο διάκονος. Αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα της ζωής ημών, μνήστητη μου δέσποτα Άγιε. Μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αμήν, λέει ο διάκονος, ασπάζεται τη δεξιά χείρα του ιερέα και βγαίνει έξω για να εκφωνήσει τα πληρωτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται μέσα στο ιερό. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτός που λειτουργεί ουσιαστικά είναι το Άγιο Πνεύμα. Εμείς όλοι που μετέχουμε στη λειτουργία, εμείς κατά βάση κληρικοί, ο ιερέας, ο αρχιερέας, ο διάκονος, οι διάκονοι, τι είμαστε στα χέρια του Θεού? Δανείζεται τα χέρια μας. Ο ίδιος ο Θεός κάνει τη λειτουργία. Δανείζεται όμως τα δικά μας χέρια. Και χωρίς αυτά τα χέρια, έστω και αν πολλές φορές είναι και αμαρτωλά χέρια, δεν μπορεί να γίνει η λειτουργία. Γι' αυτό σεβόμαστε τον λειτουργό. Γι' αυτό όταν το βλέπουμε στο δρόμο, ασπαζόμαστε το χέρι του. Καταλάβατε γιατί. Καταλάβατε γιατί ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι βαμμένο στο αίμα. Και αυτό το αίμα είναι το αίμα του Χριστού που θυσιάζεται κάθε φορά επάνω στο θυσιαστήριο. Παλαιότερα το λέγαμε, το κάναμε κιόλας. Λέγαμε στα παιδιά, θυμάστε που τρέχαμε όλοι μαζί στο... όταν βλέπαμε ιερέα για να φιλήσουμε το χέρι του. Μας το έλεγαν και οι γονείς μας τότε. Το λέγαν οι μανάδες, το λέγαν οι γιαγιάδες. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Για να μην πω ότι και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες αποτρέπουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό. Έχω ακούσει στο κατηχητικό σχολείο παιδί που λέει για τον συμμαθητή του, είπα λέει και στον τάδε να έρθει, αλλά δεν τον αφήνει η μητέρα του. Είπα λέει και σε ένα φίλο μου να έρθει στο κατηχητικό, αλλά δεν το αφήνει η μητέρα του. Φανταστείτε τώρα με τη σπορά αυτή που δίνει η μάνα, τι θα λάβει μετά από χρόνια. Πόσο θα μετανιώσει για αυτή την κίνηση, για αυτόν τον τρόπο της. Λοιπόν, ο καθένας όμως είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά γιατί να παίρνεις στο λαιμό σου που λέμε απλά και μια άλλη ψυχή. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα αυτός που συλλειτουργεί, αυτός που συλλειτουργεί μαζί με τους ιερείς είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι πραγματική ιστορία. Ακούστε την. Το λέει, το διαβάζουμε στο γεροντικό, συγκεκριμένα στο Λιμονάριο. Λέει, 10 μίλια έξω από την πόλη Αιγαίες υπάρχει ένας ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί ησύχαζε ένας Άγιος Γέροντας ιερομόναχος, πολύ ενάρετος. Μια μέρα λοιπόν οι χωρικοί πήγαν στον επίσκοπο κατηγορώντας τον ιερέα και λέγοντας, γνωστό, συνήθως κατηγορούμε, διώξε από εδώ τούτο, διώξε από εδώ τούτον τον γέροντα, διότι μας στεναχωρεί. Τις Κυριακές είναι φορές που αρχίζει τη λειτουργία στις 3 το απόγευμα. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω, ξεκινάει τη λειτουργία στις 3 το απόγευμα. Δεν τηρεί την καθιερωμένη τάξη της σύναξης. Καλεί τότε ο επίσκοπος τον ιερομόναχο γέροντα να απολογηθεί και του λέει, καλόγερε, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι, αγνοείς το τυπικό της εκκλησίας? Και ο γέροντας του απαντά, αλήθεια σεβασμιότατε, έτσι έχει η υπόθεση όπως τη λέτε, αλλά δεν γνωρίζω τι να πράξω, διότι την Κυριακή μετά το τέλος του όρθρου στέκομαι κοντά στην Αγία Τράπεζα και μέχρι να δω το Άγιο Πνεύμα να επισκιάζει το θυσιαστήριο δεν αρχίζω τη λειτουργία. Περίμενε να δει το Άγιο Πνεύμα και άρα το έβλεπε και ξεκίναγε. Το αντιλαμβάνεσαι σε τι πνευματικό ύψος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και ο άλλος τον κατηγορεί. Το θυμάστε το περιστατικό με τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Παρόμοιο. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς, ξέρετε ότι ό,τι ονόματα μας δίνετε εσείς, υπερηγείας, υπεραναπαύσεως, τα μνημονεύουμε εμείς, βγάζοντας
3: μερίδες
0: από το πρόσφορο. Πολλές φορές η προσκομιδή μπορεί να κρατήσει 10 λεπτά, άλλες φορές μισή ώρα, άλλες φορές μία. Σε μεγάλες γιορτές και 2 ώρες. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς σε καθημερινή θεία λειτουργία μνημόνευε μέχρι το μεσημέρι. Και καλά, εσύ μνημόνευες μέχρι το μεσημέρι, αλλά αυτοί που περιμένουν έξω, τι θα κάνουν τόσες ώρες? Όποια ονόματα έδινε ο κόσμος δεν τα πετούσε. Όπως τελειώνει εμάς η θεία λειτουργία, τα ονόματα τα κράταγε και τα έβαζε όλα μέσα σε ένα τσουβάλι και τα μνημόνευε όλα σε κάθε θεία λειτουργία από το τσουβάλι. Πότε να τελειώσει? Πότε να τελειώσει? Ήτανε τότε ο ψάτης του ο Παπαδιαμάντης στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό, ξέρετε που είναι στην Βουλιαγμένη, στην Οδό Βουλιαγμένη. Και βέβαια ήταν χειμώνας. Και μην φανταστείτε ότι είχε και θέρμανση ο κόσμος από το κρύο. Και έλεγαν λοιπόν, όταν μνημόνευε δηλαδή, υπερηγείας και πέραν απαύσεως, άντε παππούλη θα βγάλεις τους κολλασμένους από τη γη και θα βάλεις εμάς μέσα. Καταλάβατε. Μνημόνευση από τον Άγιο Νικόλα. Λοιπόν, αυτό το είπαμε με αφορμή και το άλλο περιστατικό που διαβάσαμε εδώ από το λιμονάριο. Αυτός που λειτουργεί, αυτός που συλλειτουργεί μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Και για φανταστείτε αυτό να το νιώθεις, ότι το Άγιο Πνεύμα τελεί μαζί σου τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, μετά από αυτό που ανέφερα τώρα, αυτό το διαλογικό που γίνεται μεταξύ του διακόνου και του ιερέα, λέμε τα πληρωτικά για τα οποία έχουμε κάνει και μία αναφορά πάλι, και τώρα μετά από αυτό γίνεται κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον ποιοι έχουν μείνει μέσα στη Θεία Λειτουργία? Οι αβάπτιστοι?
3: Όχι.
0: Πώς τους λέμε τους αβάπτιστους μέσα στη Θεία Λειτουργία?
3: Κατηχούμενους.
0: Οι κατηχούμενοι έχουν βγει έξω. Γιατί τώρα πάμε για το μυστήριο των μυστηρίων, οπότε πάμε για τη Θεία Κοινωνία, οπότε ο αβάπτιστος δεν μπορεί να είναι μέσα. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Και κάποιος να είναι αβάπτιστος, έχει ατονίσει αυτός ο κανόνας. Είναι μέσα όλοι. Μετά από αυτό λοιπόν τι γίνεται? Έχουν βγει έξω οι κατηχούμενοι, έχουν αποχωρήσει. Βέβαια φωνάζουνε κι αυτοί, να μπουν μέσα.
3: Είχαν μεγάλη διάθεση
0: να ακούσουν, να δούνε, να αναμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, και τι πηγαίναν και κάνανε?
3: Βάραν
0: τις πόρτες. Και ο ιερέας τι φώναζε από το ιερό?
3: Τα στήρα, τις πόρτες.
0: Αυτοί είναι έτοιμοι να ξαναμπούνε μέσα. Και πήγαιναν οι επίτροποι και κράταγαν τις πόρτες για να μην μπουν μέσα. Και καθόντουσαν έτσι απ' έξω, φαντάζομαι τώρα. Και θα παρατηρούσαν και θα λέγανε, πότε θα έρθει και για μας αυτή η ώρα να βαπτιστούμε. Για να μην βγαίνουμε κι εμείς και χωριζόμαστε από τα αδέλφια μας. Να έρθει και για μας η ευλογημένη ώρα να βαπτιστούμε, να πάρουμε ονόματα χριστιανικά και να είμαστε όλοι μαζί στο κοινό ποτήριο. Εκεί, λίγο πριν πάλι, ακούγεται και κάτι άλλο. Μάλλον, ναι, λέει, τι λέμε, τι εκφωνεί ο διάκονος, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Εδώ λέει τώρα που έχει φτάσει η Θεία Λειτουργία, πρέπει κι αν έχει κάποιος μια διαφορά με κάποιον άλλον, πρέπει τώρα να συμφιλιωθούμε. Θα πρέπει να συμφιλιωθούμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί θα ομολογήσουμε μαζί όλοι τώρα τι?
3: Το πιστεύω.
0: Την κοινή μας πίστη. Μπράβο. Θα πρέπει να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Αλλά για να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω, δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι μεταξύ μας, αγαπημένοι με πούμε. Πώς θα το ομολογήσουμε? Και μετά από λίγο θα πάμε και να κοινωνήσουμε κιόλας. Οπότε πώς θα κοινωνήσουμε αν μεταξύ μας είμαστε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την κατάσταση? Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο αυτούς που είμαστε μόνο στη Θεία Λειτουργία, που είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά αφορά και κάποιον ο οποίος είναι μακριά και δεν έχει συμφιλειωθεί μαζί του. Δεν εννοώ κάποιον να τον δεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά και κάποιος που είναι εκτός Εκκλησίας, αλλά εσύ είσαι σε αντιπαράθεση μαζί του. Πώς θα γίνει με εκείνον τώρα? Εκεί βέβαια υπάρχει ο πνευματικός, στον οποίο καταφεύγουμε και του λέμε τι κάνουμε τώρα. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν το εξής. όταν έχουν καλή διάθεση, πάνε και τον βρίσκουν αυτόν που έχουν την αντιπαράθεση και του λένε συγγνώμη. Τώρα ο άλλος μπορεί να δεχτεί τη συγγνώμη, μπορεί και να μην τη δεχτεί. Δηλαδή εσύ να κάνεις την κίνηση, και δεν είναι απλή κίνηση, να ρίξεις τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, φταίς δε φταίς. Προσέξτε εδώ τώρα, φταίς δε φταίς να το κάνεις. Και να πας να ρίξεις τον εγωισμό σου και να πεις ζητάω συγγνώμη για ό,τι είπαμε, θέλω να πάω και στη Θεία Κοινωνία, δεν μπορώ να πάω έτσι. Πώς θα το λέγανε, πώς το λέγανε οι παλιοί, με δεμένα τα χέρια. Δεν μπορώ να πάω έτσι. Ο άλλος τώρα μπορεί να έχει δύο αντιδράσεις, συνήθως. Ή θα σου πει, και εμένα συγχώρεσέ με. Πολύ ωραία θα ήταν αυτό. Και εμένα συγχώρεσέ με, και εγώ να συγχωρέσω εσένα και ο Θεός να μας συγχωρέσει και τους δύο. Αυτό είναι το τέλειο. Όταν όμως, αν έχει μέσα του πολύ θυμό, δεν θα δεχτεί τη συγγνώμη. Μπορεί καν να μην σου μιλήσει. Μπορεί να σε απορρίψει. Μπορεί μέχρι και να φτάσει σε σημείο να σε βρίσει ακόμα. Έχουν γίνει αυτά. Τότε εγώ τι κάνω. Τότε τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω. Θέλω να φτάσω στο Άγιο Ποτήριο. Ζήτησα συγγνώμη με πραγματική διάθεση συγγνώμης και ο άνθρωπος δεν τη δέχεται. Δεν μπορώ εγώ να στερούμε πλέον τη Θεία Κοινωνία μετά από αυτό. Ο κάθε πνευματικός αυτό θα πει. Έτσι. Βέβαια αυτά δεν είναι γενικοί κανόνες. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις για κάθε έναν άνθρωπο που εξετάζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί το είπε και ο Χριστός. Υπάρχει αναφορά στην Καινή Διαθήκη που λέει αν πας εκεί και να προσφέρεις το δώρο σου
2: και
0: θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, ας το δώρο σου εκεί, πήγαινε πρώτα, καταλάγηθη λέει, πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον άνθρωπο και έλα με, και μετά έλα στην εκκλησία. Αυτό λέει. Και όχι αν έχεις εσύ κάποιον εναντίον, έχεις κάτι εναντίον κάποιου άλλου, αλλά και ο άλλος αν έχει κάτι εναντίον σου. Εδώ είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, αν το τηρούσαμε και ακριβώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας να κοινωνήσει. Έτσι, θα ήταν πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι. Όμως, πρέπει να είμαστε στο πνεύμα αυτού του Ευαγγελικού Λόγου. Και σας είπα, κατά βάση, και θα πρέπει να ρωτάμε το πνευματικό για αυτά τα θέματα. Αν πρέπει ή δεν πρέπει. Και εδώ δείτε πόσο εύκολα κάποιοι άνθρωποι πάνε να κοινωνήσουν, μπαίνουν στη σειρά. Του λέει κάποιος, έχεις προετοιμαστεί... Έχεις προετοιμαστεί για τη Θεία Κοινωνία. Και του λέει ο άλλος, τι, δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ τα λέω στην εικόνα και αυτό είναι όλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι τυχαίοι και δεν τους έβγαλε κανένας απλός. Αλλά οι Άγιοι τους έχουν θεσπίσει. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, για ποιους λοιπόν λόγους πρέπει να κάνουμε να ζούμε το αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν. Συγχωρούμαστε μεταξύ μας, γιατί σε λίγο θα ομολογήσουμε μαζί το
2: πιστεύω,
0: την πίστη μας. Και σε λίγο θα κοινωνήσουμε από κοινού από το Άγιο Ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είχα πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι εκεί στο αγαπήσομεν αλλήλους είχαμε ασπασμό. Είχαμε φίλημα. Ο ένας φιλούσε τον άλλον.
2: Μετά είχατε πει ότι έγινε με εικόνα, όπου ο ιερέας
0: ναι.
2: Έγινε μια εικόνα και τη...
0: Αφού λοιπόν ο ασπασμός γινόταν, γύριζες και ασπαζόσου τον διπλανό σου και μάλλον γινόταν ένα κυκλικό, μια κυκλική πορεία που όλοι έπαιρναν συγγνώμη από όλους. Έχετε δει τους ιερείς όταν λειτουργούμε που το κάνουμε αυτό, να σπαζόμαστε ο ένας κάθεται δίπλα, ο άλλος και έτσι έχουμε τελέσει, έχουμε πράξει την αγαπητική αυτή κοινωνία μεταξύ μας με αυτόν τον ασπασμό, τον κοινό ασπασμό. Έτσι γινόταν και σε εσάς, τους λαϊκούς, αλλά αργότερα επειδή είχαμε και κάποια έκτροπα, βρέθηκε άλλος τρόπος. Ασπαζόταν ένας ο ιερέας τη θεία κοινωνία, το εικόνισμα μέσα στο ιερό, το έδινε από το ιερό βήμα και αυτό έκανε κύκλο το εικόνισμα, το σπαζόντουσαν όλοι και ξανά έμπαινε μέσα η εικόνα αυτή. Άρα και μεταξύ μας δηλώναμε την αγάπη και την κοινωνία που έχουμε. Σήμερα δεν γίνεται ούτε και αυτό. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για ποιον λόγο θα πρέπει να υπάρχει αυτό το φίλημα, το Άγιο το έλεγαν, εμφιλήματι Αγίο. Τότε δεν είχαν πονηρά, δεν κοιτούσαν πονηρά ο ένας τον άλλο. Και μέσα στο ναό, παιδιά, μέσα στο ναό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είμαστε μεταξύ μας αδέρφια. Λέμε μαζί το Πάτερ ημών. Τι σημαίνει αυτό? Πάτερ ημών σημαίνει πληθυντικός. Πάτερ ημών σημαίνει ότι πατέρα μας. Άρα εγώ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Και αφού είμαστε αδέρφια μεταξύ μας, πώς να σε δω διαφορετικά? Πώς να σε δω διαφορετικά? Πρέπει τουλάχιστον μέσα στο ναό να έχουμε αυτή την αίσθηση της οικογένειας πνευματικής. Θα φάμε και θα πιούμε όλοι από το ίδιο πράγμα. Θα φάμε και θα πιούμε σώμα και αίμα. Αλλά για να το έχεις μέσα στο ναό, θα πρέπει να το έχεις και εκτός ναού. Θα πρέπει δηλαδή τον διπλανό σου που περνάει στον δρόμο, στην πλατεία, θα πρέπει να τον βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Για να φτάσεις σε ένα σημείο μέσα στο ναό, να βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται, ας πούμε, αυτόματα αυτό, να βλέπεις όλους τους ανθρώπους αναγγέλους. Δεν υπάρχει αυτό.

0: είπαμε, γιατί σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο θα κρατήσει για κάποιες συναντήσεις μεταξύ μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω κανένας να λείψει από τις επόμενες συναντήσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε ένα-ένα τα άρθρα
1: του
0: πιστεύω, της πίστης μας. Δεν θα ήθελα δηλαδή να το περάσουμε έτσι πολύ επιφανειακά, αλλά θα ήθελα να το πάμε στίχο-στίχο για να δούμε ακριβώς τι πιστεύουμε. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Όλο αυτό μέχρι το τέλος θα το πάμε στίχο-στίχο, άρθρο-άρθρο όπως το λέμε, και θα ήθελα μετά από τις συναντήσεις αυτές όλοι σας, όλοι μας, να είμαστε περισσότερο μορφωμένοι. Γιατί αυτή είναι η πραγματική μόρφωση. Να ξέρω την πίστη μου και να μην φοβάμαι κανέναν αιρετικό όταν μου χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα ο χιλιαστής ή κάποιος άλλος και λέει «Χαίρετε, θέλετε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό?» Και εσείς λέτε «Τι είσαι,

0: Λέω τώρα για την πλειονότητα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μελετούν βιβλία, ασχολούνται και είναι ικανοί να κάτσουν και να κάνουν διάλογο και να αποδείξουν και στον αιρετικό ότι αυτά που πιστεύει πραγματικά δεν ευσταθούν. Εγώ έτσι θέλω να είμαστε. Τουλάχιστον εσείς που κάνετε τον κόπο να έρχεστε, γιατί σας είπα ότι πραγματικά το βλέπω ότι αφιερώνετε χρόνο για να έρθετε, είναι πολύ σημαντικό όταν τελειώσουν αυτά τα μαθήματα, το συναντήσεων μας εδώ, να πείτε ναι, ξέρω βασικά πράγματα. Αν σου πει κάποιος, ξέρεις να μου πεις δύο λόγια για την Παναγία, να πεις ξέρω να πω δύο λόγια για την Παναγία. Ξέρω να πω για τον Χριστό. Ξέρω να πω για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ξέρω να πω για την αγιότητα. Πώς ένας γίνεται Άγιος, πώς μας λένε οι Άγιοι ότι φτάσαν στην αγιότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Είναι η πίστη μας. Έτσι λοιπόν, σας λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά σας για αυτό που θα ξεκινάμε σήμερα. Που τι είπαμε είναι σήμερα, ξεκινάμε να αναλύσουμε το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούμε να περάσουμε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη ομολογία της πίστης μας χωρίς να κάνουμε αναφορές, να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδηγό για το σκοπό αυτό. Αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Και για μένα θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να βάλουν τα δυνατά τους, να κάνουν πολύ μικρή οικονομία και να το αποκτήσουν. Λέγεται, το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος και λέγεται «Η Ορθόδοξη Πίστη μας». Και μέσα εδώ υπάρχουν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας. Όλο το πιστεύω αναλυμένο. Και όποιος το διαβάσει αυτό, πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι θα έχει πάρει μια βασική, στέρεη, θεολογική τροφή. Βάση. Θα έχει αποκτήσει μια θεολογική βάση σημαντική, έστω και αν δεν είναι θεολόγος. Και το διαβάσει αυτό το βιβλίο και το μελετήσει, όχι το διαβάσει έτσι επιπόλαια, αλλά το μελετήσει σιγά σιγά, θα έχει γίνει ένας μικρός θεολόγος. Με αυτό λοιπόν τον οδηγό, με αυτό το εγχειρίδιο, θα προσεγγίσουμε κι εμείς το πιστεύω. Και το πρώτο που θα πούμε σήμερα, θα λέω όσα μπορώ, ό,τι προλαβαίνουμε, εσείς όταν κουραστείτε θα μου πείτε πάτερ σταμάτα. Γιατί εγώ δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Εσείς θα έχετε το νου σας, θα μου πείτε πάτε και την άλλη φορά θα μας πείτε τη συνέχεια. Λοιπόν, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Θέλω να πιστεύω ότι το ξέρετε όλοι απ' έξω, το πιστεύω. Έτσι. Γιατί εμάς θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται στις μέρες μας στα σχολεία, μας το είχε ως βασικό μάθημα ο δάσκαλος στην έκτη δημοτικού. Τότε μας το επέβαλε, θα έλεγα, ότι παιδιά, την επόμενη φορά που θα έρθετε, θα ξέρετε όλοι μαζί το πιστεύω. Γιατί αγωνία είχαμε στο σπίτι.
1: Εξέταζε.
0: Γιατί το εξέταζε κιόλα. Την επόμενη φορά που θα πάμε, να ξέρουμε όλοι μαζί το πιστεύω. Με καθαρά στα λόγια, την γλώσσα. Λοιπόν, τι σημαίνει το να πιστεύουμε στο Θεό?
2: Εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Το πιστεύω βγαίνει από την εμπιστοσύνη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει επίσης να έχουμε μια ζωντανή πίστη στην ύπαρξή Του, στις ενέργειές Του και στα έργα Του. Και ακόμα, το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει να δεχόμαστε με όλη την καρδιά μας τον αποκαλυφθέντα Λόγο του Θεού που δόθηκε για τη σωτηρία μας. Πιστεύω σημαίνει πιστεύω. Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι όλα αυτά που λέει η πίστη μου. Σας λέω κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος πιστεύει, μάλλον πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά και κάποια στιγμή χάνεις την πίστη σου.

0: Σε κάποια στιγμή νιώθεις ολιγόπιστος. Είναι ο Πέτρος, ο οποίος, μεγάλος Απόστολος, μαθητής του Χριστού, ο οποίος είναι στη λίμνη εκεί, στη θάλασσα, και βλέπει τον Χριστό να περπατάει επάνω στα κύματα και του λέει, περπατάει ο Χριστός και του λέει, Κύριε,
1: εσύ είσαι,
0: λέει στην αρχή, και μετά λέει, κι εγώ θα περπατήσω. Και αρχίζει και περπατάει στα κύματα. Περπατάει ο δάσκαλος, ο Ραβί, ο Χριστός, αλλά περπατάει και ο μαθητής. Και τι γίνεται τώρα? Όσο κοιτάει στα μάτια το Χριστό, περπατάει στα κύματα. Και κάποια στιγμή παίρνει τα μάτια από το Χριστό και κοιτάει
1: κάτω
0: το νερό. Και τότε αρχίζει να βυθίζεται. Βλέπει μαύρη τη θάλασσα. Και αρχίζει να βυθίζεται και λέει, Κύριε, χάνομαι. Κύριε, χάνομαι. Και τότε ο Χριστός δίνει το χέρι του στο χέρι του μαθητού, το σηκώνει και του λέει, ολιγόπιστε, γιατί δίστασες. Μεγάλο μάθημα. Όσο κοιτάς το Χριστό στα μάτια, θα περπατάς τα κύματα. Θα περπατάς σε όποια δυσκολία και να έχεις. Τα κύματα είναι τα προβλήματα. Και περπατάς, τον κοιτάς και περπατάς. Όταν κάποια στιγμή πάρεις την εμπιστοσύνη του, εμπιστοσύνη σου από αυτόν, τότε θα βυθίζεσαι. Και τότε θα έρθει να σε βρει. Εκεί βυθιζόμενο, δεν θα πνιγείς. Θα σε βρει. Θα περάσεις μια δυσκολία. Θα παλέψεις με τα κύματα. Αλλά δεν θα είσαι μόνος. Πάλι θα έρθει να σε βρει. Και θα σε σηκώσει. Θα σε ανασύρει. Σας άρεσε?
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι αυτό που λέμε να είναι χριστοκεντρική όλη, δηλαδή,
0: η ζωή
1: μας.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι... Τι σημαίνει.
1: Κέντρο το Χριστό.
0: Δηλαδή ο Χριστός να μην είναι αυτός που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ανάγκη κάποια φορά. Γιατί τότε όλοι θα πάμε στο Χριστό, παιδιά. Όταν σου ανακοινώσουν ότι είσαι άρρωστος, θα πας στο Χριστό κατά 90%. Αλλά τότε να πάω στο Χριστό. Γιατί να μείνω ο Χριστός και στις χαρές μου μαζί πρώτος. Και στις λύπες αλλά και στις χαρές μου, σε όλη μου τη ζωή. Μπορείτε να δείξετε από την Αγία Γραφή ότι η πίστη στο Θεό πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή πραγματικά εμπιστοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνει κανείς ευάρεστος στο Θεό. Έτσι αυτός που προέρχεται στο Θεό, που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει πρώτα να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει εκείνους που τον ζητούν με πόθο. Στην προς Εβραίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο. Θα θυμάστε και κεφάλαια. Θα θυμάστε και ποιος τα λέει. Γιατί όταν σου πει κάποιος, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, πού το λέει, θα πρέπει να πείτε δύο χωρία κι εσείς. Πού το λέει λοιπόν αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο. Ο ίδιος Απόστολος εκφράζει στους χριστιανούς το αποτέλεσμα της πίστης με την ακόλουθη προσευχή για αυτούς τον Θεό. Να σας δώσει ο Θεός κατά το πλούτο της δόξας Του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός Του, στον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός διαπίστεως, δια της πίστος στις καρδιές σας. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Αυτό που είπε, δηλαδή, το ζω δε ουκέτη εγώ, ζείτε εν εμή Χριστό.
0: Αυτό είναι πολύ υψηλό που είπες τώρα. Δεν ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Για να το πεις αυτό το πράγμα, πόσο βέβαιος είσαι. Εμείς σε κάτι που μας συμβαίνει λέμε, τι να κάνω τώρα, το θέλει ο Θεός αυτό, θέλει ο Θεός το ένα, θέλει το άλλο. Δεν είσαι βέβαιος. Αν ο Χριστός όμως είναι μέσα σου, σε πληροφορεί τι πρέπει να κάνεις. Και μέχρι σε ποιο σημείο πρέπει να το κάνεις. Στο θέμα μας. Πρέπει να το κάνω, πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να σταματήσω. Τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Τότε τι κάνω, τι σημαίνει αυτό. Δεν κατοικεί μέσα σου. Πιστεύεις. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ότι να γίνεις κατοικητήριο του Χριστού, του Θεού. Και για να γίνει κατοικητήριο η καρδιά πρέπει να είναι καθαρή. Για να έρθει αυτό το περιστέρι που λέγεται Άγιο Πνεύμα, που συμβολίζεται έτσι, για να μείνει μέσα στην καρδιά, πρέπει να υπάρχει καθαρότητα, διαφορετικά δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Ποιο είναι το άμεσο και το συνεχές αποτέλεσμα μιας καρδιακής πίστης στο Θεό? Η ομολογία της πίστης. Όταν έχεις μέσα σου την πίστη δυνατή και βρεθεί ένας και αμφισβητήσει την πίστη, δεν θα το σκεφτείς. Μόνος σου θα πεις, μόνος σου θα ομολογήσεις την πίστη, στην πίστη σου. Θα βγει αυθόρμητα. Και τι σημαίνει να ομολογώ την πίστη? Την πίστη την ομολογείς με πολλά πράγματα. Με μια πράξη και με ένα λόγο. Και με μια στάση ζωής. Και με μια κίνηση να σημειώσεις το σταυρό σου. Να κάνεις το σταυρό επάνω σου. Ομολογία πίστης αυτή. Αφού ο άλλος βλέπεις ότι αμέσως σε έβαλε στο περιθώριο. Λέει, α, πιστεύεις, λέει με το που θα σε δει. Α, πιστεύει. Σε δείχνουν και οι άλλοι μετά.
2: Ανιστεύει.
0: Ανιστεύει. Μην μου πεις ότι πας και εκκλησία.
1: Κάθε Κυριακή.
0: Ναι. Και μετά συνεχίζει. Τώρα θα μου πεις και το κορυφαίο. Έχεις πνευματικό. Καταλάβατε. Δηλαδή είμαστε σε αυτά τα σημεία. Τι σημαίνει ομολογία πίστης? Είναι να ομολογούμε την πίστη μας με τέτοια ειλικρίνεια και σταθερότητα, ώστε καμία απειλή, καμία βάσανος, ούτε ο ίδιος ο θάνατος να μην μπορέσουν να μας κάνουν να αρνηθούμε την πίστη μας στο Χριστό. Τι λέει εδώ τώρα? Κανένα, για κανένα λόγο δεν θα αρνηθώ το Χριστό. Για κανένα λόγο. Η ομολογία πίστης. Θυμάμαι, συγκινούμε πάρα πολύ με το βίο της Αγίας Σοφίας. Ποια παιδιά είχε?
1: Αγάπη, πίστη, ελπίδα.
0: Πίστη, αγάπη, ελπίδα. Τρία κορίτσια. 12, 10 και 8 ετών. Τρία κορίτσια είχε. Και θυσιάζονται αυτά τα τρία. Και η μάνα πηγαίνει εκεί που τα βασανίζουν ένα-ένα, ξεχωριστά έγινε το μαρτύριο. Πάει κοντά και ενισχύει το παιδί της, την κόρη της, για να μην προδώσει το Χριστό. Και λέει, κορίτσι μου, μην προδώσεις το Χριστό, την πίστη μας. Φτάστο μέχρι το τέλος και βλέπει το μαρτύριο και των τριών κοριτσιών της. Εμείς τι θα έλεγε σήμερα η μανούλα? Όχι, κορίτσι μου, δεν λυπάσαι τα νιάτα σου. Καταλάβατε, άλλαξε τελείως το πράγμα. Είναι δίπλα και ενισχύει. Και η γυναίκα τι κάνει μετά? Η μάνα πεθαίνει και αυτή μαζί μετά από τα παιδιά της. Αφού πήγε και τα ενεταφίασε μαζί με άλλους. Πήγε πρώτα τα έθαψαν και μετά η ίδια πέθανε, όχι από μαρτύριο που της έκαναν, αλλά από το ψυχικό μαρτύριο που είδε. Μετά από ένα τέτοιο πράγμα δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει κάποιος. Να δει η μάνα αυτό το πράγμα και να ζήσει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μάνα να δει το παιδί να φεύγει πρώτο. Έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Εδώ μιλάμε ότι οι καρδιές των παιδιών αυτών είχαν γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Να πάω λίγο παρακάτω. Γιατί δεν λέμε απλώς πιστεύω εις Θεόν, αλλά λέμε πιστεύω εις έναν Θεό?
1: Τα άρθρα της πίστης βγήκαν σε περιόδους όπου υπήρχαν αιρέσεις.
0: Ειδωλολατρία κατά βάση. Και εδώ τι θέλει να τονίσει το πρώτο άρθρο?
1: Ότι μόνο
0: ένας είναι ο Θεός. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς θεούς. Με ζευγάρωνα τους θεούς, 12 θεούς, 20 θεούς, πολλούς θεούς. Λοιπόν, εδώ ξεκαθαρίζει λοιπόν από το πρώτο άρθρο, πιστεύω εις έναν Θεό, για να αποκρούσουμε την πλάνη της ιδωλολατρίας. Υπάρχει κάτι που να λέει στην Αγία Γραφή που να αναφέρει σχετικά με αυτό? Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Οι φράσεις του πιστεύω έχουν ληφθεί από την περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Δεν υπάρχει κανείς άλλος Θεός εκτός από τον έναν. Γιατί και αν ακόμα υπάρχουν είτε στον ουρανό είτε στη γη λεγόμενοι θεοί, που πραγματικά είναι ψευδοθεοί, για μας ένας είναι ο Θεός. Υπάρχει ο Πατέρας από τον οποίο προέρχονται όλα και εμείς ανήκουμε σε Αυτόν, και ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Πού το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα τα ρωτήσω όλα αυτά στο τέλος. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι για το Θεό. Θα το πούμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και στηρίχθηκαν πολλές αιρέσεις πάνω σε αυτό. Όταν λέμε λοιπόν ένα Θεό, τον ξέρουμε αυτόν τον Θεό? Ποιος τον είδε? Δεν το λένε πολύ αυτό? Γιατί λέει τον είδε κανείς και τον ξέρουμε ότι είναι αυτός, ή λένε για το άλλο, γιατί μετά θα ανάδειο ζωή, γιατί γύρισε κάποιος πίσω και μας είπε? Δεν τα λένε αυτά κοινότυπες, ερωτήσεις, ε?
1: Αντιλαμβανόμαστε
0: τις ενεργείες. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε τώρα μία διάκριση. Θα κάνουμε μία διάκριση πολύ σημαντική για το Θεό, η οποία βλέπω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά αυτό τώρα πρέπει να το ακούσετε. Ναι, γιατί ήρθε στο τέλος. Λοιπόν, ακούστε. Στο Θεό υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η ουσία και το άλλο είναι οι ενέργειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μόνο αυτό θέλω να θυμηθείτε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία του Θεού δεν μπορώ να έχω καμία σχέση. Γνωρίζω το Θεό μέσα από τις ενέργειες. Και το καλύτερο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό είναι ο ήλιος. Με τον ήλιο δεν μπορώ να πλησιάσω, ας κάηκα. Με τις ενέργειες του όμως έχω σχέση. Γιατί με ζεσταίνει, βλέπω από το φως. Από αυτό δεν βλέπουμε όλοι μας και μεταξύ μας. Και δέχουμε όλες αυτές τις ευεργετικές τα ευεργετήματα από τον ήλιο. Άρα λοιπόν, να ένα παράδειγμα που θα το έχουμε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να έχω. Είναι άγνωστη παντελώς. Γνωρίζω όμως το Θεό μέσα από τις ενέργειές του. Το καταλάβαμε αυτό που είπα?
1: Ναι.
0: Και το παράδειγμα το οποίο θα χρησιμοποιούμε είναι αυτό του ηλίου και οι ακτίνες του. Τελειώνω, τελευταία φράση είναι αυτή. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός κατοικεί σε φως που δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει. Δεν τον είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να τον δει. Τι δεν μπορεί να δει?
1: Την ουσία.
0: Έτσι. Πρώτη προς Τιμόθεο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες λένε για το Θεό. Είναι άρρητος, είναι ανεκδιήγητος, είναι απερίγραπτος, ανώνυμος, ακατονόμαστος, ανωνόμαστος. Αυτό το λένε οι πατέρες μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος του Θεολόγος. Και τελευταίος αναφέρει κάτι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Θα το καταλάβετε. Ότι μεν ούν εστί Θεός δήλων. Τι δε εστί κατ' ουσίαν και φύσιν ακατάληπτον τούτο, παντελώς και άγνωστο. Ένας είναι ο Θεός, αλλά ποια είναι η φύση του, δεν την γνωρίζουμε. Και ο ίδιος πατέρας λέει πάλι ότι από το Θεό τούτο μόνο καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε για το Θεό. Ότι δεν τον καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν ό,τι σας είπα, σχετιζόταν με το πρώτο άρθρο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και γι' αυτό το πρώτο άρθρο. Μένουμε όμως σήμερα μέχρι εδώ. Τι είπαμε σήμερα? Είπαμε το πρώτο άρθρο από το πιστεύω μας. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Θα τα δούμε μετά τι εννοεί. Ποιητή ουρανού και γης. Γιατί λέει ουρανού και γης? Ουρανού και γης. Τι σημαίνει ουρανού και γης?
2: Ανθρώπων και...
0: Όλο τον κόσμο εννοεί. Το σύμπαν. Ουρανός και γη ονομάζεται. Ό,τι είναι στον ουρανό, δηλαδή και τους αγγέλους που είναι στον ουρανό και όλα, όλα. Και στη γη και τα καταχθώνει όλα, όλα. Όταν λέει ουρανού και γη, ονομάζει τα πάντα και το εξηγεί. Ορατών, τεπάντων και αοράτων. Από αυτά που φαίνονται και από αυτά που δεν φαίνονται. Όμως θα σας περιμένω την άλλη φορά, χωρίς να λείψει κανένα, ειδικά σε αυτά τα μαθήματα.
1: Από την αρχή.
0: Από την αρχή να έρχεστε. Να μην καθυστερείτε πολύ, γιατί θα χάνετε και την ροή των συναντησιών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού. Ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού, το 485 μετά Χριστόν, από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο, κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σ' αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λάβρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αβάδων από τους Πέρσες, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής αυτοκράτορας έκτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Ιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιόταχτες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, Σέρβικο Μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα, βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας, και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσιο αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και 2 νέα παρεκκλήσια. Των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Εωφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκρημνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάβας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάβας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάβα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς εξαλαντημένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως, οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάβα.

Το αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάβα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάβα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάβας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας αλλά και η διεθνής. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήταν κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεόσημη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Η ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μέσα τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο, αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας με χρυσό του
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιώ διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήταν αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προλίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής, δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε, όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει, να αποδείξει ότι νιώθει μεγάλη ασφάλεια για τον εαυτό του και ότι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις σκέψεις που θα άξιζε κανείς να τις παρουσιάσει και σε έναν εξάρτητο άρθρο ή ομιλία. Εκείνο που, προχωρώντας πιο κάτω, σας έλεγα ότι ένα από τα άλλα ποίηματα που αναφέρονται σε αυτή καθεαυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω, για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντας σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος, μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνι, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές, χωρίς αντίσταση, μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας
τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του Κρητικού, ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί ήταν μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση, και όπως λέει και ο ίδιος, ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του, εκείνος έχει το κρίμα απέναντι στη ζωή που του χάρισε ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα αυτό αφιερώνεται, λίγο για την υπόθεση το λέω, σε μια κόρη που αυτοκτόνησε παραμονή του γάμου της. Ο ποιητής φαίνεται ότι κινείται ανάμεσα στη συμπόνια για το χαμό ενός ανθρώπου, αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί, και στον πλάστη κινώντας με σέβας, τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχ το νου μου πατέρα, που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως, κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε και πες. Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά στους γονείς, το δέος απέναντι στον Κριτή, το Χριστό, αυτή καθεαυτή η παρούσα όψη του Πατέρα, αλλά και το μεγάλο κρίμα. Αυτό που λέμε σήμερα,
Κρίμα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι έχουμε βιώσει άμεσα ή έμεσα, ελπίζω λίγοι, αυτό το πλέον τραγικό γεγονός, βλέπουμε πόσο μεταφυσικές είναι οι απόψεις του Διονυσίου Σολομού πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο. Αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη, ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις. Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που, αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση, και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: «Τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άνανδρες πράξεις σου, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους». Αναφέρεται ο Καζαντζάκης στον άνθρωπο ή στον υπεράνθρωπο. Και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο, και πάλι στον Καπετάν Μιχάλη, το εξής: «Άνθρωπος λογικός ον άγει μάλλον την φύσιν υπεράγεται, διότι ορεγόμενος υπερεθέλει, εξουσίαν έχει αναχαιτήσε την όρεξην ή ακολουθήσε αυτή». Σοφά λόγια του Καζαντζάκη, που νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν την τρέχουσα εκπομπή, γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου
πρέπει να ξέρει κανείς, να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη. Θα έλεγα ας πούμε ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου εγείρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφα είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν όπως λέμε τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν, κάποιοι έμειναν όπως λέει ο Καβάφης στις Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες, μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει, αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα, νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγυγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό. Τα μεγαλεία σου τις διηγήσετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, μετά την κάθοδο, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, και η Εκκλησία μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα, τους καρπούς της ουράνιας και θαυμαστής εκείνης πύρινης βροχής στο υπερόν της Ιερουσαλήμ. Σπορά θεία, πρωτοφανής και ανερμήνευτη, αλλά πνευματική και σωτήρια, επάνω στη χερσωμένη και έρημη γη. Αυτόματη καλλιέργεια, καταπληκτική καρποφορία. Ξαναγέμισε ο κόσμος από τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου. Είναι οι Άγιοι, η Θεία Παρεμβολή, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος. Αυτή τη στρατιά των Αγίων εορτάζει η Εκκλησία μας τούτη την Κυριακή. Ανασύρει τον πέπλο της αισθητής δημιουργίας και υψώνει το νου και την καρδιά στον ουράνιο κόσμο των πνευμάτων, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στον Παράδεισο του Θεού, για να ατενίσουμε τους οπαδούς του εσφαγμένου αρνίου, τα πρόβατα της αγάπης, τους Αγίους της πίστεώς μας. Η περικοπή του Ευαγγελίου και του Αποστόλου, η ύμνη και τα τροπάρια της εορτής, διασαλπίζουν το προσκλητήριο. Η αυλαία σηκώνεται και μπροστά μας ξεπροβάλλει η στρατιά των Αγίων και των Μαρτύρων, η θριαμβεύουσα Εκκλησία των Πρωτοτόκων των ουρανής απογεγραμμένων. Αν είναι εξαίσιο θέαμα να δούμε ένα νικητή ηρωικό, στεφανωμένο, ένδοξο, πολύ περισσότερο συγκινητικό είναι να παρελάσει μια ολόκληρη στρατιά Αγίων ηρώων νικητών. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να βλέπεις ένα ή δυο λουλούδια ξέχωρα από τον κήπο τους, όσο κι αν εμποδιάζουν, όσο κι αν είναι με πολλά χρώματα και σχήματα και μεγέθη. Εδώ δεν είναι ένας και δυο, είναι οι αμέτρητες στρατιές των Αγίων, στεφανωμένοι τη δόξα, τη χαρά, την αθανασία, σαν ανταμοιβή των κόπων και των θυσιών, των υδρότων και των αιμάτων του έργου τους και της αγιότητάς τους. Σε αυτή την ιερή παρέλαση είναι όλοι όσοι εβάστασαν το σταυρό του καθήκοντος και ακολούθησαν τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού στον αιματοπότιστο δρόμο του Γολγοθά. Είναι όλοι όσοι ετάχτηκαν κάτω από τη σημαία του σταυρού και έκαμαν τη μεγάλη ομολογία της πίστεως με αυταπάρνηση και ηρωισμό και υπερασπίστηκαν την αλήθεια του Ευαγγελίου μέχρι θανάτου. Την ένδοξη αυτή στρατιά των Αγίων του Χριστιανισμού τιμά σήμερον η Εκκλησία μας. Ο Κύριος τους εδόξασε στον ουρανό, εστεφάνωσε τους ήρωες, ευράβευσε τους νικητές, αναγνώρισε τους πραγματικούς οπαδούς του. Δέχτηκε στην αιώνια χαρά τους εργάτες της αλήθειας και στην ατελεύτητη μακαριότητα τους Αγίους. Ας προσέξουμε την ιερή τούτη μυσταγωγία. Εμπήκαμε νοερά στο πάνθεον των ηρώων της πίστεώς μας. Ας πλησιάσουμε με ιερές σκέψεις, με άγια αισθήματα, για να θαυμάσουμε τον ηρωισμό τους, να υμνήσουμε το έργο τους, να εκτιμήσουμε την προσφορά τους, να μιμηθούμε την αρετή τους, να ζητήσουμε την ευλογία και προστασία τους, όσο και εμείς θα βρισκόμαστε στον αγώνα της γης, στη στρατευμένη εκκλησία, στον πρόσκαιρο του το κόσμο. Εκείνοι ευγήκαν από το στάδιο και στεφανωμένοι δοξάζονται στη γη και στον ουρανό. Πραγματικά είναι μεγάλη η τιμή των Αγίων, θαυμαστή η λαμπρότητά τους, ανέκφραστη η χαρά τους, αιώνια η δόξα τους. Με λίγη προσοχή θα μπορούμε να διακρίνουμε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των Αγίων. Είναι η βαθιά ειλικρινής πίστη που ομολογεί με αυταπάρνηση τον Κύριο και η ηθική και πνευματική ακεραιότητα, η αρετή τους, η αγιότητα. φωτισμένη στο πνεύμα, αναγεννημένη στην καρδιά, ζουν για τον Χριστό και είναι έτοιμοι να χύσουν και το αίμα τους για την πίστη τους. Είναι λυτρωμένοι από την αμαρτία, από κάθε κακία και έχουν εξαγιάσει ψυχή και σώμα. Όλο αυτό το μεγαλείο της ζωντανής πίστεως και της Αγίας Ζωής το ρίχνουν στον αγώνα για τη σωτηρία ψυχών, τη μετάνοια των άλλων, τη διόρθωση της κοινωνίας, την επικράτηση του θελήματος του Θεού στον κόσμο. Πίστη και αγάπη είναι το σύνθημά τους. Η απέραντη αγάπη τους αγκαλιάζει για τους εχθρούς τους ακόμη. Συγχωρούν τους διώκτες και τους δημίους των. Υπομένουν θλίψεις και διωγμούς και μαρτύρια. Ζουν επάνω στη γη, αλλά πολιτεύονται σαν άγγελοι του ουρανού. Το πολύτιμότερο πράγμα για τους πιστούς οπαδούς του Χριστού είναι η αρετή. Το προσφυλέστερο η ευσέβεια. Το γλυκύτερο η αγάπη στον Κύριο. Στην Αγία τους ψυχή δεν βρίσκουν θέση οι αδυναμίες, τα πάθη και οι ματαιότητες. Όλα τα άλλα υποχωρούν, παραμερίζονται οι άτακτες και αμαρτωλές απολαύσεις, οι κοσμικές δόξες και τιμές, αξιώματα, τίτλοι, μεγαλεία και αγαθά θεωρούνται σκύβαλα. Όλα τα εγκόσμια πράγματα γίνονται μονάχα τα μέσα για να ζήσουν σωστότερα και αγιότερα και σαν μέσα να εξασκούν την αγάπη και να πράττουν έργα αρετής και φιλανθρωπίας. Γι' αυτό τη φλογερή αγάπη τους στο Θεό διοχετεύουν στην υπηρεσία των ανθρώπων της ανάγκης και της δυστυχίας, του πόνου και του κατατρεγμού. Η ομολογία της πίστεώς τους και η ηρωική αυταπάρνησή τους τους κάνει να αντιμετωπίζουν καρτερικά τις θλίψεις και τα μαρτύρια. Οι προφήτες ξεκινούν από τα βάθη των αιώνων και ξεχύνονται επίρρηνοι να αντιμετωπίσουν τις πλάνες της ειδωλολατρίας, να οδηγήσουν σωστά το λαό, να ελέγξουν την αδικία, να παρηγορήσουν τους πενθούντες, να σταθούν στο πλευρό των πτωχών, των αδύνατων, των δυστυχισμένων. Διώχτηκαν, λιθοβολήθηκαν, δόθηκαν τροφή στα θηρία, εμφώνωμα χέρας απέθαινον, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ως τον τελευταίο προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, που μένει φρουρός χωρίς την κεφαλή του στο πρώτο σκαλοπάτι του χριστιανισμού. Ακολουθούν οι Απόστολοι με το υπέροχο έργο τους, τα θαύματα, τη διδασκαλία, αλλά και τις θλίψεις, τα βασανιστήρια, το μαρτυρικό τέλος. Οι μάρτυρες μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, σε κατακόμβες και σε σταυρούς, σε θηρία και αμφιθέατρα, άναψαν την πυρκαγιά της Αγίας Χριστιανικής Ομολογίας και έγιναν οι άσβεστοι και αιώνιοι πυρσοί και φάροι της αλήθειας. Αμέτρητα είναι τα πρόβατα του Χριστού που εσφαγιάστηκαν θύματα στο βωμό της αγάπης Του. Το τίμιο αίμα Τους επότισε το δέντρο της Αγίας μας θρησκείας. Εκείνη είναι τα θεμέλια στην οικοδομή του χριστιανικού πολιτισμού. Ακολουθεί μια δυσεξαρρύθμιτη στρατιά Αγίων που δεν εχάρισαν στον αγώνα της πίστος το αίμα τους, είναι όμως βουτυγμένοι στα δάκρυα τους, στον ιδρώτα, στις θυσίες για το έργο του Χριστού πάνω στη γη. Σοφοί ιεράρχες και κληρικοί, ευσεβείς και πιστοί εργάτες του Ευαγγελίου, που μέσα σε διωγμούς και περιπέτειες εβοήθησαν την Εκκλησία στη Θεία Αποστολή της, όπως και οι όσοι που έκαναν τη ζωή τους ολόκληρη μια λαμπάδα θυσίας και προσευχής με αγνότητα και ταπείνωση. Δεν είναι βέβαια μόνο οι γνωστοί Άγιοι γραμμένοι στα βιβλία και στα συναξάρια που εορτάζονται σήμερα. Είναι και άλλοι αμέτρητοι Άγιοι που δεν είναι πουθενά γραμμένοι και μένουν γνωστοί μόνο στο Θεό. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε χωρίς αμφιβολία και όλους τους προηγούμενους και τους τωρινούς ανθρώπους που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως και της αρετής. Μια ηρωική μάνα που θυσιάζεται στην ανατροφή των παιδιών της με φόβο Θεού. Ο χριστιανός πατέρας που με τον ιδρώτα του βρέχει το ψωμί της οικογένειάς του. Ο πιστός και ευσυνείδητος εργάτης ο τεχνίτης, ο επαγγελματίας, ο αξιωματικός, ο δάσκαλος, ο επιστήμονας και όλοι που κάνουν τη θέση τους και την εργασία τους σκαλοπάτι αγιασμού και αγάπης. Η πτωχή κόρη και κάθε νέος που δεν παρασύρεται από τα δελεάσματα της αμαρτίας, ο άρρωστος που δεν απελπίζεται, ο τίμιος αγωνιστής για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, ο σοφός που δεν γράφει και δεν διδάσκει ασέβειες, ο επιστήμονας που δεν εκμεταλλεύεται, ο ηγέτης που δεν χάνει το σωστό δρόμο, όλοι οι πιστοί και αφοσιωμένοι στο θέλημα του Θεού και στον αγώνα της σωτηρίας της δικής τους και των άλλων. Άγιοι δεν είναι μονάχα οι παλαιοί, αλλά και νεότεροι και ανάμεσά μας από κάθε επάγγελμα και ηλικία και γλώσσα και φυλή και χρώμα και τόπο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέροντες, δεν είναι μόνον αγράμματοι αλλά και σοφοί. Δεν είναι μόνον από τον απλό λαό αλλά και από τους τρανούς και τους άρχοντες. Όλες οι τάξεις θα αντιπροσωπεύονται. Μεγάλα ιερά ονόματα διασαλπίζουν τη δόξα του Θεού στον ουρανό και στη γη. Σε κάθε εποχή και σήμερα συναντούμε πιστούς οπαδούς του Χριστού σε όλες τις επιστήμες, τα αξιώματα της τάξης. Ιδιαίτερα η εποχή μας και οι κοινωνίες μας έχουν ανάγκη από την παρουσία Αγίων για να είναι το φως και το αλάτι της ζωής. Πρέπει ανάμεσα στα πλήθη των άσωτων, των άδικων, των ηλιστών, των κακοποιών, των αρνητών να ξεχωρίζει η ευλογημένη στρατιά των Αγίων. Υπάρχουν τόσοι εχθροί και πολέμοι της θρησκείας και χρειάζονται για το καλό του κόσμου οι υπερασπιστές των ιδανικών και των ιερών παραδόσεων. Ας προσθεθούμε κι εμείς στην Αγία Παράταξη των Προφητών, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Οσίων και όλων των Αγίων.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκριμνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλιφο τα βγεις αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας. Γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες θηλαυγέστατοι στον δίκαιο Κρητή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτή η τελευταία είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνου συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειρά ρυθμές ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων Πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν. Μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσωτων ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του. Όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού. Όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο Πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. Θα είναι ωραία, σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων «Πάσχα στην Αγία Γη», να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας. Και έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός, το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών,

τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχή σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μια άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξη συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο σε ηλικία 55 ή πιο σωστά σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή φιλανθρώπου Χριστού και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου Μιχαήλ μας να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα. Εσύ καλά γνωρίζεις ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος.

αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο επιφυλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά, που γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών. Και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Και από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε, αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε. Μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους σαχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε μας ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας «Μακάριος σύ Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε το Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε, αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και που να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολυναριστές ή τους διοσκουρίτες. Όχι,
Δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Ερετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της Χριστομίμη της ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρού κι εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εις ελθύν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη, γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Όσοι ο Σιμεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του,
Ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρος στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ένας συνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις».

απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετεινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του, να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους. Το βίωμα των διδαχτών του Θεού. Εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σ' έναν μόνο προσανατολισμό και σ' ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν. Αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει, δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με την φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει. Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής. Δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα,
η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα. Θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα πρωτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σ' άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτου, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεος σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στο παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεος σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Κι ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τότε τη φορά, ο Κερδημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον Πεντηκοστό. Αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή η στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 συνωματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά. Βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω? Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως, Χριστέ μου, το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστική Ραντωνία αυτό το επιπλείον πλύνον με. Γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και αναπροσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν

Βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανό ημάς δοξάσαντι.

Κυριακή Πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεό θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Με το βλέμμα στην παλαιότερη γενιά μουσικών, επισκέπτομαι το Τυμπάκι για να συναντήσω το μεσαρίτη λιράρι Νίκο Σκεβάκη. Ο Νίκο Σκεβάκη επισκέπτεται τον τόπο καταγωγή του μόνο το καλοκαίρι, μια και το χειμώνα ζει μόνιμα με την οικογένειά του στην Αθήνα.

0: αγάπη την εξερίζωσες πριν φύγεις μακριά μου.
1: Ο Νίκος Κεβάκης συμπληρώνει 65 χρόνια ενασχόλησης με την παραδοσιακή κριτική μουσική. Η καταπληκτική του επιδεξιότητα, ο ήχος αλλά και ο στίχος στα τραγούδια του αποκαλύπτουν μια τέχνη που κρύβει δύναμη και ζωντάνια. Κάθε του τραγούδι έγινε επιτυχία και η μουσική του συνεχίζει να είναι ένα φωτεινό σύμβολο στο χώρο της κριτικής μουσικής.
0: Που μ' άνοιξες τα στήθια.
2: Εγώ γεννήθηκα, εγώ θα πεθάνω.
3: Και μιας και είμαστε στον τόπο που γεννηθήκατε, να πάμε στις πρώτες έτσι εικόνες που έχετε από την παιδική σας ηλικία, να μου μιλήσετε για τους γονείς σας, για το πώς μεγαλώσατε, πώς καλλιεργηθήκατε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
2: Και ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν καλοί γονείς, πολύ καλοί γονείς, και είχαν και μια μεγάλη εκτίμηση από όλους τους χωριανούς. Δεν ξέρω, επειδή γιατί είχα και έναν αδερφό που έπαιζε λόγο του. Και δεν ακουγκότανε τίποτα άλλο παρά μόνο τα σκευάκια, τα σκευάκια, τα σκευάκια. Και από εκεί τώρα αγαπηθήκαν και οι γονείς μου να μου και εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπορεί να είμαστε φτωχή οικογένεια, αλλά τίμια οικογένεια που λένε. Έτσι μεγαλώσαμε. Εγώ, παρόλο που ήμουν ο μικρότερος, μ' άρεσε το όργανο, αλλά προτίμησα και είπα στον πατέρα μου, θέλω να μάθω κουρέας. Παιδάκι, δηλαδή δεν φορούσα ακόμα παπούτσα, ήμουν με τα κοντά πατελόνια. Μου λέει, εντάξει, μεγάλωσε, μου λέει, λιγάκι και μετά θα σου πάω. Εγώ θέλω να πάω τώρα, του λέω. Τέλος πάντων, με πήγε στο Ηράκλειο, κάτσα κάνα χρόνο και έμαθα κουρέας, αλλά μπλα μικρός και δεν μπορούσα να ανοίξω κουρίο.
3: Πόσο ήσασταν τότε?
2: Θα ήμουν 14. Και έτσι σιγά σιγά ανοίξα το κουρίο και δόξα τω Θεώ, εντάξει.
3: Αυτή την περίοδο η κουρίση ήταν και μουσική, γιατί από ό,τι γνωρίζω στο παρελθόν όσοι είχαν την κομμωτική τέχνη μέσα τους είχαν και τη μουσική.
2: Ναι. Πάρα πολλούς ξέρω κι εγώ οι οποίοι ευόλευε να πούμε το επάγγελμα με το άλλο επάγγελμα. Δηλαδή δεν είσαι Γιώργος να πάρεις να σκάβεις και μετά να παίζεις λίρα και οτι. Ενώ όταν είσαι κουρέας, ξέρεις, μαλακώνει και τα δάχτυλα, όλα τα δάχτυλα του κουρέα, μαλακώνει. Γιατί όλο με κρέμες, με αυτά. Και βολεύει να παίζεις όργανο.
3: Από ό,τι ξέρει και στο σχολείο τραγουδούσατε συνέχεια.
2: Ήμουν ο πρώτος, είχαν πρώτο στο τραγούδι στο σχολείο. Ο πρώτος, το ένα νούμερο.
3: Τι τραγουδούσατε τότε στο σχολείο?
2: Σχολικά τραγούδια.
4: Κάμε το Παναγία μου, κάμε το Παναγία μου, σ' αγαπείς να ξεχάσω.

0: Εγώ ήταν η χαρά μου να ακούω τη λύρα. Να παίζει άλλο, να την ακούω. Τίποτα άλλο δεν ήθελα.
1: Ποιους καλλιτέχνες ακούγατε στην παιδική σας ηλικία?
0: Εδώ είχαμε κάποιον ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Το όνομά του είναι Φραγκής. Τον πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Μετά που μεγάλωσα λίγο και έψαχνα βέβαια και τη λίρα στα χέρια μου, είχα για πρότυπο το Σκορδαλό. Μη μου πεις για κανέναν άλλο. Σκορδαλός ήταν εδώ μέσα. Με το Σκορδαλό έπιασα τη λίρα και ακόμα Σκορδαλό παίζω. Και δεν παίζω τα δικά μου κομμάτια, μόνο παίζω το Σκορδαλό.
1: Πώς τα κατάφερε ο Σκορδαλός και μπήκε στην καρδιά και την ψυχή κάθε κριτικού?
0: Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ πίστεψα στο Σκορδαλό. Και πράγματι δικαιώθηκα, διότι όταν έγινα επαγγελματίας, σε όποια χωριά κι αν πήγα στην Κρήτη, οι καλύτεροι μερακλείδες του χωριού ήταν σκορδαλικοί. Εγώ είχα πάει στην Αμερική μαζί με τον Μακαρί, τον Μανώλη, τον Κακλή, και μου λέει, τώρα θα ακούσεις το Σκορδαλό, μου λέει. Τι θα το ακούσεις το Σκορδαλό, δεν το ξέρω του λόγο. Τώρα που θα πάμε θα ακούσεις, μου λέει. Και πάμε και πάμε σε ένα σπίτι κριτικό. Πολόμαρχος λεγότανε, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτός, τον Ερθενιώτης. Αυτός που είχε το σπίτι στην Αμερική. Στο Σικάγο μου φαίνεται ήτανε. Και πάμε και μου βάνε ένα δίσκο από τους μεγάλους δίσκους, τους προπολεμικούς. Και ακούω μέσα τα κομμάτια του Σκορδαλού, αλλά δεν έπαιζε Σκορδαλός. Έπαιζε ο Μακαρίτης, ο Χαρίλαος. Εγώ μέχρι να τα ακούσω τρελάθηκα.
1: Ποιο κομμάτι του Σκορδαλού είναι στη δική σας την καρδιά, ποιο αγαπάτε περισσότερο?
0: Για να πω την αλήθεια, όλα μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν ένα που λέει, σου δώσα την αγάπη μου, σου δώκα την ψυχή μου. Αυτό είναι ένα τραγούδι και μόνο εκείνος που αγαπά. Αλλά και τα άλλα του κομμάτια, καλά, ένας άνεμος, όλα, όλα, όλα, καλά, όλα, για μένα, όλα, καλά.

0: Μετά που την κατοχή, μιλάμε τώρα, είχε κάνει ο πατέρας μου εδώ κάτω στα Λιβάδια, που είναι το αεροδρόμιο, είχε ένα κομμάτι χωράφι και το βάζει μποστάνι, πεπόνια, καρπούζα, τέτοια πράγματα. Είναι το μέρος εκεί πέρα που βγάλει τα καρπούζια και τα ξυλάγκουρα. Και φτιάχνει ο πατέρας μου ένα μποστάνι και μου λέει, θα πας να καθίζεις, θα πας στο γαϊδουράτσι, είχαμε και δύο προβατάκια, θα πας στο λιβάδι, μου λέει, να βοσίσεις τα ζώα και θα βλέπεις και το μποστάνι, γιατί μας κλέβουν τις καρπούζες και τα πεπόνια. Λέω, καλά, είμαι μικρός, λέω, πόσο χρονά ήμουν. 11-12 χρόνια περίπου πρέπει να ήμουν. Και είχε φτιάξει μια καλύβα και είχε βάλει από πάνω νύχια σκεπασμένο με τα φύλλα του αθανάτου. Ξέρεις, τα φύλλα του...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από αυτά τα φύλλα έβαλα πάνω σαν κεραμίδια τα είχε κάνει. Αλλά από τον ήλιο, τη ζέστη, βλέπω, είχε ο ήλιος, είχε γυρίσει ένα φύλλο σαν να τον ευγιολόλυρα. Και το κοίταζα, λέω, Παναγία μου, λέω, λύρα να πει. Σηκώνομαι πάνω, παίζω ένα πίδο, βγαίνω στην καλύβα, βρίσκω το φύλλο αυτό, το κατεβάζω και πιάνω ένα ξύλο και το σουλούπω να κυπέρναμε και φτιάχνω μια βιολόγυρα, χωρίς καπάκι, μόνο το σκέτο το. Λέω, τώρα τι θέλει να με. Την τρυπώ από πάνω και από κάτω βάζω δυο ξύλα. Λέω, τώρα θέλω χορδίς. Ακόμα τότε υπήρχαν καλώδια γερμανικά. Αντί για σκηνή, δεν είναι τα ζώα, δεν είναι από αυτά τα καλώδια. Ξεφυτίζω ένα καλώδιο και βγάζω ένα κομμάτι σύρμα, αυτά είναι τσάλινα. Και την περνώ στο ένα ξύλο και στο άλλο την τεντώνω, την ακούω με τον ήχο έτσι και έβγαζε τον ήχο να μου. Δοξάρι θέλω τώρα. Δοξάρι. Αλλά άμα θες να κάνεις κάτι, δεν σταματάς. Το πετυχαίνεις. Και πάω και κόβω ένα ξύλο από εκεί, τον ποτάμι, κόβω ένα ξύλο. Πού θα βρω τρίχα τώρα, να το βάλω, τρίχα. Έτσι μου όταν το γαϊδουράκι του πατέρα μου και βάζω μια πέτρα από κάτω και του κόβω μερικές τρίχες από την ουρά. Τσι περνώ στο δοξάρι, κάνω έτσι, δεν παίζω. Ήβλεπα εγώ τώρα ότι οι λιράρδες βγάζανε ένα κομμάτι και κάνανε έτσι να με το δοξάρι και το τρίβανε σε τρίχες, ρετσίνι. Δεν το ξέρα. Το θυμήθηκα μετά, τσερί είναι, λέω. Και είχαμε ένα μοναστήρι και κοντά και πάω και παίρνω λίγο τσερί και βάνω στις τρίχες και κόλλησε τελείως. Παναγία μου, Παναγία μου. Πάω και το πλένω στον ποταμό. Έτρεχε ο ποταμό, το πλένω καλά-καλά, σφίγγουν τα τσεριά. Και όπως έτρεχα σιγά-σιγά, ήταν σε όλο ένα μοναστήρι εκεί πέρα. Ακούω μια λίρα, τι έπαιζε. Αλλά αν είναι δυνατόν μια λίρα, λέω, να παίζει να μην. Όσο έτρεχα, αλλά έτρεχα σιγά, μπορούσα να καταλάβω. Άκου καθαρά τη λίρα. Λέω, την ψώνησα, λέω, τώρα την ψώνησα. Περπατούσα και φτάνω στην πόρτα. Και κάνω έτσι σιγά σιγά και ανοίγω την πόρτα, κοπελάκι σου λέω. Και βλέπω ένα χωριανάκι μου. Και ακουμπούσα στο ντουβάρι έτσι και έπαιζα λίρα. Φράση του λέω, τι κάζω, με λίρα παίζεις, του λέω. Μου λέει, ναι. Δεν του λέω εγώ και τι παίζεις και τι δεν παίζεις. Και τι βάλεις, του λέω, στο δοξάρι της λίγαμε. Πού, στη τσίδη, τρίχες, μου λέει. Λέω, ναι. Λιβάνι, μου λέει. Λιβάνι. Και πιάνω και βάνω στις τσέπες μου, το λιβάνι που είχε το μοναστήρι και μετά τα βάλα στις τσέπες μου. Πάω πιο πέρα, τρίβω εγώ το δοξάρι και κάνω έτσι στη χορδή. Ωχ, Παναγία μου. Τι το θέλεζα να είμαι. Ό,τι τραγούδια τραγουδούσα, τα έπαιζα με μία χορδή. Με μία χορδή έπαιζα όλα τα τραγούδια αυτά. Αφήνω εγώ και τα μποστάνια, αφήνω και τα ζώα, Και έτρεχα στο χωριό και έπαιζα τη λίρα και πήγαινα στο, ερχόμουν στο χωριό. Όλοι που με ακούγανε, ήταν ο κόσμος, ήταν στα χωράφια, ξέρω τι. Λέω, ο Σιβάτσης παίζει λίρα, ο Σιβάτσης παίζει λίρα, ελάτε, λακάτε να το ακούσετε. Και με ακολουθούσανε από τα λιβάδια, πήγα στη μέση, στην πλατεία. Είχα τρελαθεί εγώ, από το, τη χαρά μου. Βγήκαν από τα καφενεία όλοι. Να ακούσετε το Σιβάτσι, να ακούσετε το Σιβάτσι. Αυτό ήταν. Και να σου πω σε κάτι άλλο. Πριν πιάσω λίρα στα χέρια, πήγαινα και πού παίζω λιράρες, έτσι σε αλάνες, καλοκαίρι, και στο κόμμα, από στο κόμμα κι άλλα παιδιά να με. Και είχα την εντύπωση, και έλεγα τώρα, αν μου δώσει τη λίρα, θα παίξω ό,τι παίζει. Τόσο μεγάλη πεποίθηση είχα. Και πράγματι ήταν έτσι. Ήταν έτσι όπως το σκεφτόμουν. Και όπως το νιώθα δηλαδή. Εγώ, παρόλο που έπαιζα όλα τα τραγούδια, εκαθόμουν κάθε βράδυ σε ένα σταυλάκι που το είχε ο πατέρας μου, ήταν το γαϊδουράκι μέσα, και εκαθόμουν χωρίς να ξέρει αυτός τίποτα. Γιατί μου τις πούσε τις λίρες. Όταν με έβρεπε και έπαιζα λίρα, μου τέπια λίρα και μου τις πούσε. Και ένα βράδυ, τότε εκείνη την εποχή, κάνανε καντάδες στο χωριό. Και είχε δύο-τρεις φίλους και τραγουδούσαν τη νύχτα, πήραν σε ένα σπίτι μια ρακή, στο άλλο άλλη μια, και αυτό γινόταν. Ερχόταν λοιπόν στο σπίτι μας. Ακούνε αυτή τη λίρα, τους λέει, και τους λέει ο πατέρας μου, κάποιον έχει φέρει το κοπέλι και του κάνει.

0: σα έλεγα
1: που πήρε. Ξυπνάω τη μάνα μου πρωί-πρωί, λέω σήκω τη μάνα να μου βάλει τα ρούχα μου. Και τι που θα πας, λέει. Λέω έτσι. Παράξενο μου λέει. Τέλος πάντων, πάμε και με παίρνει μια βιολόγερα. Βιολόγερα, ωραία λέρα. Έκανα τσέπεζα εγώ στο σπίτι μετά φανεράνα μου. Δεν πήρα εγώ μάθημα από κανένα. Από κανένα. Μα δεν μου χρειαζότανε. Αφού τα έπαιζα όλα τα κομμάτια. Και κάποτε να πούμε, έρχονται και μου λένε να παίξω σε ένα γάμο εδώ στο χωριό μου. Αποκλείεται, δεν το ξαναπείτε, δεν παίζω. Μου είναι κοντά πατελονάτια, δεν πάω να παίξω λόγω. Θα πας, μου λέει ο πατέρα μου, δεν πάω. Και βγάνει όλους τους φίλους του και πέσανε πάνω μου, δεν πάω. Και έρθει λοιπόν και με...
0: Φοβόσασταν.
1: Ντρεπόμουν. Όχι, δεν φοβόμουν. Δεν φοβόμουν, τα έπαιζα όλα. Αντρεπόμουν. Και έρχεται ένας από εδώ, ο χωριανός μου, πάλι και έπαιζε ωραίο μαντολίνο. Πρώτος από μένα, βέβαια πολύ. Αυτός ήταν 30-40 χρόνια και εγώ ήμουν κοπλάκι. Αλλά έπαιζε ωραίο μαντολίνο. Mm. Παπαδομανόλη τον έλεγαμε εμείς εδώ. Και έρχεται και μου λέει, Νίκο, οι δυο μας απ' έξω μου είναι στο γάμο. Ούτε να φοβάσαι, ούτε να μην ντρέπεσαι. Εκεί που εγώ, μου λέει, μην φοβάσαι. Λέμε. Δεν έρχομαι, του λέω. Τελικά για να μην στα απολογώ, με συμβάζει. Και παίζομαι λοιπόν, και παίζω στο γάμο.
0: Εδώ στο κόκκινο πύργο.
1: Όχι, στο χωριό, στην Τυμπάτσι.
0: Στο Τυμπάτσι.
1: Και μαζέψαμε λεφτά, τα μοιράσαμε. Και έβγαλα αυτά που έδωσε ο πατέρας μου στη λίρα και μείνανε άλλα ντόσα. Αυτό ήταν. Αυτό στο γάμο και μετά άρχισε χαρά μου. Επέστανε όλοι στο απάνω.

Νίκος στάζησε όλα αυτά. Όλα. Και είπαμε ότι στην ηλικία του Νίκο δεν υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος. Εμένα, εγώ τον έβαλα στην ψυχή μέσα, στην καρδιά μέσα από την ώρα που έπιασε το λαγούδι. Σου λέω μόνο ένα, ότι η γυναίκα μου είχε πάθει νευρικό κολοσμό από αυτά. Να δει έναν άνθρωπο, να λέει πανηγύρια μου.

0: Από τότε που ξεκινήσατε, πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι να πάτε στην Αθήνα?
1: Περάσανε κάμποσα χρόνια. Περάσανε... Εγώ έφυγα, πήγα στην Αθήνα και ήμουν 38-40 χρονών. Πήγα μεγάλο στην Αθήνα. Και γιατί πήγα και στην Αθήνα, να το πω και αυτό, δεν πρέπει να το πω, να το πω. Εμένα το Μακαρίτος, ο Γιωργάτσι, είμαστε πολύ φίλοι. Και με τον Λεωνίδα. Λοιπόν, και κάπου είχε πει ο Γιωργάτσι, είδαμε ρε, πες του Σιβάτσι, μου λέει τραγούδι. Και μου το λένε εμένα. Καλά, του λέω, θα σε φτιάξω. Και από τότε βάνω στο μυαλό μου να βγάλω ένα όνομα. Στο χωριό μου το είχα βγάλει, τελείωσα. Και στα γύρω χωριά. Να πάω στην Αθήνα. Και πάω στην Αθήνα, αλλά οι κριτικοί στην Αθήνα είχαν ακούσει για μένα, πριν με δούνε. Πάω στην Αθήνα πραγματικά και έγινε ο χαμός. Ο Νίκος τότε ήταν στην Αθήνα. Και ο Μιχάλης, ο Αλεφαντινός, ήταν στην Αθήνα. Έτσι γνωριστήκαμε. Και αυτό μπορεί να σου πει το τι γινόταν στα μαγαζά.
0: Ο Νικόλας μου έχει πει ότι παρόλο που είστε μεγάλος δημιουργός και είχατε ένα πιτσιρίκα δίπλα σας όπως τον Νικόλα, όχι μόνο τον αφήνατε να εκφραστεί, αλλά και στο τέλος της βραδιάς μοιράζετε εξίσου τα χρήματα.
1: Μες στη μέση.
0: Ναι.
1: Μες στη μέση. Γιατί, εντάξει, εξαιτίας εμένα βγαίναν και τα χρήματα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όποιος βγάλει όνομα, είναι η αλήθεια ότι ο χορευτής που θα βάλει το χέρι στη τσέπη του για να χαρίσει, θα είναι χοντρό. Δεν θα βάλει κανένα ταλιράκι. Θα βάλει κανένα κοσαρικάκι και πενταρικάκι. Γιατί είναι το όνομα. Και ντρέπεται. Λοιπόν, ο Νίκος θα ζήσει όλα αυτά. Όλα. Και είπαμε ότι στην ηλικία του Νίκο δεν υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος. Εμένα, εγώ τον έβαλα στην ψυχή μέσα, στην καρδιά μέσα από την ώρα που έπιασε το λαγό του. Είδα, έβλεπα τα δάχτυλα του, αυτό λέω το παιδί θα γίνει μεγάλο. Μεγάλο όνομα θα γίνει. Πραγματικά να μην.
0: Σεβαστήκατε όμως τη δημιουργικότητά του, παρόλο που ήταν στο ξεκίνημά του τότε.
1: Αυτός, λοιπόν, κοίταξε να δεις, Βούλα. Όπως έπαιζα, αυτός τόσο πολύ με παρακολουθούσε και σκέπτουν εγώ τώρα θα πω, γιατί όπως παίζομαι και παίζομαι ένα σερτό, μπορεί να αλλάξουμε 10 σερτούς. 10 κομμάτια εννοώ. Πού ήξερε αυτός ότι ήθελα να το παίξω εγώ εκείνη τη στιγμή. Και είχε πατήσει τις λότες που ήθελα να πατήσω εγώ, τη λύρα. Τόσο πολύ. Έγινε μεταβίβαση σκέψης, γινότανε. Τι γινότανε. Γι' αυτό σου λέω πως είχαμε δεθεί τόσο πολύ σαν ζευγάρι που δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε άλλο στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν υπήρχε άλλο.
0: Γενικά λέει σήμερα αυτό το παιχνίδι των μουσικών όμως. Ο αυτοσχεδιασμός τόσο του Λυράρη όσο και του Λεουτιέρη.
1: Πότε έκανε ο Νίκος αυτοσχεδιασμό, πότε εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται όταν έχεις πολύ κέφι και όταν σ' αρέσει ο συνεργάτης σου, αυτά γίνονται.
0: Αναρωτιέμαι πότε ήρθε στο μυαλό σας η ιδέα να ανοίξετε ένα δικό σας μαγαζί. Να κάνετε κριτικές βραδιές και να μοιράζεστε με όλους τους Αθηναίους και τους κριτικούς της Αθήνας τη μουσική που στην ουσία ανατραφήκατε εσείς.
1: Εγώ έψαχνα από πάρα πολύ πιο μπροστά, αλλά δεν έβρινα μαγαζί. Έβρινα μαγαζί και μπορεί να τον έχει τετραγωνικά πολλά, αλλά είχε στη μέση ή μια ή δύο κολόνες που έκανε την αίθουσα άχρηστη. Λέω δεν μου κάνει. Δεν έβρινα μαγαζί. Και σκέφτηκα μετά και λέω πρέπει να βρω ένα οικόπεδο να οικοδομήσω ένα μαγαζί εδώ, απάνω στο οικόπεδο. Και πράγματι βρίχνω ένα. Και ήτανε, το είχαν σπείρει κιόλας, το είχαν σπείρει σιτάρι. Και ήτανε πράσινο, μεγάλο να πούμε. Τέλος πάντων, πήγα και τον βρήκα Και βάνω μπροστά και φτιάχνω το μαγαζί και κάνω και ένα συμβόλαιο με το, αυτόν που είχε το οικόπεδο ότι 10 χρόνια θα το έχω το μαγαζί και θα πέρεις 20 χιλιάρικα, παράδειγμα.
0: Ποια χρόνια το φτιάξατε?
1: Το 1986 κάνω εγγένεια. Την ημέρα του Αγιαντονιού, σε 17 του Γενάρη.
0: Μέχρι τότε είχατε κάνει δίσκο, μέχρι που ανοίξατε το μαγαζί?
1: Ναι, είχα κάνει. Είχα κάνει ή δύο ή τρεις δίσκους. Εκτός που είχα κάνει άλλους δύο δίσκους, πολύ πιο μικρός.
0: Και τι άλλαξε στη ζωή σας με αυτό το μαγαζί?
1: Πάρα πολλά αλλάξανε. Πάρα πολλά. Αλλά δημιουργήθηκε και το κάτι άλλο που εγώ δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή?
1: Κουράστηκα πάρα πολύ. Γιατί εκαθόμουν στο πάλκο απάνω και έπαιζα και λέω τώρα, γιατί στα μαγαζά μας γινόταν κάποτε και φασαρίες, παραξηγήσεις, τώρα τα έχουν κόψει. Και λέω, θα γίνει κανένα φασαρία? Θα βγάλει καλό φαγητό ο μάγειρας? Θα πάνε καλά οι σερβιτόροι? Θα μπει καμιά ζώη μέσα? Καμιά...
0: Οπότε είχατε το νου σας παντού.
1: Σου λέω μόνο ένα, ότι η γυναίκα μου είχε πάθει νευρικό κολλησμό από αυτά. Να δει έναν άνθρωπο να λείπει η υγεία μου. Και ήταν αυτό γιατί απτώτησα το μαγαζί.
0: Πόσα χρόνια το είχατε?
1: 12. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά. Καλά πήγαμε. Αυτό το πράγμα, ενώ όταν άνοιξα το μαγαζί και βγήκα πάνω και έπαιξα στο πάρκο, τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Το είχαμε κάνει και μόνος και είχε μια ακουστική σπάνια. Σπάνια μουσική. Όσοι και αν παίξανε μέσα μου λένε, Νίκο, τι αυτό. Στούντιο.
0: Και ήσασταν εκεί κάθε βράδυ?
1: Κάθε βράδυ.
0: Και είχε κόσμο κάθε βράδυ?
1: Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ.
0: Ποιοι μεγάλοι καλλιτέχνες πέρασαν από το μαγαζί σας?
1: Κοίτα. Για να παίξουνε ή μόνο για να περάσουνε?
0: Και τα δύο, δηλαδή.
1: Για να παίξουν, παίξαν λίγο. Λίγοι. Για μια βραδιά. Κάλεσα ορισμένους για να παίξουν μια βραδιά. Όπως είναι ο Σκουλάς, όπως είναι ο Μιχάλης Αλεφαντινός, όπως ήταν τότε ο Καρκουζάκης ο Μακαρίτης. Δεν ξεχνάμε τώρα, δε. Για μια βραδιά όλους να πούμε. Το ποιοι περάσανε? Όλοι.
0: Ο Σκονταλός που τόσο πολύ
1: μια φορά ήρθανε, άκουνα δεις, μια φορά ήρθανε, είμαι στα πάνω και αρσινούσαμε το πρόγραμμα εκείνη τη στιγμή. Και ήταν και ο Νίκος απάνω. Και έρχεται ο στρατής ο Μαμαλάκης με την Τασούλα, το παντρεμένη. Και παίζανε στο Ζορμπά. Και ήρθανε στο μαγαζί και κάτσανε. Και αρσινούμε εμείς με τον Νίκο και βγάλαμε ένα πρόγραμμα. Έλεγα κάτι τραγούδια του Μαρκόπουλου. Και μετά από του Μαρκόπουλου μπαίναμε στα δικά μας. Δηλαδή. Και όταν πήγαινε η ώρα 11:30-12 η ώρα, έφυγε τη λίρα και έπιανα τη βιολόγερα. Και αργήνω τη βιολόγερα ευρωπαϊκά, νησιώτικα, Καλαμαθιανά και Μαλευζιώτη, τέτοια πράγματα με τη βιολόγια. Και τελείωνε ο κόσμος.
0: Ανεπανάληπτο Μαλευζιώτη.
1: Α, και λέει, φωνάζω του στρατή να πούνε πάνω και δεν δυσκολότερα. Και πάει ο μέτρη του μαγαζί, σας φωνάζει, λέει. Να βγούμε, του λέει, να παίξουμε τι μετά από αυτά που κούψαμε τώρα.
0: Πείτε μου, γιατί βάλατε
1: ωραίο πρόγραμμα.
0: Ναι, γιατί βάλατε Τσάμικα στο ρεπερτόριό σας? Νομίζω ότι κανένας άλλος κριτικός δεν έχει παίξει Τσάμικο.
1: Τα Τσάμικα τα άμαθα επειδή θα πάω στο εξωτερικό.
0: Α, μελετημένο.
1: Μελετημένο. Μελετημένο. Έλα που τα θέλανε και στο μαγαζί, γιατί ήταν και ξένοι στο μαγαζί. Από όλη την Ελλάδα ήταν στο μαγαζί μέσα. Δηλαδή ήταν και από τη Μακεδονία ανθρώπινοι μέσα, πάρα πολύ. Και την πρώτη φορά που τα ακούσανε, δεν το πιστεύατε. ερχότανε και κοιτάζανε πίσω από όπου με τα μηχανήματα, ναι, δεν μπορεί, κάποιος είναι από πίσω και παίζει.

0: ανεπανάληπτες βραδιές. Αναρωτιέμαι αν ποτέ έτυχε ο Σκορδαλός να είναι με παρέα και να σας ακούει. Και πώς νιώσατε εσείς που θαυμάζετε τόσο πολύ το Σκορδαλό?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα σου πω εγώ. Εγώ έπαιζα στο Ζορμπά τότε, στο Χνάρι. Και ήταν καμιά δεκαριά μέρες που έπαιζα. Ερχόταν ο κόσμος. Δεν είχα φτιάξει ακόμα το μαγαζί. Και μια στιγμή βλέπω το Μουντάκι μπαίνει μέσα. Με τη γυναίκα του. Την Τζιτσί. Και ξέρεις, η Τζιτσί είναι του χίλιου διαόλου που λένε. Δηλαδή στα καλαμπούρια και τέτοια. Και βλέπω και το Σκορδαλό. Και πάμε καλά, λέω. Τότε κι εγώ ήμουν λίγο καιρό στην Αθήνα και να ανεσοκορίστηκα λίγο. Σε λίγο να το κλώνω αυτό, το Σπύρο, το Σπουγιώργη. Α, έπαλω, η δουλειά είναι συνοημένη. Ήρθανε. Όμως δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Από ό,τι εξακρίβωσα μετά. Σε λίγο να τον Καλομύρη. Τέλος πάντων. Εκείνη την εποχή εκατεβαίναμε για 5-10 λεπτά, κάναμε ένα διάλειμμα. Και κατέβηκα εγώ, μου φωνάξανε να πούμε, πήγα και έκατσα να πούμε. Μόλις έκατσα, λέει το Μουντάκι η γυναίκα, η Τσιτσί. Θανάση. Και έτσι λέει ο Σκορδαλός, σωτ, λέει, ξέρω τι θα πεις. Μη μιλήσεις. Δεν ξέρεις, σου λέει. Ξέρω. Μωρέ, δεν ξέρεις, άφησε να... Λέει, δεν θέλεις να σου πω τι, λέει, τι θες να πεις. Λέει, τι, λέει αυτή. Θες να με βάλεις να βαθμολογήσω τον καθένα από εδώ. Λέει, ναι. Δεν το κάνω, έτσι, λέει. Βάλ τον άντρα σου. Εμείς θα είμαι σένα. Τέλος πάντων, από τα πολλά... Λέει, εγώ θα βαθμολογήσω, αλλά χωρίς παραξηγήσει. Χωρίς παραξηγήσει, λένε όλοι. Και λέει, Μουντάκης, ένας από τις καλούς ψάλτες στο δεξιό ψαλτήρι της Μητροπόλεως Αθηνών. Δεν είπε για τη λίρα, μόνο είπε για τη φωνή του. Σφογιοργάκης. Τότε πραγματικά, λέει, στα καλύτερα σαλόνια της Αθήνας. Πράγματι έπαιζε ο Σιβουγιώρης στα καλύτερα σαλόνια της Αθήνας εκείνη την εποχή. Φτάνω εγώ τώρα, τι είμαι εγώ τότε έτσι. Λέει, τον Νικολιό δεν μπορούμε να το βαθμολογήσουμε γιατί ήρθε τώρα στην Αθήνα και θα δούμε. Του χρόνου που θα ξανάρθουμε θα του βάλουμε βαθμό.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια περίοδο που οι καλλιτέχνες σμίγαν όλοι μαζί και φανέρωναν ότι ο ένας εκτιμούσε τον άλλο, ότι αγαπούσε τον άλλο.
1: Αυτό φαινόταν και από το παίξιμο του καθενός. Εγώ βγαίνα πάνω και είχα βγάλει κάπως ένα CD. Και έπαιζα Σκορδαλός, λέει. Πρέπει, λέει, δεν έβγαλες κομμάτια δικά σου. Έβγαλα τουλάχιστον τα παίξω πιο ύστερα. Μ' αρέσαν το Σκορδαλό. Ο καλλιτέχνης φαινόταν τι έπαιζε. Όλοι οι κριτικοί που είναι στα ξένα κράτη παίρνουν πληροφορίες. Παίρνουν CD. Μόλις κυκλοφορήσει μια κασέτα ή CD είναι, πάει στο εξωτερικό και τα παίρνει, πιο μπροστά παίρνουν αυτοί για τους κριτικούς. Στον δρόμο μου προσκώ, την όλο δρόμο μου το σκοτεινό. Είναι ο μεγάλο μέρος. Μου κάνει μια κόρη. Δόξα.

ανακαλύπτοντας τους μουσικούς θησαυρούς του Νίκου Σκεβάκη, βρίσκεται κανείς μπροστά στην ομορφιά και το μεγαλείο πολλών τραγουδιών. «Απ' τη ζωή μου πέρασες», «Γαρίφαλό μου κόκκινο», «Σκληρά η τύχη με χτυπά», «Στον δρόμο μου τον σκοτεινό», «Διώξε τσιμάνα τσιγιατρούς», «Φωτιά με καίει και πονώ» είναι μερικές μόνο από τις διαχρονικές επιτυχίες του σπουδαίου Τυπακιανού Λιράρη.

0: Στην Αυστραλία πότε πήγατε?
1: Το 78. Κάπου εκεί πρέπει να έχω πάει στην Αυστραλία.
0: Γιατί σας άρεσε?
1: Πιο μπροστά είχα πάει
0: στην Αμερική.
1: Αμερική. Είχα πάει με τον Μανώλη τον Κακλή. Είχαν πάει Καναδά, Johannesburg. Δεν θυμάμαι που και πού. Α, και στη Βέλγιο, Ολλανδία. Ήταν κοντά αυτά τα δύο.
0: Σας βρίσκανε τότε? Πώς γινόταν μια πρόσκληση σε ένα κριτικό καλλιτέχνη?
1: Κοίταξε, όλοι οι κριτικοί που είναι στα ξένα κράτη παίρνουν πληροφορίες. Παίρνουν CD. Μόλις κυκλοφορήσει μια κασέτα ή CD είναι, πάει στο εξωτερικό και τα παίρνουν, πιο μπροστά παίρνουν αυτοί από τους κριτικούς. Και ξέρουν ποιοι είναι καλοί να είναι. Εγώ όταν πήγα στην Αυστραλία, ξέχασα να σου πω ότι ήρθε ένας παιδί από εδώ, από τις Μέλαμπες, ο οποίος είναι δάσκαλος και ήταν ο αδερφός του στην Αυστραλία, πρόεδρος κριτών της Αυστραλίας. Και τον έστειλε από την Αυστραλία για να έρθει να μ' ακούσει. Και έπαιζα εγώ στο Ηράκλειο τότε σε ένα μαγαζί στα Ζαμάνια. Βλέπω εγώ ένα και κάτι εκεί στην άκρια σε μια γωνία. Ούτε έδωσα σημασία. Τέλος πάντων, τον είδα βέβαια που πήγε και κάθισε. Και μετά έρθει και με χαιρετά και φεύγει. Δεν μου λέει τίποτα. Πάει στην Αυστραλία και τους λέει κάμε την πρόσκληση του Σεβάτζη και μην ρωτάτε τίποτα άλλο. Ήρθε έκουσε όλη τη βραδιά το πρόγραμμα. Και μου κάναν πρόξη και πήγα. Mm.
0: Τι αγαπήσατε στην Αυστραλία περισσότερο, γιατί
1: πάντα
0: σας άρεσε τόσο πολύ?
1: Ωραιότερη χώρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Από ποια άποψη?
1: Είναι καταπράσινα. Καταπράσινα. Τι να σου πω τώρα, τι άλλο έχει. Εμένα που μου άρεσαν τα κυνήγια, λαγούς, πέρδιτσες, τέτοια πράγματα, κύριε, κύριε, λες. Και τι δεν έχει, τι καλά πράγματα που δεν έχει. Τι καλά πράγματα. Mm. Έχει καλό κλίμα. Μην ξεχνάς ότι έτσι μου κάνανε πρόταση να κάτσω, να μου δώσουν σπίτι με συμβόλαιο, όταν πήγα με τον Νίκο. Δεν του έχω πει τον Νίκο βέβαια τίποτα. Και θα μου δώσουν και μια αίθουσα, η αίθουσα δεν θα είναι δικιά μου, το σπίτι δικό μου. Θα κάνω μάθημα εκεί σε όλα τα παιδιά των συλλόγων. Και δεν θα κάνω τίποτα άλλο, θα κάνω μάθημα στη λύρα και στο χορό. Και χωρίς τα γλέδια θα πληρώνομαι. Και χωρίς τα γλέδια που θέλω να μου τυχαίνουν. Αλλά ήθελα τότε να ανοίξω μαγαζί που είχα βάλει στο μυαλό μου και δεν μπορούσα. Εν τω μεταξύ άρχισα τότε και ανέβαινα κιόλας εγώ και λέω άμα κάτσω εδώ πέρα ξέχασα το Σεβάτζη, ξέχασα το δόμα. Τελείωσε. Mm. Θα περνώ καλά βέβαια. Αλλά θα με φάει μετά η αγωνία, η ξενιθιά και είναι τόσο μακριά που είναι η Αυστραλία. Γιατί να είναι πιο κοντά σε 2 ώρες εδώ. 25 ώρες έκαναμε μέσα στο αεροπλάνο. 25. Και κοιμόταν ο Αλεφαντινός από την ώρα που μπήκαμε μέχρι που κατεβήκαμε. Ούτε σηκωνόταν να φάει τίποτα.
0: Το μετανιώσατε που δεν μείνατε εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, γιατί είχαμε μετά το μαγαζί και δόξα τω Θεώ πήγα καλά.
0: Καλύτερη περίοδος σε όλη αυτή την επαγγελματική σας πορεία ως καλλιτέχνης και δημιουργός ποια ήταν?
1: Η καλύτερη εποχή. Η καλύτερη εποχή πρέπει να ήταν στην Αθήνα.
0: Την περίοδο που είχατε το μαγαζί?
1: Όχι, πριν. Εγώ όταν μπήκα στο μαγαζί είχα βγάλει εγώ ότι πρέπει να το βγάλω όνομα, το είχα βγάλει. Αλλά εγώ ήθελα να πάω εκεί που σκεφτόμουν εγώ. Να πάω σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ, το πέτυχα. Ναι. Χαρούλα, κλείσε, μου παίρνει συνέντευξη.
0: Η σύζυγός?
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σας?
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή που έχετε ζήσει με τη Χαρούλα?
1: Η ωραία στιγμή. Όλες είναι ωραίες στιγμές, Βούλα, σε μιλάω ειλικρινά. Είναι πιο μικρή η γυναίκα μου, Εύα. Είναι κατά πολύ πιο μικρή. Αλλά αυτή κράτησε το μαγαζί. Αυτή έκλεινε τους συλλόγους, έκλεινε τους γάμους, τα πάντα αυτή.
0: Πώς τη γνωρίσατε?
1: Αυτή με ερωτεύτηκε χωρίς να με δει καθόλου. Από το τραγούδι που είχα βγάλει, το γράψαμε μαζί με τον Νίκο. Φωτιά με καίει και πονώ. Τα ευρωπαϊκά τα ας ακούσει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, είναι ο μεγάλος έρωτας. Μου κάνει μια κόρη.

0: τους στίχους στα τραγούδια τα δικά σας,
1: ναι,
0: τους έχετε γράψει εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Όλα.
0: Δεν έχετε δανειστεί ποτέ στίχο?
1: Όχι, πέντε μαντινάδες. Πέντε. Οι οποίες είναι καλές. Όλα τα άλλα είναι δικά μου. Όλα τα. Μα δεν είχα εγώ. Όταν ήθελα πω, όταν θα έλεγα ότι θα βγάλω ένα κομμάτι, δεν αργούσα. Τάκα, τάκα το έβγαζα. Εγώ έβγαλα Καλαμαθιανό. Μουσική και στίχους μέσα στο στούντιο. Μέσα στο στούντιο που μπήκαμε, μου λιβόταν ένα. Πρέπει να γράψω 12 τραγούδια. Όχι έπρεπε, έτσι βάνανε λέει. Και 8 να βάλες, CD ήθελα βγει. Λέω γιατί να μην είναι 12. Και καθίζω μέσα στο στούντιο και βγάζω σε 10 λεπτά μουσική και στίχους.
0: Σε ποια τραγούδια βγάλετε μέσα σε 10 λεπτά, θυμάστε?
1: Ναι. Ένα Καλαμαθιανό που λέει «Δεν ήρθα να σε βρω και πέρασε ο καιρός». Μέσα στο στούντιο βγήκαν όλα, σε 5-10 λεπτά.
2: Η δισκογραφία του σε τίτλους είναι «Οι δύο Άση», «Φωτιά με καίει και πονώ», «Νταλκάδες», «Χορευτικά Νίκος Κεβάκης και Μανώλης Κακλής», «Ανεμικές και ταραχές», «Αν έχει ο τάφος όνειρα», «Εγώ δεν ζω με τη χαρά», «Σκοτώσανε τον αετό», «Αγάπης βάσανα», κριτικά τραγούδια Νίκος Κεβάκης και Νίκος Αλεφαντινός και «Μία βραδιά στη Γοργόνα».

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο